Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη σήμερα, είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς αποφασίσαμε ότι ποδαρικό στο Σεπτέμβρη θα μας κάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Έλεγα πολλά κακά λόγια για τον Παπαδομαρκάκη λίγο που ξεκινήσει η εκπομπή, μάλλον και στην εκπομπή. Έλεγα ότι ως δημοσιογράφος, δηλαδή παράπονο, ότι μετά από 34 χρόνια στο επάγγελμα είναι η πρώτη φορά. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει η σεζόν και πέρυσι και φέτος και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε δουλειά, δηλαδή δεν έχουμε κενά, δεν έχουμε παράπονα, δεν έχουμε προβλήματα στα σχολεία ή αντιμετωπίζονται,
1: ευχάριστο,
0: δεν έχουμε αναπληρωτές. Δυσάρεστο είναι αυτό για μας.
1: Ευχάριστο για σας. Ευχάριστο από τη μία, όχι, εσείς ψάχνετε και βρίσκετε θέματα τα οποία πραγματικά είναι πιασάρικα.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με τον Πέμπτο Χατζιάν, τον φίλο μου, τον δημοσιογράφο, τον φίλο μου. Και κυρίως φίλο μου, αλλά να πω ότι μου λείπουν τα 12. Από εκεί ξεκινάω.
0: Ναι, και σας χάσαμε πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο πολλή δουλειά εκεί στο Υπουργείο Παιδείας,
1: από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν προλαβαίνετε. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά, το λέω τώρα, γιατί έχετε αφήσει το στίγμα σας.

0: την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έστω τον 2-3 η ώρα εκεί, των αναπληρωτών των ονομάτων, σε ποια περιοχή έχουν προσληφθεί.
1: Ναι. Διάβαζα πριν 30 κάποια...
0: 30.000 θα είναι.
1: 30.000 άνθρωποι, ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μεγάλος αριθμός. Δεν είναι επειδή είμαι εγώ, απλά είναι η βούληση της κυβέρνησης, η βούληση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού, να καλύψουμε τα κενά όπως πρέπει να τα καλύπτουμε.
1: Διάβαζα πριν κάποια σχόλια τα οποία ή αναρτήσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ότι περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι το περίφημο SMS από το Υπουργείο Παιδείας για να δουν πού τοποθετούνται. Οπότε δεν έχουμε καθόλου κενά, έτσι, ούτε στην πρωτοβάθμια,
0: όχι,
1: ούτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε την πλειοψηφία των αναγκών των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, ξέρετε, πάντα δημιουργούνται τα κενά από άδειες, από ξέρετε, από θέματα τέτοια που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν, αλλά θα γίνει η δεύτερη φάση άμεσα τέλη Σεπτεμβρίου και ό,τι άδειες έχουν πάρθει θα καλυφθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Δεν θα αφήσουμε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Έχουμε κάποια νέα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης, κύριε Παπαδημαρκάκη, τα οποία τίθεται σε ισχύ από φέτος?
0: Κοιτάξτε, έχουμε εδώ τα 11 σχολεία τα οποία θα είναι με το πρόγραμμα IB. Έχουμε τον εθνικό διάλογο που τρέχει, έχουμε εξοπλισμούς, έχουμε εξοπλισμούς σε σχολεία, έχουμε την είδηση νέων και ΚΕΠΕΑ, έχουμε την είδηση των κέντρων καινοτομίας. Είναι πάρα πολλά που τρέχουν, πάρα πολλά. Τώρα στα μαθήματα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά έχουμε βάλει το μάθημα της ηθικής, το οποίο θα είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
1: Το μάθημα της ηθικής.
0: Της ηθικής, ναι, ναι. Με τα θρησκευτικά.
1: Ναι, ναι. Αυτό καλό είναι να μπει και στην πολιτική το μάθημα της ηθικής. Με τα θρησκευτικά. Λοιπόν, για να κάνουν κάποιοι το σταυρό τους.
0: Τις αλλαγές έχουμε. Τώρα ξέρετε, πρέπει να πάω, ειδικά τώρα φεύγω, γιατί πρέπει να φύγω. Έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σε ένα σχολείο και πρέπει να είμαι εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό με βλέπετε εκεί με την
1: Ελλάδα. Ωραία, αλίμονο, αλίμονο, καταλαβαίνω. Λοιπόν, χαιρετήματα στον Κυριάκο.
0: Λοιπόν, θα του δώσουμε. Πάντως, εύχομαι καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους μας, σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες στην επικράτεια. Να είναι καλά και θα είμαστε πλάι του.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημαρκάκη.
0: Θα καλύψουμε και την παράλληλη στήριξη, θα καλύψουμε και τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, ειδικά τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι καλή χρονιά φέτος. Έτσι όπως έπρεπε να είναι πάντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να φεύγετε, γιατί μου στείλε μήνυμα ο Κυριάκος. Μου λέει, πες τον Γιάννη, αποδέσμευσέ τον. Να είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά. Αυτά λοιπόν τον κύριο Γιάννη Παπαδημαρκάκη, και τον καταλαβαίνω δηλαδή, ενώ είχαμε ουσιαστικά πει να μιλήσουμε περισσότερη ώρα, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, είναι φυσιολογική αντίδραση. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι στον χώρο της παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη και οι υπόλοιποι και βεβαίως και ο Παπαδημαρκάκης τα πάνε εξαιρετικά. Θα δούμε λοιπόν και τα σχετικά πλάνα τώρα από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σε λίγο και στο δελτίο τύπου, το οποίο έρχεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γιατί έχουμε αυτό το προνόμιο, αλλά βεβαίως φαντάζομαι και το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, μάλλον από το μεσημέρι σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, τώρα σας έλεγα για αυτό το περιστατικό, το οποίο και μου έστειλε μήνυμα η Νατάσα, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό ακούει και τον εκπληκτικό σύζυγό της από κι άλλα. Λοιπόν, ότι μα και εμείς είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, δεν το είχα αναφέρει, δεν το λησμόνησα, απλά το απέφυγα. Ναι, και εμείς δηλαδή, όπως πάρα πολλοί κόσμος, βρεθήκαμε σε μια περιοχή η οποία δεν ήταν κοντά στο βιολογικό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση το τι συμβαίνει φέτος στις θάλασσές μας. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο κάνει αυτόματο ο καθένας όταν διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε ένα παραλιακό μέτωπο και ότι υπάρχουν ζητήματα, δεν θέλω καν να τα αναφέρω δηλαδή, μπαίνει κανείς στη θάλασσα και το τι διακρίνει. Και εκτιμά και εκείνη ότι αυτό ήταν ο λόγος όπου κάποιοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι στα μικρόβια, είναι φυσιολογικό αυτό δηλαδή, στον ανθρώπινο οργανισμό, κάποια άλλα γαϊδούργια π.χ. αναφέρομαι στον Βασίλη ή στους Χατζιουάνου, αντέχουν. Έτσι. Ναι, για σένα το είπα, αλλά πήρε και μερικά μπάλα. Λέω ότι μπήκαμε τέσσερις άνθρωποι στη θάλασσα, οι υπόλοιποι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, και κάποιοι άλλοι αντέχουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι επιτέλους. Δεν μπορεί να παίζουμε με αυτά τα

θέματα δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να παίζει. Και δεν μπορεί να παίζει η οργανωμένη πολιτεία ή όπως εκφράζεται δια του Δήμου της Ρόδου και της ΔΕΙΑΡ. Ξέρει κανείς την ΔΕΙΑΡ στην Σουηδία. Ούτε τους ενδιαφέρει δηλαδή. Ούτε στην Νορβηγία. Ξέρει τη Ρόδο. Και σε αυτά θέλει καθαρότητα. Και δεν μπορεί να απαντάς, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα βγάζει ένα δελτίο τύπου, λέει κάτι, απαντάει στη συνέχεια, έρχεται ένα το απόγευμα, το βράδυ, χάνεσαι. Και το λέω κυριολεκτικά, πέρα από την επαγγελματική διαστροφή. Έχω σταματήσει να διαβάζω αυτά τα δελτία τύπου, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Και βεβαίως, με ενοχλεί και αυτό που γίνεται είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Δηλαδή, ο ένας λέει όλα είναι καθαρά. Ο άλλος λέει λουστείτε τα, δείτε την κατάσταση και νομίζω είναι και το αυτονόητο που αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες απορίες από όλους. Πού πάμε τελικά? Και ξέρετε, αυτή η αδυναμία της διοίκησης, διότι υπάρχει πάντα και αυτό, μα εμείς τα βρήκαμε. Μα βεβαίως. Τα βρήκατε γιατί ο καθένας κάνει μία παρέμβαση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι τα ίδια καταλήματα στη Ρόδο το 2026 από ό,τι ήταν το 2019. Δεν έχει το ίδιο βάρος, έτσι, ο βιολογικός. Δεν έχουν την ίδια, αν θέλετε, εξέλιξη οι διάφορες οικιστικές περιοχές που περιμένουν να δούνε είτε βιολογικούς, π.χ. στα Κολύμπια, στα Φάντου, αυτή η ιστορία Αρχάγγελος Βόδη, όπου δεν μπήκαμε σε αυτό, αλλά οι άνθρωποι ήταν στην πρώτη θέση σε περιστατικά υπατήτηδας. Έχουν χαθεί άνθρωποι στον Αρχάγγελο, περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει απάντηση. Ή οι απαντήσεις είναι μισόλογα. Ή είναι μα εμείς τα βρήκαμε. Μα ζητήσατε την ευθύνη των κοινών. Θα πρέπει να σηκώνετε το αντίστοιχο βάρος. Για να μην πω και κάτι άλλο τώρα και με εκνευρίσει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ψάχνεις κάποιους τύπους, δεν τους βρίσκεις ποτέ, αλλά τους συναντάς σε διάφορα καφέ κάποιες περίεργες ώρες να είναι αραχτοί και light. Δεν έχουν ώρα, έχουν πάρα πολύ δουλειά. Στα καφέ. Πολύ δουλειά στα καφέ. Σηκώστε το κινητό, σήκωσε το τιμημένο, πώς το έλεγε εκεί το 2004, έτσι, σήκωσε το κινητό, απάντησε στο κινητό, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο, όχι από το θέμα, το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό. Και θυμάμαι αυτή η ιστορία με το βιολογικό, όταν είχε σκάσει, την οποία είχε δημοσιοποιήσει ο Λοΐζος. Του είχαν στείλει τότε κάποια βίντεο από την περιοχή, όπου έβλεπε κανείς τη θάλασσα να βράζει. Και βγήκα μετά να μου λένε ότι βράζει η θάλασσα, λέει κάτι, έβραζε χόρτα. Και για αλλάξει ο χρωματισμός της θάλασσας, μόνο αυτό μας έχουν πει δηλαδή, ότι ήταν σιγόβραση δηλαδή, γιατί βάζανε χόρτα πάνω στο βιολογικό. Με τέτοιες αστείες απαντήσεις περάσαμε σε όλη αυτή την υπόθεση. Με αστείες απαντήσεις. Και έχουμε χαθεί στα διάφορα δελτία τύπου, τα οποία δεν λένε τίποτα. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται μία μάχη με την καθημερινότητα, γίνεται μία μάχη με τα απορρίμματα, αλλά η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Για τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο, η εικόνα ακόμη δεν είναι ιδεατή. Όπως επίσης, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι ποτέ, να βγαίνουν δελτία τύπου ότι καθαρίζουμε την πόλη. Μα με συγχωρείτε. Δεν σας προσλάβαμε δηλαδή για πυρηνικούς επιστήμονες, ούτε για αρχιτέκτονες που θα κατασκευάσουν τον Κολοσσό. Άρα λοιπόν τι λέμε? Ότι κάνουμε τη δουλειά μας, μα δουλειά μας είναι να το κάνουμε αυτό. Για περάστε να δείτε κάποια άλλα σημεία που υπάρχουν στην πόλη, να δείτε ποια είναι η εικόνα. Π.χ. προχθές κατέβαιναν προς τη Μεσαιωνική πόλη. Μην πιάσω τη Μεσαιωνική πόλη τώρα. Άστε. Μιλάμε για τράτζικ καταστάσεις. Εδώ, να το πω γιατί το διάβασα κάπου. Είχε γίνει, λέει, ατύχημα, κάποιος έπεσε πάνω εκεί στους υπόκαμπους, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Μέχρι να αποκαταστήσει η Μεσαιωνική πόλη τους υπόκαμπους, είχαν βάλει κάτι γλάστρες και βασιλικούς. Γιατί οι βασιλικοί είναι και φυτό που ευδοκιμούν οι παπαγάλοι. Για τους παπαγάλους κανείς δεν θα διαφερθεί. Για τους τύπους οι οποίοι έχουν πιάσει και τα δύο πεζοδρόμια, κανείς δεν διαφερθεί. Εκεί που πάτε τα βλέπετε αυτά? Ή περιμένετε τον ντρόν να το αποτυπώσει για να του ρίξετε του τύπου ή των διαφόρων τύπων που υπάρχουν στη Μεσαιωνική πόλη? Και έγινε ολοκληρωτική είδηση.
ότι αποκαταστήσαμε, λέει, σε χρόνο ρεκόρ τους υπόκαμπους. Επειδή έπεσε κάποιος πάνω, λέει, και τους στράβωσε κτλ. Δελτία τύπου, βίντεο, βιντεάκια, ξανά βιντεάκια. Την ίδια ώρα, εάν πάτε στην παλιά πόλη, θυμίζει, λες και περνάς από το τούνελ των 7 πηγών. Ένας-ένας χωράει να περάσει. Έχουνε πιάσει η μία πλευρά την άλλη. Και αυτά δεν χρειάζονται ντρόν. Για να γίνει δουλειά, για να πέσει το πρόστιμο, βεβαίως. Οι περισσότεροι από αυτούς, το έχω ξαναπεί, αξιοποιήστε μία προσπάθεια που έγινε για να αλλάξει η νομοθεσία σε επίπεδο κοινοβουλίου, διότι οι τύποι τη βγάζουν πάντα καθαροί, πάνε στο διοικητικό πρωτοδικείο, προσφεύγουν και παίρνουν πάντα αναστολή. Και στο τέλος έρχεται το Δήμο, στο τέλος της σεζόν, για να κλείσει τους 5 κακούς επαγγελματίες. 5 είναι οι κακοί επαγγελματίες, δεν είναι περισσότεροι στην παλιά πόλη, είναι 5 νούμερα. 5 νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι οι τύποι οι οποίοι, εάν μπείτε στο TripAdvisor, θα δείτε χιλιάδες αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά τους. Είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν λαμπροί επαγγελματίες στην παλιά πόλη, σοβαροί άνθρωποι, που δίνουν αγώνα δηλαδή, γιατί πλέον ο επισκέπτης δεν βγάζει εύκολα τα χρήματά του από την τσέπη, είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και είχαμε και το τέλος αθλητικότητας, το οποίο μάλλον θα δώσει κάτι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έτσι. Φαντάζομαι, Κυριάκο, κάτι θα δώσει στη ΔΕΘ. Με αυτό το περίφημο τέλος αθλητικότητας, το οποίο για τα νησιά θυμίζει πατώσιμο. Άλλοι πληρώνανε, άλλοι τα παίρνανε. Λοιπόν, αλλά λέω ότι οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ φιδωλοί δηλαδή στο να σπαταλήσουν χρήματα στην αγορά. Έχεις και το σπατώσιμο, 15 ευρώ την ημέρα, υπολογίστε δηλαδή, οπότε χάνονται αυτά τα χρήματα και έχεις 5 κακούς επαγγελματίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το αδιέξοδο στην παλιά πόλη. Αδιέξοδο. Όχι, δεν είναι η ίδια κατάσταση. Όχι. Ποτέ δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Ποτέ δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Γιατί να μην πω και για τους προηγούμενους, γιατί βλέπατε τα ψηφάκια. Δεν σας ενδιέφερε. Ψηφάκια βλέπατε. Μετρούσατε ψηφάκια. Και όταν μετράς ψηφάκια, στο τέλος γίνεται ζημιά στον τόπο. Τώρα πού να βάλεις άκρη. Και ψάχνουμε το να κατεβαίνει, λέει, τον ντρόν από τον ουρανό για να διαπιστώσει ότι ο τάδε κακός επαγγελματίας έχει κάνει ζημιά. Μου λέει η γυναίκα μου, χαλάρωσε και παίρνει ανάσες. Γιατί να πάρω ανάσες? Το πληρώνομαι για να μιλάω. Όχι να παίρνω ανάσες. Μα πάρω ανάσες, θα κάνω υποβρύχιο ψάρεμα. Και θα ανεβαίνω πάνω να παίρνω ανάσες. Έχω τον Βασίλη εδώ πέρα, τον Παναγιώτη. Έχουμε λαό να ταΐσουμε εδώ μέσα. Μα τι ανάσες να πάρω? Μα δεν είμαι και να παίρνω ανάσες. Δεν παίρνω ανάσα όταν μπαίνω, με πιάνει η καρδιά μου στην παλιά πόλη. Αποφεύγω να μπαίνω στην παλιά πόλη. Τσατίζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή. Και θεωρώ ότι ήμουν και βλάκας για τους κυνηγούς αυτούς τους τύπους. Και όσοι έχουν κυνηγήσει αυτούς τους τύπους, τους κακούς επαγγελματίες. Και παραλαμβάνω ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, με την ΑΔΕ. Σε τσιμπήσανε, ρε φίλε, 5 φορές, 4 φορές, 3 κανονικά. Πρέπει να κλείσεις. Πάρ' του λουκέτο να δεις πώς θα μάθει ο τύπος ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει. Και μιλάμε για τον πολιτισμό. Και έρχομαι τώρα στο άλλο, γιατί δεν μπορώ να το αποφύγω. Μεσαιωνική πόλη προγραμματική σύμβαση. Τι να πω τώρα? Τι να πω, ότι εδώ δεν έχουμε καταλάβει τίποτα? Και να σχολιάσω αυτό το επόμενο και χθες. Ότι σκεφτόμαστε, λέει, να καταργήσουμε την προγραμματική σύμβαση. Καταρχήν δεν το χεριού μας να την καταργήσουμε. Δεύτερον, η προγραμματική σύμβαση ήταν μία επιδίωξη, ένας απίστευτος αγώνας από την εποχή που είχαμε την πρώτη προγραμματική επί Σάβα Καραγιάννη, δηλαδή με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Χρόνια πολεμούσαμε να πείσουμε το Υπουργείο Πολιτισμό ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση στη μεσαιωνική πόλη. Μετά χρόνια προσπαθούσαμε στη δεύτερη παράταση να την ανανεώσουμε. Το έκανε με πολύ μεγάλο κόπο, προσπαθούσε ο Γιαννόπουλος. Μετά τον Γιαννόπουλο ήρθε ο Χατζευθυμίου. Μετά τον Χατζευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς. Μετά τον Κουσουνά ήρθε ο Χατζηδιάκος. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Η προγραμματική σύμβαση, ο βασικός κορμός, η σύνταξή της, έγινε επί θητείας Φώτη Χατζηδιάκου. Και επειδή υπήρχε ο Χατζηδιάκος και άλλαξε η δημοτική αρχή, ήθελε η επόμενη να διαπραγματευτεί τη σύμβαση, γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Και αντί λοιπόν τα δεδομένα να είναι υπέρ του Δήμου της Ζόδου, ήταν δυστυχώς, έτσι, όχι κατά του Δήμου, αλλά δεν ήταν η ορθή προσέγγιση.
αλλάξαμε τίτλους, αλλάξαμε νομοσίες, ενώ το 85% ήταν ακριβώς αντιγραφή της προγραμματικής σύμβασης Χατζηδιάκου. Και τώρα έρχομαι μετά από 6,5 χρόνια, προσέξτε τώρα, 4 χρόνια Καμπουράκης, 2,5 χρόνια Κολιάδης, 6,5 χρόνια μετά, σε μια απίστευτη διαμάχη, με λαθασμένο τρόπο, διότι διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, είναι δεδομένο δηλαδή, έτσι, διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, με λαθασμένο τρόπο να δημιουργήσουμε νέα αναστάτωση, πετυχαίνοντας τι? Το απολύτως τίποτα. Διότι η προγραμματική, επαναλαμβάνω, γίνεται για τον τόπο μας. Γίνεται γιατί εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τη Μεσαιωνική πόλη, γιατί είναι κεφάλαιο, γιατί είναι ψυχή της Ρόδου, γιατί αν δεν είχαμε τη Μεσαιωνική πόλη και αν δεν είχαμε π.χ. και κάποιους άλλους οικισμούς, αλλά κυρίως τη Μεσαιωνική πόλη, δεν θα ήμασταν τίποτα. Δεν θα ήμασταν τίποτα. Θα είχαμε βάλει τις πολυκατοικίες, πώς είναι εδώ, εκεί στο ιστορικό κέντρο δηλαδή, και όταν έχεις από μακριά, νομίζεις ότι φτάνεις στη Νέα Υόρκη, θα ήμασταν σε μια άλλη πόλη από αυτές που υπάρχουν στη χώρα δηλαδή και τίποτα άλλο. Εδώ μπαίνεις στην Ρόδο και τρελαίνεσαι. Μπαίνεις στη Μεσαιωνική πόλη και ακούς τους υπότες. Τι να κάνουμε? Και κοιτάξτε, βεβαίως οτιδήποτε υπάρχει εδώ είναι λογικό. Ότι ο χρόνος, η ιστορία, έχει μια φυσική συνέχεια, βεβαίως. Από την ελληνιστική περίοδο, στην οποία άκμασε η Ρόδος, έκανε φοβερά πράγματα. Αλλά η Μεσαιωνική πόλη πήρε τη μορφή της, μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής οικονομίας, λόγω της, των οχυρών, λόγω του κάστρου, το οποίο είναι μεσαιωνική κατασκευή. Τι να κάνουμε? Τα σπίτια στη Μεσαιωνική πόλη είναι μεσαιωνικά. Τι να κάνουμε? Δεν είχαμε δηλαδή την Ακρόπολη της Ρόδου μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Είχαμε την Ακρόπολη που είναι εκεί στο παλάτι δηλαδή. Δεν βρήκαμε τίποτα. Υπάρχουν δύο κίνων στην παλιά πόλη από εκείνη την εποχή. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεσαιωνικά. Και γιατί ενοχλείστε δηλαδή? Κατάλαβα. Γιατί διαβάζω κάποιους τύπους, λέει, χάνουμε την ελληνικότητά μας. Όχι. Όταν σέβεσαι την ιστορία, όταν σέβεσαι τον πολυπολιτισμό, κάνεις βήματα μπροστά. Μπροστά κάνεις βήματα. Λοιπόν, αυτό το μοναδικό διαμάντι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκεί μέσα, το προστατεύουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μέσα, επέλεξαν τη Ρόδο ως τόπο να κάνουν την οικογένειά τους, να πάνε μπροστά στη ζωή τους, το σέβονται. Και υπάρχουν και πέντε κάφροι είναι αυτοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι κάθε μέρα το βιάζουν. Κάθε μέρα το βιάζουν. Και δεν μπορεί να περνάμε και να μην ασχολούμαστε με αυτούς. Αλήθεια, έχουν στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν κάνει φέτος στη Μεσαιωνική πόλη? Από τους συγκεκριμένους πέντε τύπους οι οποίοι έχουν βγει στο Μαντράκι από τη Μεσαιωνική πόλη, έχουν κάνει στοιχεία, έχουν στοιχεία να δώσουν στη δημοσιότητα? Πόσες φορές έχουν γράψει? Ή περιμένουν τον ντρόν να κατέβει? Μαζί με τον ντρόν θα κατέβει και ο Έλον Μάσκ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε μια ανάσα που λέει και εδώ η... Δεν φτάνει που κάνει κομμάτι στο σπίτι μας, θέλει να κάνει κομμάτι και στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή μου δηλαδή. Έτσι είναι, φίλε. Μητριαρχική κοινωνία δεν έφτασε και στην Κάλυμνο. Ποιες κάνουν κομμάτι, οι Καλύμοι ή οι Καλυμιές? Οι Καλυμιές κάνουν κομμάτι. Σε όλα τα νησιά, οι γυναίκες κάνουν κομμάτι. Διατάξτε στα αντιγέ. Οπότε πάμε λίγο μία ανάσα για να μαζέψω αυτά τα οποία θα έχουμε στη συνέχεια. Γιατί τι έχουμε? Όχι, μην πάρω ανάσα. Γιατί μου στέλνουν και κάποιοι. Όχι, δεν χρειάζεται ανάσα. Πληρωνόμαστε, δεν πληρωνόμαστε για να δουλεύουμε? Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και για την Μεσαιωνική μου. Λέει, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, είναι ερώτημα αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κάνει ελέγχους η Μεσαιωνική πόλη. Έχει υπαλλήλους που έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Φτάσαμε 31 Αυγούστου, κάναν τα διάφορα τα περίεργα, πήγαν να βάλουν στη σύμβαση μία μορφή που έχει να κάνει με τις πύλες, το σώσε. Πας στην πλατεία Νταμπουάς και παίρνει ο άλλος ανάποδα. Απαγορεύεται. Είναι έξοδος η πύλη Νταμπουάς. Ανάποδα μπαίνουνε. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχουν μερικοί που τρώνε πασατέμπο. Τι να κάνουν και οι άνθρωποι? Και πάμε να αποκαταστήσουμε τις μπάρες. Σας έλεγα για τις μπάρες ότι, προσέξτε, πριν κάποια χρόνια, για να βελτιωθεί αυτή η πρόσφυση των αυτοκινήτων και να σηκώνεται ηλεκτρονικά η μπάρα και για να αποφύγουμε τους διάφορους τύπους οι οποίοι έμπαιναν με ένα τσαμπουκά, είχαμε
ανοίξει ένα κομμάτι, μάλλον είχαμε δημιουργήσει ένα κομμάτι στο κέντρο τάπητα, ασφάλτου, για να είναι εύκολη η πρόσβαση στο αυτοκίνητο και για να ακούει μπάρα. Και μπαίναμε σε μια διαδικασία να πάμε σε μια αλλαγή. Έρχονται λοιπόν οι διάδοχοι η κατάσταση. Η διάδοχη κατάσταση. Εγώ θα ξεκινήσω με το αυτονόητο, ότι καθένας θέλει κάτι να βελτιώνεται. Δεν το κάνει με κακή πρόθεση, αλλά η άγνοια είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και τι κάνουν, αλλάζουν τις μπάρες, βγάζουν δηλαδή ουσιαστικά την μπάρα την βυθιζόμενη, που είναι ο τρόπος που έχουν όλες οι ιστορικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Όλο τον κόσμο, αν πάτε, οι μπάρες είναι βυθιζόμενες. Είναι τριπλές ή μονή βυθιζόμενοι. Και βάζουν κάθετες μπάρες. Και αρχίζει του κοτρούλι ο γάμος. Περνάει κάποιος με το μηχανάκι, σπρώχνει την μπάρα, τέρμα η μπάρα, και έχουμε τώρα 4 χρόνια από πρόβλημα σε πρόβλημα. Πάνε να αλλάξουν και αυτό με ένα νέο σύστημα προφανώς, με το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με τη λογική. Και όλο αυτό αργοπορεί. Φάγαμε ακόμη ένα καλοκαίρι με την παλιά πόλη να μπαίνουν διάφοροι τύποι. Γιατί ξέρετε γιατί δεν μπαίνουν? Διότι δεν αντέχουν και τον κόσμο δηλαδή. Μπαίνουν διάφοροι ανεγκέφαλοι, ανάποδα, ό,τι θέλουν να κάνουν. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Οι άλλοι έχουν πιάσει, επαναλαμβάνω, από το ένα πεζοδρόμιο, έχουν βγει στο απέναντι μαγαζί, έχουν διαμάχες δηλαδή, έχει μόνο έναν κάθετο διάδρομο για να περάσεις. Τίποτα ο Δήμος. Περί άλλων τυρβάζει. Περί άλλων τυρβάζει. Τώρα μην πιάσω και τα έργα. Γιατί θα μου πούνε ότι μα έχει περάσει ένας χρόνος, πριν από ένα χρόνο τα έλεγα και τα δείχναμε και για την προγραμματική σήμαστε, τι έγινε, πώς πρέπει να πάει, και για τα μεγάλα έργα. Είδατε τίποτα να τρέχει? Να σας πω και κάτι τραγικό. Είναι τραγικό αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το κτίριο Ακάβη. Το κτίριο Ακάβη είναι αυτό το που υπάρχει στην κορυφή της Παπαλουκά δηλαδή, ένα κτίριο στο οποίο είχε εγκατασταθεί εργολάβος. Με ένα μαγικό τρόπο οι προηγούμενοι, γιατί τελικά οι προηγούμενοι είναι συνέχεια των σημερινών, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ξεχώριζαν πάντα. Έτσι. Αλλά είναι φυσική συνέχεια. 6,5 χρόνια μετά αποφάσισαν, ακούστε τι αποφάσισαν, ότι 6,5 χρόνια τους πήρε για να αποφασίσουν ότι να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού. 6,5 ολόκληρα χρόνια τους πήρε, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν ότι ο πρώτος ανάδοχος απέτυχε και πάμε σε διαδικασία να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού μετά από 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ακούστε, αυτό συμβαίνει για την Ακάβη και για τη Ροδιακή Έπαυλη. 6,5 ολόκληρα χρόνια αποφάσισαν να πάμε στο δεύτερο. Να σας πω σε πόσα χρόνια έκαναν οι Ιταλοί το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το οποίο πολύ σωστά αποφάσισε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει με 11 εκατομμύρια ευρώ για να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα. 3 ολόκληρα χρόνια έκαναν. Σε 3 χρόνια οι Ιταλοί έφυσαν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου από τα θεμέλια του, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος όροφος. Το παλάτι ήταν πάντα ισόγειο από την περίοδο των υποτών. Έκαναν 3 ολόκληρα χρόνια να φτιάξουν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το καστέλο. Εμείς κάναμε 6,5 χρόνια για να αποφασίσουν 2 δημοτικές αρχές ότι αντί να κάνει το έργο ο πρώτος, ο οποίος σταμάτησε πριν από 6 ή 5,5 χρόνια, θα το κάνει ο δεύτερος. Τι περιμένετε δηλαδή? Τι περιμένετε? Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, που έχει να κάνει με τα ρέματα. Γιατί εντάξει, έχουμε ακόμη 2,5 μήνες καλοκαιράκι, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει πλέον με τον καιρό. Δηλαδή, εδώ αλλάζουν τα πάντα υπομορφή χιονοστιβάδας. Οπότε, να δούμε τι γίνεται με τα ρέματα, να δούμε και αν έχουμε κάτι νέο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 1η του Σεπτέμβρη. Στο κόλμος θα είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε νωρίτερα για το όσα συμβαίνουν στη Μεσσωνική πόλη, όπου χρειάζεται πραγματικά έλεγχος, προστασία από την Δημοτική Αρχή. Και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την αστυνομία για να κάνει το καθήκον της. Φωνάξτε την αστυνομία. Κάντε. Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις με πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να σηκώσεις καν το χέρι σου δηλαδή. Ενημερώνεις αστυνομία, υγειονομία, όλους τους εμπλεκόμενους και κάνεις ελέγχους στη Μεσσωνική πόλη. Με συνεργείο, βεβαίως. Όπως γινόταν πάντα δηλαδή. Για να μην πάμε σε κάποιες έτσι αναμνήσεις του παρελθόντος. Υποτίθεται πάμε μπροστά δηλαδή. Αλλά κάνε έλεγχο, βρε αδερφέ. Αντέδρασε, βρε αδερφέ. Ζήτα από την αστυνομία να πάει και να θερήσει, να γράψει όλους όσοι κινούνται παράνομα στη Μεσσωνική πόλη. Άλλωστε, έχουμε την, χαριτολογώντας το λέω, την ευλογία να έχουμε τον Ηλία του 16ου. Ηλίας Βαζούρας, αστυνομικός διευθυντής Δωδεκανήσου. Επιτέλους, ναι, εμένα μ' αρέσει. Ενοχλεί. Με ενοχλεί το πρόστιμο, δεν με ενοχλεί ο έλεγχος. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί δηλαδή ότι η φιλοσοφία είναι να πάρουμε χρήματα, όχι να ελέγξουμε. Αυτό έχει να κάνει με το κράτος. Καλά κάνει. Ελέγχει και ζώνες να φοράτε και κράνη να φοράτε και να σέβεστε και τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, γιατί δεν σου φταίνει οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι συνετοί στην οδήγηση. Εδώ δεν έχει να κάνει με μια ατυχία προσωπική. Μπορεί να παρασύρει κάποιον άνθρωπο στο θάνατο, στον τραυματισμό και να αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Και μην τρέχετε. Το λέμε δεκάδες φορές. Τριαντάρι στην Κοπενιντάρι. Μια χαρά. Τριαντάρι στις πόλεις. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν από το Δήμο το αίτημα στον Ηλία του 16ου. Να πάει ο Ηλίας και να βάλει δύο αστυνομικούς και να τους στερήσει όλους στην παλιά πόλη όσοι μπαίνουν παράνομα. Κάντε ελέγχους όμως, έτσι. Κάντε ελέγχους. Όχι ευχολόγια, ούτε να περιμένετε τη λύση εξ ουρανού. Δεν υπάρχει λύση εξ ουρανού. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προλόγησα νωρίτερα, έχει να κάνει με τα ρέματα, καθαρισμούς ρεμάτων. Χθες είδα και μια οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις περιφέρειες, στους Δήμους της χώρας. Εδώ η αλήθεια είναι ότι από νωρίς πέφτουμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι είχε να κάνει με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να καθαρίσουμε τα ρέματα. Και πάμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, νομίζω είναι και αρμόδιος, έχει την ευθύνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, ο Χρήστος Ευστρατίου. Καλημέρα, Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα σε εσάς και καλό μήνα.
0: Καλό σας μήνα. Τώρα, ξέρετε, για να σας πειράξω λιγάκι ξεκινώντας, έκανε τίποτα ο Βαγιανός σήμερα?
1: Δεν παρακολούθησα ακόμα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τα ρέματα. Έλεγα ότι εσείς πράγματι έγκαιρα μπήκατε να καθαρίσετε ρέματα και μάλιστα ερχόμενος την Κυριακή από την δυτική πλευρά της Ζόδου είδα ότι έχουν ξεκινήσει όλα τα μεγάλα ρέματα, ποτάμια ρέματα και μικρότερα και στη δυτική πλευρά. Πώς έχει η κατάσταση?
1: Κύριε Χατζιάνου, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, πιο νωρίς πάλι φέτος. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα ξεκινήσαμε τον τέλη Ιουνίου. Και έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των εργασιών του καθαρισμού των ρεμάτων.
0: Ναι.
1: Και στη Ρόδο και στην Κο, που είναι τα μεγαλύτερα νησιά. Βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά είναι προγραμματισμένα και γίνονται και εκεί καθαρισμοί. Αλλά επειδή το μεγαλύτερο όγκος των ρεμάτων και των ποταμών είναι στα δύο τα νησιά, και στη Ρόδο και στην Κο, είμαστε σε πάρα πολύ καλό, έτσι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ταυτόχρονα
0: και εδώ και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ ιστορικά είχαμε και αρκετά προβλήματα λόγω των ρεμάτων. Ειδικά στην ΚΟ με τα ρέματα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και εκεί, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα και μετά τις πλημμύρες έχουμε προχωρήσει και σε πάρα πολλά έργα, αντιπλημμυρικά έργα. Και φέτος είμαστε μέσα στην Παστίδα, στην περιοχή της Παστίδας, όπου είχαμε μεγάλες καταστροφές το 2024 και είχαμε δει σπίτια να είναι δίπλα σε ρέματα και τα λοιπά, να κρέμονται κάποια σημεία έτσι.
0: Ναι, και εκεί έχετε δίκιο, υπάρχουν ιδιαιτερότητες έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολλά ρέματα που κατεβαίνουν από την πίσω πλευρά του Φιλερίμου, από την ανατολική πλευρά, πάρα πολλά ρέματα στο χωριό, μια ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που σημαίνει ότι κάθε σπίτι στα δεξιά και στα αριστερά έχει ένα ρέμα το οποίο διέρχεται.
1: Οπότε έτσι. Και εκεί έχουμε κάνει εκατοντάδες μέτρα από ζαζανέπια, αλλά κύριε Χατζιωάννου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τις πλημμύρες και μετά τη φωτιά του 2023, αν θυμάστε, έχουν γίνει τεράστια αντιπλημμυρικά, χιλιάδες χιλιόμετρα, αρκετά χιλιόμετρα και στη Νότια Ρόδο, έτσι, στη Λάρδο.
0: Ναι, στα μεγάλα ποτάμια τα οποία παρέσυραν τα πάντα και φέρναν φερτά υλικά. Ναι, σωστά.
1: Ακριβώς και όλα αυτά έχουν γίνει τεράστια, που παρόλο αυτά μπορούν και άλλες υπηρεσίες να κάνουν, όπως είναι και τα Υπουργεία και το Υποδομών και το Περιβάλλοντος και ο Δήμος της Ρόδου, αλλά τελικά μόνο η Περιφέρεια.
0: Ναι, καλά το λέτε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τα δασικά, δηλαδή ότι πολύ ψηλά σε δασικούς όγκους η αρμοδιότητα μπορεί να ανήκει στο Υπουργείο και όχι στην περιφέρεια και στον Δήμο.
1: Και στο Δήμο της Ρόδου, αλλά δεν είναι κανένα να κάνει αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ο Δήμος, λέω, μέσα στα όρια του θα πρέπει και αυτός να τρέξει.
1: Ο Δήμος έκανε στη Λάρδο ένα 30 μέτρο αντιπλημμυρικό. Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν όλο.
0: Ενώ η χαρτογράφηση τι έλεγε η επικαιροποίηση.
1: Να σας πω ότι ξεκινάμε και μέσα στον Σεπτέμβρη, περίπου στα τέλη Σεπτέμβρη, ξεκινήσουμε και το αντιπλημμυρικό το έργο, το οποίο γίνεται στο χωριό στα Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαστε σε
0: αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, έτσι, το οποίο εδώ και χρόνια πέρασε από πολλές διαδικασίες.
1: Ναι. Και το άλλο το έργο το οποίο προχωράει και είμαστε σε πάρα πολύ καλή... σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είναι το έργο το οποίο θα γίνει στην Αρχάγγελο.
0: Στον Αρχάγγελο.
1: Ταυτόχρονα οδηγώ, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέω, οδηγώ και σκέφτομαι, αλλά οδηγείτε και σκέφτεστε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Τώρα πάρκαλα.
0: Ωραία, έπρεπε να το κάνετε, ωραία. Αφού σταματήσατε λοιπόν τώρα, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε και κάποιο τροχείο και γίνουμε και βάιλα.
1: Όχι. Απλώς ήμουν στο πάρκινγκ απ' έξω και δεν μπορούσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέμε ότι ξεκινάει στον Ούπο το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο, που ο Αρχάγγελος ιστορικά έχει υποφέρει, είναι μια πραγματικότητα. Στα Απόλλωνα επίσης νομίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση των Απολλώνων εκκρεμεί από τον Δήμο στην περιφέρεια, μετά όταν πήρατε την ευθύνη, το τρέξατε.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, ναι. Αυτό, ναι, είναι γύρω στους 830.000 ευρώ, δεν είναι μικρά τα έργα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Έχουν ένα μεγάλο κόστος. Πάντως η εκτίμηση, η αποτίμηση είναι, κύριε Ευστρατίου, ότι όταν γίνονται έγκαιρα οι καθαρισμοί, τότε δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκτός κάποιων περιπτώσεων, έτσι.
1: Αυτό, κύριε Χατζηγιάννη, το έχουμε δει και έχουμε δει και στα υπόλοιπα χωριά, δηλαδή ειδικά στη Λάρδο και στην Μαλώνα, είδαμε όλο αυτό πώς ανταποκρίνεται.
0: Ναι, βεβαίως, και καλά το λέτε στη Μαλώνα, εκεί στο Μάκαρ, δηλαδή, και σε εκβολές προς τη θάλασσα, όταν ισοπαίδουν τον δρόμο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε δει να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά τα έργα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε και χαρούμενοι, αλλά και πιο ασφαλείς.
0: Τώρα έχω και ένα ερώτημα το οποίο έχει...
1: Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει, να τα βάλει. Έτσι,
0: με τη φύση, όχι βεβαίως.
1: Και με τη φύση, αλλά γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό.
0: Όχι, αλλά όταν προετοιμάζεται, όταν γίνονται εκείνες τις προσπάθειες, μπορεί ουσιαστικά να αποσβέσει λίγο από την οργή της φύσης, έχοντας κάνει κάποια τεχνικά έργα. Και να σας ρωτήσω και το εξής, φαντάζομαι ότι εσείς τώρα, επειδή έχετε ήταν και πεδίο αντιπαράθεσης, ακολουθείτε την νόμιμη διαδικασία, δηλαδή με τις απαιτούμενες άδειες, οι οποίες χρειάζονται παντού όπου γίνονται έργα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε έργο χωρίς να υπάρχουν ανάλογες αδειοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τώρα, τελευταία βλέπουμε
0: ναι,
1: με άλλους οργανισμούς.
0: Ναι, έλεγα και εγώ.
1: Με να είναι ήρεμα.
0: Έλεγα και εγώ τώρα δεν θα το τσιγκλήσω. Να είναι ήρεμο μέσα
1: ναι. Το... Ναι.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, ένα τελευταίο σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν, ενώ στην, όχι στην αντιπαράθεση, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαθέτει η περιφέρεια από ελέγχους που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη κατάσταση των υδάτων, το λέω γενικά, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Οι υπηρεσίες μας πράγματι δουλεύουν σε, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα που βρίσκεται αυτό, αλλά γενικά με τα ύδατα και τα λοιπά γνωρίζω ότι έχουν επαφή δείγματα. Και έχουν επαφή πολλά δείγματα, γιατί ναι, δεν είναι το να πάρεις, κύριε Χατζηγιάννου, μόνο ένα δείγμα.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες σε όλο αυτό, ότι ναι, αυτό θα ξαναπάρεις και μετά από 15 μέρες. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, κάποια πράγματα για να έχεις τα σωστά δεδομένα.
0: Ξέρετε, θα σας ρωτάω τώρα και μπαίνω σε άλλο θέμα, γιατί με προβληματίζει μια δήλωση η οποία έγινε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Κώστα τον Ταραζλιά, γνωρίζοντας τον Ταραζλιά και ως πρόσωπο δηλαδή, ενώ και την πολιτική και την προσέγγιση που κάνει, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει απλά και μόνο λόγια στον αέρα. Δηλαδή, για να λέει κάποια πράγματα ο Κώστας ο Ταραζλιάς, είτε κάποια. Ναι, αλλά αυτά, εάν τα έχετε. Να τα δημοσιοποιήσετε κι εσείς για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα βγουν όλα στην ώρα τους, κύριε Χατζηγιάννου.
0: Εντάξει.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Ναι, και να γίνεται μια. Τι να αγχωθώ εγώ τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό σας μήνα επίσης. Επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Ευστρατείο σε σχέση με τα ρέματα δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία η οποία πραγματικά τρέχει με πολύ ωραίους ρυθμούς. Το έλεγα επειδή τώρα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη σύζυγό μου και όλα τις αφιερώσω και τραγούδι και εκπομπή. Σ' αφιερώσω τη Μαντόνα, αφού πλέον είναι φιλενάδα μας. Λοιπόν, βλέπαμε το τι γίνεται στα ρέματα. Ερχόμενη την Κυριακή από την δυτική πλευρά της ζώου, δηλαδή, γιατί εμείς το κάνουμε το ρεπορτάζ μας, δηλαδή. Μπαίνουμε που λένε και πάμε διαζώσεις για να αντιληφθούμε μια κατάσταση. Και πολλές φορές διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα, βλέπω κάποιες αντιδράσεις, βλέπω κάποιες αρνήσεις, βλέπω μία αιμονή ότι κάποιοι διαθέτουν την απόλυτη γνώση. Κανείς δεν είναι έτσι, δεν κατέχει την έννοια της απόλυτης αντικειμενικότητας, εκτός από το υπέρτατο «ον» δηλαδή. Έτσι, το υπέρτατο «ον» που είναι ο Θεός δηλαδή, έτσι, αυτός μπορεί να είναι αντικειμενικός. Οι υπόλοιποι δεν είμαστε, αλλά προσεγγίζουμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Και δεν είμαστε και τσάτζιμπιντίδες, να σας το πω, έτσι. Δηλαδή, έχουμε παρουσία στα κοινά, έχουμε γράψει. Έχουμε ξεκινήσει από φαρμακείο δηλαδή, το φαρμακείο διημερεύει και είναι το τάδε και έχουμε μία πορεία και στον έντυπο τύπο, δηλαδή αν μας δώσουν και ένα χαρτί, ξέρουμε να το συντάξουμε. Ξέρετε, δεν λέμε γράψε μου ένα κείμενο, γιατί έχουμε γεμίσει από φωστήρες, από σοφούς ανθρώπους που εάν του την πεις και του τσάμπιντιτι, του πεις ή το κλόντι ή όλα αυτά τα τζέμινι, τι είναι αυτές οι βλακίες που γράφεις, διορθώνεται. Σου λέει συγγνώμη κύριε Χατζηγιάννου ή κύριε Βασίλη Χατζηγιάννου, ο Βασίλης έχει καλή σχέση με το τσάτζιμπιντι, φτιάχνει φωτογραφίες ο άνθρωπος, εγώ όλο το προσωπικό μου το φτιάχνει ο Βασίλης. Δηλαδή πληρώνω αυτή τη συνδρομή και μου φτιάχνουν τις φωτογραφίες. Έχω μια που είμαι μαζί. Η Μαντόνα, το μεταξύ, είναι η πρώτη η οποία κάνει μοντάζ. Ναι, έχει πάρει το Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω μερικές φωτογραφίες από Μαντόνα. Λοιπόν, εδώ αυτή η φωτογραφία είναι προϊόν μοντάζ. Το βλέπεις. Το βλέπεις ότι αυτό είναι μοντάζ. Έχει μοντάρει η Μαντόνα. Δεν είναι κάθεση απέναντι το Βαρθολομαίο. Βλέπει απέναντι η Μαντόνα, βλέπει το διαχωρισμό, έβαλε την. Είναι μοντάζ. Αυτό είναι μοντάζ της Μαντόνα. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Ήρθε στα Μετέωρα, πήγε στη Μονή Αβραάμ. Εδώ είναι η περίφημη έτσι, εικόνα. Εδώ είναι με τον πατέρα Ισίδωρο, βγαίνει από την Αποκάλυψη. Αυτή είναι real. Και ο πατέρας Ισίδωρος real. Και εδώ είναι αναχώρηση, είναι φωτογραφία της Νατάσης Παμπρή, φίλη της Μαντόνα. Εδώ είναι στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή στο μοναστήρι, και εδώ είναι η έξω στο μοναστήρι. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Και είχαμε τη δυνατότητα να την. Το πήρε χαμπάρι η Νατάσα πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, το έχει αυτό. Εκτός από το να ψάχνει το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης απαντάει γιατί ξέρει, σου λέει, εντάξει, δικιά μου, σου λέει, είναι. καταλάβεις. Έχουμε χωρίσει την οικογένεια. Τα μέτωπα. Του είπα το Μητσοτάκη, μιλάει με τον Χατζηγιάννου, λέει ο Χατζηγιάννου. Λοιπόν, ναι. Σου λέει, αυτός είναι αριστερών φρονημάτων. Ενώ λαθασμένα, εγώ είμαι γνήσιος βαμμένος γαλάζιος. Απλά ήταν. Ενώ στο χρώμα τα μπαίνεις για το χταπόδι. Έχεις γαλαζόπετρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ήταν γρήγορα κατάλαβε το τι σημαίνει Μαντόνα. Ο άλλος δεν το κατάλαβε. Και την πέσαμε στη Μαντόνα. Λοιπόν, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με μια φοβερή τύπισσα. Η μάνατζερ της Μαντόνα είναι μια φοβερή τύπισσα. Και είχαμε και μια γκάφα από αυτές που συμβαίνουν. Ενώ είχαμε στήσει κανονικά δηλαδή, το σκηνικό, στο τέλος, ενώ μιλήσαμε με τη Μαντόνα, την ακούσαμε, ήταν ευγενική. Αφήσαμε τον Δήμο της Πάτμου να διαχειριστεί την υπόθεση. Γιατί όταν την πέφταμε στη Μαντόνα εμείς, θα φεύγαμε με τη Μαντόνα εμείς. Έτσι, και θα έμενε ο Αντωνόπουλος με τον φίλο της Μαντόνα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, το λέω γιατί ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λοιπόν, η Πάτμος, πάμε σε κάποιες φωτογραφίες να πω, γιατί βγήκε η γυναίκα και λέει, αισθάνθηκα πολύ κοντά τον Θεό. Όταν μπαίνεις, παιδιά, στην αποκάλυψη, όταν πραγματικά ακούς τον πατέρα Ισίδωρο να σου περιγράφει αυτό το οποίο συνέβη εκεί, όταν βλέπεις τα ίχνη, γιατί είναι ένα πραγματικό βιβλίο, δηλαδή η Αποκάλυψη. Όταν μπαίνεις στο μοναστήρι του Οσίου Στοδόλου του Λατρινού, δηλαδή, όταν περιδιαβαίνεις αυτόν τον τόπο, καταλαβαίνεις και την διαφορά αυτού του τόπου από όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως, εδώ να σταματήσουμε, αυτή είναι η περίφημη εικόνα του Θωμά του Μπαθά, δηλαδή Μεσαίωνας, όπου είναι η σφραγή της Αποκάλυψης. Είναι ακριβώς εκεί, στο σημείο όπου είχε γονατίσει ο Ιωάννης, ο θεολόγος, γιατί θέλουν να κάνουν και κάποιοι συνάδελφοι ρεπορτάζ και έχουν μπερδέψει τον πρόδρομο, το θεολόγο δηλαδή. Ρε παιδιά, είναι όπως λένε, άλλος ο Βούδας, άλλος ο Θεός δηλαδή. Βγαίνουν τώρα περιχαρείς, αφού έχουν πάρει το ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η Νατάσα και έχει αναδημοσιευθεί δηλαδή παντού. Τώρα διαβάζω μια εβδομάδα μετά κείμενα να αναφέρονται στην Αποκάλυψη πάνω στις δηλώσεις που πήρε η Νατάσα δηλαδή, και να περιγράφουν λες και ήταν εκεί. Ενώ βεβαίως δεν ήταν εκεί, πουθενά δεν ήταν. Τρία ελικόπτερα κατέβασε, στο ένα πήρε τις βαλίτσες, για να καταλάβεις, Βασίλη. Μιλάμε για ένα ελικόπτερο βαλίτσες. Ήθελα να πάρω μια βαλίτσα δηλαδή, γιατί θα σου έφερα να κάνω σουτιένο. Για να δώσει κάποια φίλη σου, καταλάβεις. Ναι, τρία ελικόπτερα τις βαλίτσες. Το ένα ελικόπτερο γεμάτο βαλίτσες. Τρία ελικόπτερα κατέβηκαν, έφυγαν. Και χαιρετίσματα σε μια εξαιρετική κυρία η οποία κρατάει στοιχεία εκεί από το ελικοδρόμιο της Πάτμου, μια φοβερή κυρία Σωτηρία, έχει τα πάντα για την Πάτμου. Ό,τι ελικόπτερο κατέβει το μαθαίνουμε. Ποιος θα κατέβει στην Πάτμου και δεν ξέρουμε στοιχεία. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο έχει το νησί είναι η διακριτικότητα των κατοίκων, γιατί υπάρχει το εξής φοβερό στην Πάτμου. Κάθεσαι, πίνεις καφέ και δίπλα σου, ξέρω εγώ, είναι ο Τζέρεμι Άιρονς. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι ο Ρίντλι Σκοτ. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι η Μαντόνα. Η Μαντόνα βεβαίως δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης. Η Μαντόνα ήταν η γυναίκα που άλλαξε την pop κουλτούρα, δηλαδή. Άλλαξε στην ιστορία της μουσικής. Και είναι φιλενάδα μας 30 χρόνια. Το είπα στη μάνατζερ της. Πες, λέω, στα νιάτα μου. Πέσα πάρα πολύ Μαντόνα. Έτσι. Πέρα από τον δεν δημιουργήσαμε διπλωματικό επεισόδιο, θα τη φιλήσω τη Μαντόνα, αλλά θα είχα τον τύπο από το ελικόπτερο και κάτι μπράβο που είχε 2,5 μέτρα να μας ενοχλήσουν. Παίξε λίγο Μαντόνα, ρε φίλε, γιατί νομίζω ότι και κάτι είδα σήμερα και για Μαντόνα, και ετοιμάζονται και τα περίφημα Grammy, δηλαδή 11 υποψηφιότητες και φέτος η Μαντόνα. Του χρόνου είπα στη μάνατζερ, τη λέω να τη πει. Γιατί εκεί πολύ γρήγορα που πέρασε, και να του ξαναπείσω ότι αφού επηρεάστηκε τώρα από την Αποκάλυψη, πρέπει να κάνει ένα κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Πάτμο, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα οποία συναισθάθηκε όταν μπήκε στον πατέρα Ισίδωρο και της εξηγούσε τι έγινε. Και είχαν και μεταφραστεί, και ο πατέρας Ισίδωρος είναι μια λαμπρή προσωπικότητα. Τον είχα συναντήσει πριν από 35 χρόνια στην Αποκάλυψη. Έχω δηλαδή βίντεο με τον πατέρα Ισίδωρο, και αυτός μαύρο μαλλί, πιο μαύρο δεν υπήρχε, και εγώ μαύρο μαλλί τότε, τώρα έχουμε γίνει ασπρομάλιδες και δυο, πριν από 35 χρόνια. Βίντεο να περιγράφει με τον ίδιο τρόπο, με μια απίστευτη ευλωτία, με μια απίστευτη μεταδοτικότητα, αυτό το οποίο βιώνει κάποιος όταν επισκεφθεί την Αποκάλυψη και μπει στο μοναστήρι, δηλαδή σε αυτό το μοναδικό μοναστήρι. Λοιπόν, παίξε Μαντόνα να πάμε. Ναι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των νέων στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗΑΡ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην πρόθεση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων ξεκινά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του KEDIVIM στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη Εμέγα. Καλημέρα, τι μου κάνεις αγόρι μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι ωραία η μπλούζα, πολύ ωραία έτσι. Made in USA, ε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε φροντίζουν.
1: Πατέβο να το λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, μπήκαμε, ξεκινήσαμε ωραία, δυναμικά, ε. Σ' αρέσει αυτό το στυλ της μουσικής τελικά, έτσι? Και εμένα, μου αρέσει, με τρελαίνει. Είναι βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι η εποχή μου. Ε, βέβαια. Τώρα δεν μου λες, ρε Βασίλη. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εδώ στο 93.8 τώρα στο Κόσμος, κυριαρχεί βέβαια η μουσική, ας πούμε, η διεθνής μουσική, και είναι νομίζω και σωστή επιλογή. Θέλεις, κύριε, ελληνικά τραγούδι, θέλεις επιτυχίες, και όταν λέμε επιτυχίες, εκεί
1: βέβαια... Στο ρυθμό.
0: Βέβαια, βάζεις δίπλα 94.5 και απολαμβάνεις, ας πούμε, ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, έτσι, από ελληνική μουσική. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε, θα το κλιμακώσουμε το πράγμα. Κοίταξε, το καλοκαίρι, αλήθεια, Βασίλη, φαίνονται όλα τα προβλήματα που έχει ο κάθε τόπος, και ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόπο, μιλάμε για περιοχή τουριστική, γιατί εκεί οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, λες, ρε φίλε, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά έχουμε τώρα και τόσο κόσμο που μας επισκέπτεται και έρχονται για να μας αφήσουν τα λεφτά τους, και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι.
1: Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις.
0: Βέβαια, υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Κοίταξε, φαίνονται όμως τα προβλήματα, αμέσως να πούμε φαίνονται, και ειδικά τώρα στη Ρόδο, η οποία έχει 1000 χαρίσματα, ας πούμε, 1000 καλά. Σαν τη Ρόδο, ας πούμε, αλλά και τα άλλα μας νησιά, την Κάλυμνο, την Κο κτλ. Είμαστε μια ευλογημένη περιοχή. Αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι όλος ο πλούτος της χώρας. Ασχέτως ότι κάποιοι, ας πούμε, του κέντρου, εκεί αυτοί οι οποίοι πέριξ του Κολωνακίου, ή μάλλον στο Κολωνάκι, εκεί πάνε, βρίσκονται περισσότερο τα πρωινά για τον καφέ τους και όλα αυτά. Αυτοί, ξέρεις, για αυτούς είναι άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση, άλλο κράτος. Αλλά ο πλούτος είναι τα νησιά μας. Και η Ρόδος, λοιπόν, η οποία έχει, ας πούμε, μοναδικά χαρίσματα, πλεονεκτήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος τόπος, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή, ταξιδεύεις τώρα, ρε Βασίλη, εσύ έκανες στο εξωτερικό και έχεις έρθει σε επαφή, ας πούμε, έχεις περάσει από πολλές χώρες και πόλεις. Και σε ρωτώ τώρα, μόλις πλησιάζεις τη Ρόδο, ειδικά αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο, καταλαβαίνουν τι τους λέω. Όταν πλησιάζεις, ξέρω εγώ, πες μου τώρα, παραδείγματος χάρη,
1: αυτό που αντικρίζεις.
0: Ναι, η πρώτη εικόνα.
1: Την Μεσαιωνική πόλη.
0: Μπράβο, είναι το κάτι άλλο αμέσως.
1: Μα αυτό είναι ο πλούτος.
0: Σε καθυλώνει.
1: Του νησιού.
0: Ναι. Το άσχημο, ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το νησί, πνίγεται στα μικρά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, με ένα καλύτερο και πιο υπεύθυνο τρόπο.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Θα μου πει τώρα κάποιος, ξέρω που το πας, το πας γύρα, σιγά σιγά το πας προς το Δήμο. Ρε παιδιά, δεν το πάω προς το Δήμο. Ας πάμε μερικά χρόνια πριν, ας πούμε, που υπήρχε έτσι μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Περιφέρεια. Και να συγκρίνουμε εκείνη την περίοδο πόσο πιο εύκολα γίνονταν το κάθε τι, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση, και πόσο τώρα, πόσο σκοντάφτει σήμερα σε αυτήν εδώ, ας πούμε, την πολεμική η οποία έχει στηθεί, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή εδώ η πολιτική, και βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι η ΔΕΙΑΡ ειδικά, ας πούμε, το συνεχίζει το βιολί βιολάκι. Θα μου πεις, βέβαια, αναγκάζεται τώρα και η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να τους απαντά. Τον είχα τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό τον άνθρωπο, ας πούμε,

0: εδώ για συνέντευξη τώρα τον κύριο Χατζημάρκο και μπορούσα να μην του βάλω τώρα το θέμα της ΔΕΗ αρκετά όσα συμβαίνουν. Μα αφού συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, μου λες ότι έχει, δεν αντέχει ο βιολογικός το βόδι, δεν υπάρχει, είναι το φορτίο, είναι μεγάλο, πάνω από τις δυνατότητες. Τώρα και παλιά πώς γινόταν? Παλιά δεν υπήρχε κόσμος. Ο αριθμός των επισκεπτών που έχουμε σήμερα αντίστοιχος δεν ήταν και πριν από 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Εγώ θυμάμαι από το 19-20 κτλ. Η Ρόδος πλημμυρίζει. Όταν μιλάμε για μεγάλον αριθμό αφήξεων, έτσι. Ξαφνικά φέτος δηλαδή έγιναν οι μεγάλες, είχαμε περισσότερες αφήξεις από την πέρσι. Όχι βεβαίως, στον ίδιο αριθμό βρισκόμαστε. Το βάρος είναι το ίδιο. Γιατί λοιπόν κάτι δεν πάει καλά? Θέλω να πω, και εντωμεταξύ, αν υπήρχε αυτή η αρμονική σχέση ας πούμε μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε η αντιμετώπιση, θα ήταν ευκολότερη. Τι να πω, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Εντωμεταξύ, επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι φαίνονται τα προβλήματα. Φαίνεται το κάθε τι, δηλαδή βγαίνεις, κυκλοφορείς περισσότερο το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο και βλέπεις ατέλειες που υπάρχει στο οδικό δίκτυο. Χάλια, χάλια οδικό δίκτυο. Δεν λέω, έχουν ασφαλτοστρωθεί ας πούμε κάποιοι δρόμοι ας πούμε, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί, όπως πάμε προς το νοσοκομείο και τα λοιπά, φεύγουμε αριστερά από το, το Βυζινάδικο κάτω. Εντάξει, ναι, έχει γίνει ωραίος δρόμος πραγματικά, έπεσε ωραία άσφαλτος εκεί. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά είδα ότι είναι βαβάκι ο δρόμος.
1: Ναι, είναι ωραία δουλειά.
0: Αλλά τι να το κάνω, με ένα-δύο δρόμους θα σου δει κατάσταση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι όλοι πολύ ειδικά είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Κοινή προσπάθεια η οποία είχε γίνει με τα μπαλώματα τα οποία είχαν κάνει, ας πούμε, που ρίχνανε και αυτά. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν της πλάκας δουλειά. Μετά από λίγο, με το χέρι, ο Χρήστος ο Νικολαίδης που έκανε ρεπορτάζ έτσι, έσκυβε κάτω και με τα δάχτυλά το έκανε έτσι και έθριβε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Ή τα πεζοδρόμια. Και όταν πάει να γίνει κάτι σωστό, ας πούμε, ωραίο, όπως αυτό το οποίο γίνεται από την φανερωμένη προς το αεροδρόμιο, προς την περιοχή μας, που γίνεται πραγματικά μια άρτια δουλειά, περνάς από εκεί και βλέπεις πραγματικά, να πούμε, τα πεζοδρόμια όμορφα, κυκλοφορεί ο κόσμος και λες, εδώ, πολιτισμός. Και αυτό κάποιους τους ενοχλούσε και προσπαθούσαν να το ψεγαδιάσουν, ας πούμε, και να το υποβαθμίσουν. Τώρα για τον άλλο κόμβο εκεί στο Μιραμάρε, λέει, γιατί φεύγει προς τα δεξιά, γιατί... Ρε, αφήστε ρε τους ειδικούς, ρε, που ξέρουν να ασχοληθούν με τα θέματα. Τι στο καλό, τι αρρώστια πάσα έχουμε. Είναι... Και καλά να είμαστε...
1: Τα βλέπουμε, έχουμε ανέκαθεν αυτά.
0: Ναι. Τώρα όμως έχουν ξεσαλώσει, ειδικά σε κεντρικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματικά, να πούμε, στη θητεία του, έχει κάνει έργο, ρε παιδιά. Έχει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει χώρο. Δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δείτε τώρα, λόγου χάρη στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα και με τη θωράκιση. Ξέρετε. Κάτσε, ρε παιδιά. Ειδικά τώρα αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε τώρα, άκουγα το Λόιζο το πρωί, ας πούμε, που αναφερόταν στο θέμα αυτό. Ξέρετε πόσους πυράβλους έχει δεχτεί το Ισραήλ και έχουν αναχαιτιστεί, να πούμε, από αυτό εδώ το σύστημα, από αυτήν εδώ την προστατευτική ομπρέλα. Και έχουμε τώρα όλους τους ειδικούς ανεδίκευτους. Για μένα είναι όλοι αυτοί αχροί. Πραγματικά δηλαδή είναι απαράδεκτοι, απέσιοι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να παίζετε με τα εθνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να βγάζετε χολή και δηλητήριο επειδή γουστάρετε το Μητσοτάκη. Δικαίωμά σας είναι να μην το γουστάρετε, βεβαίως. Θα έχουμε εκλογές, μαυρίστε τον. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω τώρα, τι καθόσαστε και μπερδεύετε με πράγματα, ρε ακέφαλα άτομα, τα οποία δεν γνωρίζετε. Άκουγα λόγω χάρη τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να ψεγαδιάζει τα F-35 και να λέει ότι έχουν προβληματάκια. Το έλεγε πάλι. Δεν είναι ότι το είπε μία φορά παλιά. Συνεχίζει και το λέει. Τον άκουγα τις προάλλες που μιλούσε, που ήταν εκεί σε μια τσούπρα και στον άλλο εκεί, το Στραβελάκι, πώς το λένε. Και έλεγε ότι έχουν προβλήματα, λέει, τα... έχουν προβληματάκια, λέει, τα F-35. Λέω, να ορίστε, μιλάει τώρα ο ειδικός. Τι να πω. Και κοντά σε αυτό, ξέρετε, βλέπω, ας πούμε, μια ανάρτηση την οποία, ας πούμε, έκανα με το, πώς το λένε, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τι παπαριά γράφει από κάτω ο καθένας, ρε παιδί μου. Και όλοι μιλάνε με μια βεβαιότητα, με μια... Ξέρετε, αυτό που λέω, αυτό είναι, τελεία, παύλα. Μίλησε ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος τον ήχο το καλοκαίρι εδώ, κάναμε μια πολύ ωραία έτσι συζήτηση, τη χάρηκα πραγματικά, γιατί αλλιώς είναι να την κάνεις τηλεφωνικός και αλλιώς είναι να έχεις διαζώσει στο συνομιλητή σου, το φαΐλο θέλω διαζώσει να τον έχω εδώ στο στούντιο, το ξέρω, το ξέρω, να τον έχω να μιλήσουμε, να ανοίξουμε εκεί, να τα βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου, λοιπόν, και να κοιτάζουμε και τους χάρτες και αυτά που κάνει ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος ο Ναύαρχος. Λοιπόν, και το τι σαχλαμάρα γράφουν από κάτω. Ο άνθρωπος τι είπε, το πολύ απλό. Γιατί αλλάζει πραγματικά η κατάσταση, σου λέει οι Αμερικάνοι. Παίρνουν πλέον για τα καλά το πάνω χέρι στην περιοχή. Συρία, σου λέει, τέλος. Φεύγετε κι εσείς από το Ισραήλ, ελάτε από εδώ, καθίστε εκεί και θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Και εσείς οι Τούρκοι στο σπίτι σας, δρόμο. Δεν είναι καμιά δουλειά εδώ. Το ίδιο και στο Ιράκ. Ιρανοί, οι Τούρκοι, δρόμο. Πάρτε δρόμο από εδώ. Όλα θα είναι κοντρολαρισμένα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, που θα έχουν ως ορμητήριο, θα έχουν ως βάση, ως στρατηγείο, θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, που είναι η Κύπρος. Και στη λογική αυτή, σου λέει, δεν έχουν καμιά δουλειά οι Τούρκοι εκεί. Στο πνεύμα αυτό αναφερόταν ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Το τι παπαριά γράφουν από κάτω ο καθένας ακέφαλος. Και μάλιστα τον βγάζουν και άχρηστο τον κακομοίρη τον Εγκολφόπουλο. Όταν μας έλεγε, Βασίλη, το θυμάσαι, που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι, οι στρατόκαυλοι στα διάφορα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις της χώρας, αναφέρονταν όλοι τους και έλεγαν, ας πούμε, για τον άθλο, για την επιτυχία των Τούρκων, μπερδεύονταν μέσα. Εντωμεταξύ και πολιτικές δυνάμεις, μέχρι και ο Τσίπρας άκουσαν, ξύπνησε, να πούμε, το ζόμπι, βγήκε ο σκελετός αραχνιασμένος από την ντουλάπα και έκανε, χτύπησε κάρτα κατευθείαν. Μέχρι, δηλαδή, δεν ξέρεις, ρε παιδί, και λες, είναι θαύμα το ότι αυτή εδώ η χώρα μπορεί και στέκεται στα πόδια της και βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, ας πούμε, έτσι πατάγερα, αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ πρέπει να έχει κάνει φοβερή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να απλώσουμε τον τραχανά, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό, ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλο Στρανιδιώτης, καλημέρα, αγαπημένη μας Φαΐλο. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, κύριε Λουίζα, σας και στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά, θα έλεγα, ή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τις εγχρονάμενες χώρες, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες. Οι Τούρκοι, οι αριστεριλά και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι, βέβαια, τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε. Είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουν όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος, τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά μαζί του. Είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
1: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το κλίμα. Μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού. Και η ασπίδα του Αχιλλέα εμάς θα φροντίσει περισσότερο. Βέβαια, όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Μου ετοιμάσεις, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η ντροπή είναι δικιά της όλη.
0: Όχι, πάμε να την
1: ακούσουμε. Είναι όλη σε αυτήν και στους ομοειδεάτες της.
0: Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
2: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Σημαντικό.
2: Τι, ντροπή.
3: Ντροπή. Ντροπή. Τι. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
1: Δική της ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοΐζε, για το ότι προεβούμαστε ορθά και αξίζει έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, όπως σας λέω, είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν ότι προεβούμαστε ορθώς είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ηρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Οι Ισραηλοί θα μας διεισδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και τι αναφέρονται σε επενδύσεις, τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριστάνουν τους ηθικολόγους. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση ή σε δύσκολη θέση, γιατί ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ., είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλευσά των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους, εμένα ας πούμε είναι η γυναίκα μου. Κατάγεται από την πόλη και από την Κεσάρια. Λοιπόν, έχω τις μνήμες αυτές μέσα στην οικογένεια. Από τη δική μου όχι, αλλά και δύο παππούδες μου πολεμήσαμε στη Μικρά Ασία. Είμαστε αυτούς που πολεμήσαμε για τον απελευθέρωση του Μικράς Ασίας, κολονισμού. Λοιπόν, οι Έλληνες όλοι έχουμε μνήμη, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Είναι ο Τούρκος γενοκτόνος, Ισλαμοφασίστας, αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πανηγύριζαν και αυτά που έκανε η Χαμάς και γίνανε, σας θυμίζω, ότι γίνανε οι δεσμοφύλακες των ομήρων, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Ήτανε στο ισόγειο με την οικογένειά τους και τρώγανε και πίνανε και στο υπόγειο βιάζανε, σκοτώνανε, βασανίζανε τους ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα SS, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου, γι' αυτό το λόγο και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνω.
0: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Γιατί σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή η δική μας, η αριστερή που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση, άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω εγώ όλες αυτές.
0: Μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχουμε χρόνο, έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέ. Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες έβλεπα, βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα βλέποντας εκεί τις περιοχές, τη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου, είχαμε κάνει τάξιμο ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής, βέβαια ο έλεγχο είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι, ρε παιδί μου, αυτό το μίσος, αυτό το, πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
1: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
0: Παλαιστίνοι, ναι.
1: Πλήρη δικαιώματα. Βεβαίως. Έχουν δικαστεί στο ανώτατο.
0: Μέσα στην Ιερουσαλήμ.
1: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
0: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
1: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ τη δική μας. Μιλάμε για apartheid, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Μα τι σακλαμάρες
1: είναι. Apartheid είναι φιλετικός διαχωρισμός.
0: Μα δεν πάνε εκεί να δούνε, ρε παιδί.
1: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός, όταν ξέρετε πού ζουν, να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες Παλαιστίνιες γυναίκες, ξέρετε πού ζουν με πλήρη δικαιώματα. Στο Ισραήλ μόνο.
0: Πουθενάλλου, ακριβώς.
1: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, πουθενά, μόνο στο Ισραήλ. Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία αμέσως, και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι πιστοί.
0: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχος στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
1: Θέλω να πω δηλαδή. Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που πιέστηκε δίπλα σου φιτζερικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
0: Το μαχαίρος.
1: Έτσι, το πιάσανε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι, έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει, και η οποία αν μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εδώ μιλάμε εννιά, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν μεταδίδει την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
1: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική συμμετοχή.
0: Μπράβο, είναι το 25%.
1: Θα έχουμε και μεταφορά τεχνολογίας. Θα δουλέψουν Ελλήνες.
0: Βιομηχανία, Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία, και γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλανε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας και το βασικότερο απ' όλα, προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή είναι και αυτοί ένα ολιγάριθμο έθνος, σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε κι εμείς. Οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιοι ότι έχουν απώλειες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε. Έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της Μύτη των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουν.
0: Τα κρύβουν.
1: Εκεί τι μπορούν να τα κρύψουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, γίνεται χαμός και καλά κάνουμε και γίνεται.
0: Εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι όχι, χάσαμε, ας πούμε.
1: Ναι, είναι εδώ, η αξία.
0: Μέχρι
1: η αξία,
0: και μνημεία περισσότερο έχουμε κάνει ναι, στην ναι, ΕΡΤ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι άλλη χώρα, τέλος πάντων.
1: Όπως και στο προηγούμενο χτύπημα, σίγουρα κάποιους χάσαμε, αλλά δεν το λένε. Και το λέω με την απλή λογική του ότι ξέρετε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη μοίρα, στη Δευτέρα Μάλλον, ένα φορτηγό γάλαγε, ένα τζίπ ευρώ να μείνει κάπου πίσω μέχρι να το μαζέψουν και βάζαν σκοπό. Και αυτοί φτιάχναν ολόκληρο αεροδρόμιο και δεν είχαν τμήματα ασφαλείας, δεν είχαν σκοπούς, δεν είχαν περίπολα, δεν φυλάγανε τα μηχανήματα, δεν φυλάγανε τις εγκαταστάσεις που εξυγχρονίζουν. Αποκλείεται. Εκτός αν τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή, δηλαδή, και τους είπαν κοιτάξτε μάχη.
0: Και φρονώ τώρα κύριε Κρανιδιώτη ότι ναι, επειδή έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου και μάλιστα με πολύ πολύ σκληρό και δυνατό τρόπο, η καλύτερη δοκιμή από αυτή που έγινε ας πούμε τώρα με τα πυραυλικά, όλα αυτά τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα δεν υπάρχει. Και όπου υπήρχε η ατέλεια, τώρα εμείς είμαστε τυχεροί γιατί το σύστημα το δικό μας φαντάζομαι, φρονώ ότι θα περιέχει και βελτιωτικά κομμάτια τέτοια από αυτά τα οποία βίωσαν το τελευταίο διάστημα.
1: Βεβαίως. Και απαντάει και σε όλες τις πιθανές απειλές από τους Τούρκους. Γιατί επέρονται οι Τούρκοι. Δηλαδή με την αεροπορία, την πραγματική αεροπορία, δηλαδή επανδρομένα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πεταχτήκαν έξω από τα F-35, πεταχτήκαν έξω από τα Viper, έχουν παλαιάς τεχνολογίας F-16, έχουν στείλει φυλακή ή την έχουν κοπανίσει πολλοί πιλότοι.
0: Και τι έγινε με εκείνα τα εγγλέζικα, τα...
1: Τίποτα, ούτε
0: και αυτά που
1: ούτε
0: είχε γίνει.
1: Εγώ το έγραφα γιατί είναι ένα...
0: Μα μόνο εσύ και ο Γκολφόπουλος θα λέτε, ναι, όλοι οι άλλοι.
1: Βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα ασχολείσαι λίγο και διαβάζεις σοβαρά, ξέρεις, ας πούμε, ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, έχουν συστήματα από πολλές χώρες. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ για να γίνει αυτό. Συν το ότι είναι υπό V4 και από τα Rafale και από τα F-16 Viper και από τα F-35. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουν λοιπόν και τι πολύ διαφημίζουν αυτά τα μη επανδρομένα, τα drones τα οποία φτιάχνουν διαφόρων ειδών, για τους πυράβλους Typhoon που λένε ότι μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα, ότι μπορούν να χτυπήσουν το Tel Aviv. Λοιπόν, παρότι σίγουρα υπερβάλλουν και τα συστήματά τους, χαμπάρι δεν πήραν έστω στη Συρία από αυτό που έχουν φάει στο κεφάλι μέχρι τώρα. Και δεν έχουν ποτέ δοκιμαστεί σε συνθήκες με έναν σοβαρό και οργανωμένο αντίπαλο, με ισχυρή αντιεροπορική άμυνα. Σε αυτά ακριβώς απαντάει το σύστημα αυτό. Δηλαδή και στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, μέχρι και σε αυτά τα σμήνια από τα μικρά drones, τα οποία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν για να κάνουν και παραβιάσεις. Και εδώ μου επιτρέψετε να σας πω την δική μου την ταπεινή άποψη, ότι είναι λάθος να τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες. Ωραία, καταλαβαίνω, δεν ρίχνεις ένα μαχητικό, γιατί αν το ρίξεις το μαχητικό και σκοτώσεις τον πιλότο, θα ξεκινήσει ένα θερμό επεισόδιο, του κάνεις αναχέτηση. Τα μη επανδρομένα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική μας και θα πρέπει να τους κατεβάσουμε κανένα δυο με τα μέσα που έχουμε, τα οποία είναι και μέσα και άλλων είδων, ξέρετε, έτσι, που παίρνεις τον έλεγχο, που κόβεις τη σύνδεση με το χειριστή και αυτό πέφτει, ή μπορείς να πάρεις και τον έλεγχο ακόμα για να το προσγειώσεις, να τους το πάρεις. Θα πρέπει να πάρουν μια γεύση λίγο ότι τα πράγματα αλλάξανε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Το προσωπικό το δικό μας είναι και αρτία κατηρτισμένο, γνωρίζετε.
1: Όχι μόνο είναι αρτία κατηρτισμένο.
0: Ο κύριος Σεκολφόπουλος μας έλεγε ότι είναι εκπληκτικό, σου λέει ότι όλοι είναι κορυφαίοι εκεί μέσα που δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
1: Ακούς. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για την αεροπορία μας. Εδώ, πέραν από το ότι κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία του ΝΑΤΟ έρχονται πρώτοι, καλύτεροι χειριστές.
0: Μαζί με τους Ισραηλινούς.
1: Θα σας πω εγώ, με επιτρέψετε την πηγή μου να μην σας την πω, αλλά όταν έγινε η πρώτη άσκηση ο περήφανος Σπαρτιάτης, που διεκόπη τότε γιατί έγινε το Μαβί Μαρμαρά, αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι οι Ισραηλινοί, που για τους πιλότους μας είπε ο αρχηγός της αεροπορίας Ρέως, τον δικό μας τον αρχηγό τότε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν έχετε μια βασική καλή τεχνική υποστήριξη, έχετε απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο μέσα σε δύο μέρες τον πολύ. Συν το ότι, βεβαίως, σας λέω, τους θαύμασταν θεωρώντας ότι είναι οι καλύτεροι με τους οποίους έχουν συνεργαστεί. Και προσέξτε, οι Ισραηλινοί, που είναι έφεδροι, γράφουν 30 ώρες το μήνα. Οι δικοί μας που είναι επαγγελματίες γράφουν 10. Γιατί αυτό επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, έτσι. Mm. Δηλαδή ένα αεροπλάνο για να πετάει είναι χρήμα, δεν είναι καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία έχουν, δηλαδή έχουν, και δεν κάνεις εκπτώσεις, δεν είναι αμάξι που λέει, αλλά δεν πειράζει, αλλάξει όλα αργότερα, ή ας το αφήσω να τρίζει λίγο, ας πούμε, τα τακάκια. Εκεί μόλις έχει το χρόνο ζωής, αλλάζεται αμέσως, δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως, δηλαδή, και είναι εκπληκτικό το ότι δική τους είναι όλοι οι έφεδροι. Όλοι οι έφεδροι όμως, οι οποίοι πάνε επιλέγονται από τους στρατεύσιμους, κάνουν 3 χρόνια σχολή, οι άλλοι κάνουν 3 χρόνια θητεία του στρατού, έτσι. Αυτοί στα 3 χρόνια αυτά τις θητείες κάνουν τη σχολή. Και μετά κάνουν ένα συμβόλαιο και μένουν άλλα 7 χρόνια και μετά καλούνται κάθε τόσο και κάνουν συντήρηση και αποστολές. Δηλαδή ο άλλος είναι γιατρός, υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, αξίζει να το βρείτε να το προβάλλετε, του αείμνηστου αρχηγού Γεθά του κ. Κωνσταράγκου, που έλεγε, που λένε όλοι να γίνουμε Ισραήλ και έλεγε το κόστος. Έλεγε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, με το, ακριβώς να το αντιγράψουμε, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Μάλλον εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ, χρειάζεται να γίνουμε αυτό που προβλέπουν οι ανάγκες μας και αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα. Να υπηρετούν όλοι όσοι είναι υγιείς, να οργανώσουμε την εφεδρεία μας σωστά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει τέλος πάντων. Και το λέει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι είχε γνωρίσει ότι ο πιλότος ήταν χειρουργός, γιατρός. Ο οποίος τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου χειρουργούσε και πήγαινε και έκανε αποστολές και έγραφε 30 ώρες το μήνα.
0: Και τώρα το να στεναχωριέται, τώρα το να εκνευρίζεται η Τουρκία, είναι λογικό.
1: Αυτό τον σύμμαχο λοιπόν, τον πανίσχυρο, που συμμετέχει όλος ο λαός του με φρόνημα και που μπορεί να ξεφυλίσει τους Τουρκούς σε λίγες ώρες. Μπορεί να τους κατεβάσουν όλη την αεροπορία κάτω. Να τους ισοπεδώσουν και τα αεροδρόμια και τα πάντα. Δεν τον θέλουν λοιπόν οι αριστεροί να είναι κοντά μας.
0: Μα εδώ θέλω να καταλήξω. Κοντά μας. Το να ενοχλείται η Τουρκία έχει κάθε λόγο, γιατί αντιλαμβάνεται τη σκιά του κινδύνου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος και ο εκνευρισμός ως αποτέλεσμα του φόβου. Όχι, πείτε μου όμως, γιατί εδώ τώρα στην Ημεδαπή, εδώ τώρα οι δικοί μας, οι ελληνόφωνοι, ενοχλούνται τόσο πολύ. Και γιατί τώρα έχουν προσθεθεί και οι ακροδεξοί. Μέχρι τώρα ξέραμε τους αριστερούς. Ας πούμε, μερίδα των αριστερών.
1: Η παλαιά ακροδεξιά τύπου Χρυσής Αυγής έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρό.
0: Εγώ δεν βλέπω μόνο τους Χρυσαυγίτες. Εγώ σας είπα πριν, είπα και πολιτικό αρχηγό που βλέπει προβλήματα στα οπλικά.
1: Ο αντισημιτισμός, κοιτάξτε, είναι γενής αυτού. Αυτοί οι οποίοι είναι χιτλερικοί, να το πω έτσι, θεωρούν τον αντισημιτισμό καθήκον. Το θεωρούν. Όπως,
0: θέμα ιδεολογίας.
1: Όπως αυτοί που είναι σταλινοί και θεωρούν άλλα πράγματα καθήκον. Και εκεί συναντιούνται λοιπόν στο ίδιο πεδίο. Αυτό το οποίο είναι ο βασικός, ένας λόγος βασικός καταρχήν είναι ότι δεν θέλουν τίποτα που θα ωφελεί στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ωφελεί τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή αυτοί αντιπολιτεύονται τη χώρα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση ή να μειώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που έχω διαφωνίες σε πράγματα για τον γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά όταν βλέπω να ωφελείται η χώρα μου, δεν θα στηρίξω με χέρια, με πόδια, με τα δόντια, με ό,τι μπορώ τις πολιτικές αυτές, και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δηλαδή και τίποτα άλλο να μην υπήρχε, μόνο και μόνο για αυτή την πολιτική, εγώ θα στήριζα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική, για να είναι η πατρίδα μου ασφαλή, να είναι ασφαλή τα παιδιά μου, να είναι ασφαλή τα εγγόνια μου.
0: Μιας και το φέρατε τώρα εδώ, μπήκαμε τώρα στα πολιτικά οικόπεδα, χωράφια, και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Βλέπω όμως ότι σύμφωνα έτσι πάντα με τις σιγμομετρήσεις, ότι δεν πάμε και για καμιά έτσι ευστάθεια σοβαρή. Αντιθέτως βλέπω μια αστάθεια να υπάρχει, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, είναι μακράν μπροστά του Δευτέρου. Ο λογαριασμός όμως, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το ΖΕΤ, δεν είναι ικανοποιητικό. Εμφανίζει ζημία από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα, εξ όσων βλέπω τώρα έτσι από αυτά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση.
1: Κύριε Λέζα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Έτσι. Αν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ας πούμε. Διότι εδώ ακόμα και τα τυχαία γεγονότα κάποιοι θέλουν να τα χρέουν στην κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει θα το χρέωσουν.
0: Όλα στην κυβέρνηση θα χρέουν.
1: Έτσι, ναι. Δηλαδή τσουνάμι να γίνει, να σκάσει το Κρακατόα στον πυρηνικό, στην κυβέρνηση θα το χρέωσουν. Ναι. Ανοησίες. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν σκέφτεται με το κεφάλι του, δεν σκέφτεται καν και λειτουργεί με ένα θυμικό το οποίο οδηγεί σε αποφάσεις που είναι για
0: καταστροφές. Έχει κεφάλι για να φορά καπέλο, δεν έχει για να βάζει μυαλό.
1: Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είναι πολύ ο χρόνος, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε
0: λέτε,
1: τις, βεβαίως. Θα έχουμε τις προαναγγελίες στη ΔΕΘ. Των μέτρων τα οποία θα τα ακούσουμε όλοι και θα τα αξιολογήσουμε και ελπίζω να είναι και θα είναι πιστεύω σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν μια κοινωνική ας πούμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερον, σε αυτό το διάστημα θα δοκιμαστούν και πράγματα που θα έχουμε
0: όπως
1: αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Θα δούμε γιατί εγώ η πεποίθησή μου η απόλυτη είναι ότι οι Τούρκοι τι θα κάνουν. Θα κάνουν κάποιες ψηλοπροκλήσεις και άλλα θα κάτσουν κότες. Στο τέλος και ο λόγος που θα κάτσουν κότες θα είναι ακριβώς γιατί εμείς είμαστε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν. Λοιπόν, έχει και χρόνο η κυβέρνηση να κάνει και πολλές διορθωτικές κινήσεις και βέβαια θα υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το να δούμε τελικά και ποια κόμματα θα κατέβουν. Έτσι, δηλαδή θα υλοποιήσει αυτό το οποίο λένε όλοι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα έχουμε ένα κόμμα,
0: τώρα,
1: θα έχουμε άλλον έναν παίχτη στο σκηνικό όπου θα εξαρτηθούν πράγματα από εκεί.
0: Και δεν έχω πάρει και απάντηση για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκολάπτεται αυτό εδώ τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι ο στόχος, γιατί πάει να γίνει.
1: Κοιτάξτε, ακούστε τώρα.
0: Βλέπω μόνο μίσος, ας πούμε, κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή...
1: Ακούστε, δικαίωμά του είναι πρώτο.
0: Δικαίωμά του, δεν είπε κανείς τώρα.
1: Δικαίωμά του. Θα κρυθεί, όταν έρθει η ώρα, θα κρυθεί από τους πολίτες.
0: Είναι φίλος μας και εσένα και εμένα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εγώ είμαι, έχω μία θέση πλέον, και αν θέλετε και με την οριμότητα όλων αυτών των χρόνων πια, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σταθερότητα την οποία την περιγράψατε και εσείς προηγουμένως και να υπάρξει μια συνέχεια των πολιτικών αυτών, οι οποίες πολιτικές κάνουν την πατρίδα ισχυρότερη και ασφαλέστερη και δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να ανασταλούν, να καθυστερήσουν, να παρεμποδιστούν και πολύ περισσότερο βεβαίως να υπάρξει διάρρηξη αυτών των πολιτικών όπως επιθυμούν οι Τούρκοι και όπως επιθυμεί η αριστερά και οι όποιοι άλλοι τυχοδιώκτες σύμμαχοι των εχθρών μας.
0: Βλέπετε να σχηματίζεται κυβέρνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σοφροσύνη και το επιβιωτικό ένστικτο και ο κόσμος θα επιδιώξει τη σταθερότητα και πιστεύω ότι αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και θα υπάρξει.
0: Ναι. Πόσο σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης που συνεχίζει να στηρίζει, λες και δεν έχει μυαλό, ξέρω εγώ, έτσι μνημονικό καθόλου.
1: Υπάρχει, αυτό πάντα υπάρχει.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε.
1: Εδώ έχουν ψηφίσει καραβλό που τους πουλάγε φάρμακο και την καράφλα και δεν το βάζει στον εαυτό του πρώτα για να κάνει χωρίστρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ψηφίζανε. Το πιστεύανε αυτά. Λοιπόν, και όταν σου λες κάτσε, έλα μωρέ, τι πειράζει. Λοιπόν, αυτό το έλα μωρέ για να σου λένε μετά ανορθολογικές ανοησίες είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές στην αστική δημοκρατία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα τεστ το οποίο να το περνάνε οι ψηφοφόροι.
0: Οι ψεκασμένοι πόσο της εκατό είναι στην Ελλάδα.
1: Τι να σου πω, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα καλό ποσοστό πάνω στο οποίο τζογάρουν και κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι. Έστω και με μικρά ποσοστά, αλλά πάντως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και κάνουν ζωάρα στην πλάτη αυτών των κοροϊδών. Χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα. Δηλαδή, κλαις τα χρήματα που ξοδεύονται, που παίρνουν επιχορήγηση, που τους δίνουν φρουρές, τους δίνουν επιχορήγηση, τους δίνουν μετακλητούς, για να παράγουν το απόλυτο τίποτα. Μηδέν. Ίσα-ίσα να προσπαθούν να βλάψουν κιόλας την πατρίδα, γιατί αν προσπαθείς να υπονομεύσεις συμμαχίες της. Τη βλάψεις
0: προσωπικά, δεν βλάψεις. Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Να είσαι καλά, γεια
0: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
1: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ωραία. Αυτή είναι η... Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρές αλήθειες, βεβαίως. Και σου είπα, το να ενοχλείται, ας πούμε, μια άλλη χώρα, γιατί... οργανώνεσαι γιατί τα συστήματα τα οπλικά σου μπορεί ξέρω εγώ να τις δημιουργήσουν λέω αν ομιγέννητο που δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο αλλά λέμε στην περίπτωση αν και εφόσον το καταλαβαίνω γιατί ενοχλούνται εσωτερικά και το βλέπω τώρα και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν από πλευράς του Ξανθού Γένους ας πούμε της Ρωσίας είναι υπάρχει κανένας σχεδιασμός ευρύτερος και δεν το γνωρίζουμε. Μήπως διακινούνται τίποτα χρήματα και μήπως δημιουργούνται και πυρήνες σε άλλες χώρες προκειμένου η προπαγάνδα να αποδίδει καρπούς. Μα συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
4: Λογικό να σου δημιουργούνται αυτές οι απορίες.
0: Βέβαια. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να βλέπεις το φως σου και να λες όχι. Προτιμώ το σκοτάδι να μην βλέπω.
4: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και όμως γίνεται από μία μερίδα, ας πούμε.
4: Και όμως.
0: Δεν μπορεί, εδώ κάτι άλλο πρέπει να πέσετε. Και βλέπω την επιμονή και το πάθος. Και ξέρετε τώρα, με τα social media δεν μπορείς να κρυφτείς. Θέλει αυτή λέει να χαρεί και πώς το λένε να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει, πώς λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας. Ξέρεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγάζει ο καθένας στα σώψυχά του ό,τι έχει μέσα του, ας πούμε. Του βγαίνει, Βασίλη μου. Και δεν μπορούν να κρυφτούν.
4: Του βγαίνει και με το παραπάνω, μάλιστα.
0: Και καλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επάσχεδος είναι ακέφαλος, εντάξει, έχει προβληματάκι, εντάξει, συμβαίνουν. Δεν είμαστε εδώ όλοι διάνοιες, έτσι. Εγώ μπορεί να μιλάς εσύ και να μην κατανοώ αυτά τα οποία λες, ας πούμε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια
4: κατηγορία.
0: Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για ανθρώπους νορμάλ και πανέξυπνους και τα λοιπά, οι οποίοι λες εδώ τι διακυβεύεται, τι υποκριτούν, τι συμφέροντα υπάρχουν εδώ. Από πού τα παίρνουν για να κάνουν τέτοιο αγώνα. Και προσέξτε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανώνυμοι κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και τα οποία ποστάρουν στον ένα, στον άλλο λογαριασμό κτλ. Και μπορείς να το δεις, δηλαδή είναι ευδιάκριτο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι εδώ μου βρωμάει πραγματικά. Θα μου πεις και. Τόσα άλλα είχαν προηγηθεί παλιότερα, ας πούμε, έγινε κάτι, βρέθηκε άκρη. Βρέθηκε άκρη τότε που πήγε να γίνει ένα δίκτυο, ας πούμε, τηλεοπτικών σταθμών, ας πούμε, με ρωσικά συμφέροντα, τι υποκρύπτεται, ποιοι ήταν από πίσω, πώς βρίσκονταν τα χρήματα. Μπορεί να μου δώσει κανείς απάντηση. Όταν εσύ, εγώ, πάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να κάνουμε μια αγορά α, ας πούμε, και μας ζητάει, ας πούμε, η ΑΔΕ να αποδείξουμε, ας πούμε, το πόθεν έσχες, αν δικαιολογούνται τα χρήματα τα οποία έχουμε και θα πρέπει να κατεβάσεις κάτω τις φορολογικές σου δηλώσεις για να δεις αν δικαιολογείται να κάνεις 20.000 σε μία δαπάνη. Πας να αγοράσεις τώρα εσύ κάτι, Βασίλη. Ναι. Θα σου πούνε μισό λεπτό.
4: Πού τα βρήκες.
0: Έχεις αυτά τα εισοδήματα. Πού τα βρήκες. Πώς δικαιολογούνται αυτά. Πώς γίνονται όλες αυτές εδώ οι εκδηλώσεις από άεργους. Εδώ μιλάμε τώρα, ξοδεύεται με α ή γ χρήμα. Πολύ χρήμα. Αναφέρομαι τώρα σε πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Και δεν θέλω τώρα, αλλά καταλάβατε. Και να μπαίνει και επιτακτικά το ερώτημα. Ποιος χρηματοδοτεί. Τι πάει να πει. Υπάρχουν χορηγοί. Ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί. Δεν διακινείται χρήμα μαύρο κάτω από το τραπέζι. Κάτσε ρε Βασίλη. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν μας τα λέει καλά η κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι και θρασίτατοι αυτοί εδώ οι τύποι, οι οποίοι στρέφονται κατά της κυβέρνησης. Σκέψου τώρα να υπήρχε έστω το παραμικρό κενό στο Μητσοτάκη. Άντε τώρα ο Μητσοτάκης να ήταν τύπου Ανδρουλάκη και να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1,5 εκατομμύριο το οποίο είχε σε τράπεζα το εξωτερικό. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω ότι το τραβάμε πολύ, πάμε να κλείσουμε. Ευχόμαστε. Συγγνώμη, Βασίλη μου, ξεχάσαμε και τους χορηγούς μας, έτσι.
4: Βέβαια, τα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο, τα εκπαιδευτήρια μας.
0: Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗΑΡ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες εκ μέσης του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην πρόθεση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των 12 νήσων και των Κυκλάδων ξεκινά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα, τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοκομείο.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Ζωντανά στο ραδιοφωνό Κόσμος είναι ο Λόιζος Λόιζος και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Για να ενημερωθούμε για όσα χρειάζεται να ξέρουμε με το τι συμβαίνει τριγύρω μας. Ξεκινώντας καταρχάς από το εορτολόγιο, όπου σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάμαντος, του Μάρτυρος, καθώς και του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως.

Γιορτάζει λοιπόν σήμερα ο Μάμας. Ο Άγιος Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυριλιανού, σύμφωνα με τους εγκομιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Κεσαρίας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο όπου ζούσε με τα άγρια θηρία. Στην πορεία του χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες, του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Άγιος Μάμας όμως αρνήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή για ένα μήνα χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν οδηγήθηκε σε ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή.

μεγάλη χάρη του και προστάτης όλων μας να είναι. Σήμερα ο καιρός θα είναι καθαρός, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος στη Ρόδο μας. Ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου, μπορεί να τους ξεπεράσει κιόλας, στους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Τα πιο χαμηλά είναι τώρα την ώρα που μιλάμε, δηλαδή βασικά όχι τώρα, πριν λίγο, πριν ανατείλει ο ήλιος, που ήταν στους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί, 3 με 4 από φορ, προσφέροντας μια ευχάριστη άβρα στις ακτές μας, οι οποίες ακτές μας ακόμη έχουν κόσμο. Είναι καλός μήνας ο Σεπτέμβριος, έτσι λέει ο τουριστικός κόσμος. Πάντα, ανέκαθεν, ο Σεπτέμβριος ήταν από τους καλούς μήνες. Αλλά ο Οκτώβριος φαίνεται ότι θα φέρει γρήγορα κλεισίματα και μαζέματα. Κλεισίματα έχει αρχίσει να ρίχνει και η πολεοδομία μαζί με την αρχαιολογία στο νησί, όπου πραγματικά εξαντλούν την αυστηρότητά τους σε πολυσύχναστα και κεντρικά σημεία του νησιού, με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο που είμαστε ακόμα στο πικ, θα μπορούσαμε να πούμε, με καλής ποιότητας κόσμο, να βλέπουν οι άνθρωποι έξω κόκκινες κορδέλες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν καταλαβαίνουν, θέλουν το νησί νεκροταφείο. Στην πολιτική ατζέντα της ημέρας έχουμε σε διεθνές επίπεδο απάντηση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους μουλάδες. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε σήμερα, Τετάρτη, την παρουσίαση του προγράμματος Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση της Έλας στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο οικονομικό πρόγραμμα εν όψιν της ΔΕΘ. Και φυσικά είμαστε στην τελική ευθεία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που θα γίνουν Κυριακή, βασικά Σαββάτο απόγευμα, αλλά και Κυριακή στη συνέντευξη τύπου θα εξειδικευτούν περαιτέρω τα όσα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη μέρα. Και σε τοπικό επίπεδο έχουμε ένα ακόμα σκληρό επεισόδιο, είμαστε πια στα highlights, θα μπορούσαμε να πούμε, των σχέσεων ΔΕΙΑΡ Περιφέρειας, με τον Σωτήρη Βαγιανό να μεταβαίνει στο περιφερειακό Μέγαρο και θέλοντας να μπει ή να εισβάλλει σε εισαγωγικά στο περιφερειακό συμβούλιο, να βρίσκει τις πόρτες ερμητικά κλειστές και να αναχωρεί καταγγέλλοντας την περιφέρεια. Απ' την άλλη μεριά, η απάντηση ήρθε από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λέει ότι δεν είχε κάποια. Το όλο εγχείρημα, έτσι, σωστή διαδικασία, ώστε δεν είχε τηρηθεί κάποια σωστή διαδικασία ώστε να μιλήσει ένας άλλος φορέας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, οπότε λοιπόν κλήθηκε να αρνήθηκε και προστάτευσε με αυτό το τρόπο το όργανο. Ο Σωτήρης Βαγιανός ήθελε να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ζητήσει το έργο της επέκτασης της δεύτερης φάσης της επέκτασης ουσιαστικά της δεύτερης φάσης επέκτασης της υδροδότησης του νησιού προς την Νότια Ρόδο από το φράγμα του Γαδουρά. Ένα έργο το οποίο απεντάχθηκε. Ένα έργο το οποίο το περιμέναμε χρόνια, το ζητούσε η Ρόδος, το χρειαζόμασταν, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Και όμως δυστυχώς δεν προχωράει.
Η αιτία είναι το κερασάκι στην τούρτα ήταν το εργατικό δυστύχημα που συνέβη στην Κάλαθο, όπου μέχρι να γίνουν οι πραγματογνωμοσύνες χρειάστηκαν 4 μήνες. Πάγωσε για 4 μήνες το έργο. Επίσης υπήρχαν 3 λογαριασμοί απλήρωτοι προς την εταιρεία Ιντρακάτ, η οποία είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Άκτορα, ο οποίος Άκτορας λειτουργεί το δηληστήριο του φράγματος του Γαδουρά και με την οποία εταιρεία και με τις οποίες εταιρείες η ΔΕΙΑΡ δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις. Και γενικώς έμειναν 3 λογαριασμοί απλήρωτοι και έτσι λοιπόν η εταιρεία έφυγε από την Ρόδο και σταμάτησε, διέλυσε την σύμβαση. Ένα έργο το οποίο είναι ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι τέτοιο. Το θέμα θα το δούμε και στην διάρκεια της εκπομπής μας με καλεσμένη την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα έχουμε εκεί κατά τις 8.

Ο Δήμαρχος Ρόδου με αυτό το ζήτημα δεν ασχολήθηκε καθόλου, αν και θα έπρεπε να είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον μία επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη και να το συζητήσουν το θέμα πρώτα κατηδίαν, προτού ο κύριος Βαγιανός, έτσι, ο οποίος δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Περιφέρεια και προσωπικά με τον κύριο Χατζημάρκο, μπει και πολλώσει το κλίμα και διαλύσει, ας το πούμε, την όποια ελπίδα υπήρχε να συνεργαστούν οι δύο φορείς για να ξεμπλοκάρει το έργο. Δύσκολο να το πεις τώρα, να περιμένεις τώρα από τη ΔΕΙΑΡ να το ξεμπλοκάρει το έργο. Δηλαδή, ένα έργο 18 εκατομμυρίων ευρώ, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να υλοποιηθεί. Ειδικά αν δεν έχεις χρήματα, έτσι. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα είναι και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τα χρηματοδοτεί αυτά τα έργα, έτσι ώστε να διασωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι ένα έργο που, για παράδειγμα, θα μπορούσε η ΔΕΙΑΡ να το πάρει, να το κάνει μόνη της, χωρίς κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο, χωρίς την στήριξη, τη χρηματοδοτική, μέσω της Περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους. Είναι λίγο έτσι όλο αυτό περίεργο, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος της Ρόδου δεν τηλεφώνησε στον Περιφερειάρχη να του πει: κύριε Περιφερειάρχη, με αυτό το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, τι μπορούμε να κάνουμε.

Δηλαδή αυτό λέει η κοινή λογική. Δεν λέει ότι στέλνω επιστολές, ζητάω το έργο και αν δεν μου απαντήσεις έρχομαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητάω να ανοίξετε τις πόρτες, να μιλήσετε, να μιλήσω, και στην περίπτωση που μου αρνηθείτε καταγγέλλω. Δηλαδή είναι λίγο η αλήθεια, η επικοινωνία μεταξύ των φορέων και των δύο έτσι, αρχών Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, περίεργη πια στο νησί. Και δυστυχώς την πληρώνει ο τόπος. Ο δήμαρχος της Ρόδου συναντήθηκε με τον κύριο Καραμαρίτη χθες, κατά τα άλλα. Και ο κύριος Καραμαρίτης είναι ο νέος διοικητής του νοσοκομείου της Ρόδου. Και είπε λοιπόν, έκανε πράξη αυτό που είχε τάξει κατά κάποιο τρόπο ο Δήμος Ρόδου, να προσφέρει, να δώσει στήριξη οικονομική στο νοσοκομείο για να χρηματοδοτηθούν, για να επιδοτηθούν ουσιαστικά κάποιες ειδικότητες γιατρών. Το σύνολο είναι κάπου στα 127 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο.

Τέσσερις προτάσεις για την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαιας καταθέτει ο Μάνος Κόνσολας. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Καστελορίζου έκανε ο Βασίλης Υψηλάντης. Ομόφωνο ναι για 9 κατοικίες στους γιατρούς του νοσοκομείου της ΚΟ αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες.

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο δήμαρχος Κο Θεοδόσης Νικηταράς κατά γνώστον. Προφανώς για σχόλια ή για αναρτήσεις στο διαδίκτυο ή στο Facebook, για να είναι καταγνώστον. Ξέρετε, ψεύτικα προφίλ και τα λοιπά. Το είχε ξανακάνει ο κύριος Νικηταράς και καταδικάστηκε ένας στην ΚΟ.

0: Είχαμε και μια καταδίκη, ουσιαστικά και η Δημοτική Αρχή της Ρόδου προσέφυγε στην δικαιοσύνη κατά συγκεκριμένου, ο οποίος διαχρονικά επέκρινε με σκληρούς τρόπους και τα λοιπά, γνωστά αυτά εδώ, κάτι προηγούμενη περίοδο, δηλαδή έχουμε δει και εδώ αντίστοιχες έτσι προσφυγές στη δικαιοσύνη από τους τοπικούς άρχοντες.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και πάμε λίγο τώρα μέχρι το Καστελόριζο.

0: όπου εκεί έχουμε κάποια έτσι είδους ένταση.
1: Πλέον η όποια δράση φέρνει αστραπιαία αντίδραση, αυτό παρατηρούμε. Η Μαρία Τσιλίκου, συνέθρωση σύνταξης, και ο Μανώλης Κωστίδης για τη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ με σένα όμως, Μαρία. Με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στις έρευνες που θέλει να πραγματοποιήσει η Άγκυρα νότια του Καστελόριζου.
2: Και επισημαίνεται από την ελληνική πλευρά ότι η τουρκική ναύτεξ είναι παράνομη, καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο σταθμό. Όπως βλέπουμε και στο χάρτη μας, η Τουρκία με την παράνομη ναύτεξ δέσμευσε περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες, λένε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Με αντινάφτεξη απαντά η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι επιπλέον η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης ναύτεξ, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση μηνυμάτων ναύτεξ, επισημένοντας ότι είναι παράνομη η τουρκική ναύτεξ. Την ίδια ώρα όμως, λένε, αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα με αφορμή και τα θαλάσσια εθνικά πάρκα από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Ταράσσονται λίγο τα ήρεμα νερά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία ενοχλείται σφόδρα από τους εξοπλισμούς οποίους υπογράφει η χώρα μας με το Ισραήλ και δεν το κρύβει. Ενώ από την άλλη μεριά το Ισραήλ στέλνει μηνύματα ότι δεν θα ανεχθεί κινήσεις της Άγκυρας αυθαίρετες στην Ανατολική Μεσόγειο, γύρω από την Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Συρία και την Γάζα. Η Ελλάδα προχωρά ακάθικτη όμως στους εξοπλισμούς της.
3: Αποδίδουμε, κύριε Πρόεδρε, μια ξεχωριστή σημασία στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του αλλά και την ακεραιότητά του. Και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης σημαντικής αποτολής στρατιωτικού υλικού προς την Ελλάδα. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια.

0: Η Ελλάδα προσπαθεί να παίξει και αυτή τον δικό της περιφερειακό ρόλο, με στήριξη, όπως ακούσαμε, τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης του Λιβάνου, σε μια περιοχή όπου είναι κρίσιμη, και προφανώς τώρα η Ελλάδα στηρίζει την κυβέρνηση του Λιβάνου στρατιωτικά, έτσι ώστε να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να απεξαρτηθεί από την Χεζμπολάχ, η οποία είναι εχθρός του Ισραήλ. Η Τουρκία προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα με τους S-400, οι οποίοι έχουν γίνει εμπόδιο στις σχέσεις της με τους Αμερικανούς και στα και στην απόκτηση των F-35.
1: Μας είναι στραμμένο και στο Κυργιστάν. Εκεί πέρα έχουμε τη συνάντηση των δύο ηγετών, Πούτιν Ερντογάν. Έχουν μια γεμάτη ατζέντα. Να δούμε καταρχάς γιατί μάθαμε ότι μίλησαν, και μετά να δούμε και τα ανοιχτά θέματα που έχουν και δεν μάθαμε ότι μίλησαν.
2: Πρώτα απ' όλα, προνομιακός εταίρος η Τουρκία για τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά διάρκεια τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και οι δύο ηγέτες συνοδεύτηκαν από τους υπουργούς εξωτερικών και τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών. Τα λέμε αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους όλα. Στις δηλώσεις τους, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν ζήτησε να ολοκληρωθεί ο πυρηνικός σταθμός Άκουγιου, και ο Πούτιν είπε μέχρι τέλος του χρόνου θα λειτουργήσει ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας Άκουγιου, ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός στη Τουρκία, με τον Ερντογάν να λέει ότι αν συμβεί αυτό, τότε θα πάμε για κοινά νέα σχέδια πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή νέους πυρηνικούς σταθμούς με τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν, λένε αναλυτές, μπορεί να είναι η υπόσχεση του Ερντογάν για να πάρει κάτι για τους S-400. Η Τουρκία θέλει να πάρει το ναι του Πούτιν, ακριβώς, το ναι του Πούτιν, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει ή να πουλήσει τους S-400 σε άλλη χώρα, μάλλον σε κάποια χώρα της περιοχής του Κόλπου. Από εκεί πέρα προκάλεσε εντύπωση ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν για οικονομικές σχέσεις, για αγροτική ανάπτυξη, για τουριστική ανάπτυξη, για ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά δεν είπαν τίποτα για την άμυνα. Ενώ η S-400 είναι στην Τουρκία.
1: Ή τουλάχιστον να το μάθαμε εμείς, Μανώλη, αν δεν είπαν κάτι για την άμυνα, διότι προφανώς τους πυρηνικούς σταθμούς τα βρίσκουν. S-400, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτά που ξέρουμε, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, δεν υπόθηκε κάτι, αλλά... Σίγουρα, Μανώλη, και έχει σημασία το ότι μας λες ότι ο Πούτιν, για να κάνει την όποια απόφαση ο Ερντογάν να μεταφέρει τις S-400, χρειάζεται η έγκριση του Ρώσου Προέδρου. Άρα, S-400 και F-35, εδώ υπάρχει ένα πολύ καυτό ζήτημα για την Τουρκία.
2: Οπωσδήποτε, γιατί η Τουρκία περιμένει από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του. Δεν το λέμε εμείς, το έχει πει ο Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες. Ο Τραμπ τον Ιούλιο είπε ότι σκέφτεται να δώσει F-35 στην Τουρκία, αλλά περιμένει τι θα γίνει με S-400. Σήμερα λοιπόν, σε αυτή η συνάντηση που βλέπουμε τις εικόνες από αυτή τη συνάντηση, ενδεχομένως στις επόμενες εβδομάδες να δούμε και τα αποτελέσματά της.
1: Θα πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευτυχώς βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πυρηνικού σταθμού του Ακουγιού. Οι διαβουλεύσεις και οι επαφές για το θέμα αυτό συνεχίζονται και αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας του σταθμού. Ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και τα γένειά του. Με το κλήρωση και την έναρξη λειτουργίας, τα επόμενα βήματα του σταθμού του Ακουγιού θα γίνουν παράλληλα και τα επόμενα βήματα για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Βρισκόμαστε ήδη σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας. Η Τουρκία είναι ένας από τους σημαντικούς εταίρους, λέει ο Πούτιν. Και έχουμε τα κοινά μας σχέδια και project, όπως αυτά που αναφερθήκατε, για την κατασκευή του πρώτου αντιδραστήρα, και θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του χρόνου, και έτσι θα γίνει.

0: Είπαμε αυτά από τη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν και φυσικά μας αφορά αυτό το πράγμα που ακούσαμε, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί πυρηνικός αντιδραστήρας της Ρωσίας στην Τουρκία, στο Ακούγιου, απέναντί μας σχεδόν. Άσχημη είδηση. Τώρα, την ίδια ώρα υπάρχει ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.
1: Από μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα για το πώς η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον τη ρωσική απειλή, για το πώς το κάνει η Γερμανία, έχοντας σπάσει το όποιο μεταπολεμικό ταμπού. Για τα παγιδευμένα με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η γερμανική κυβέρνηση μιλά πλέον ανοιχτά και επισήμως για υβριδικό πόλεμο. Οι εξελίξεις παίρνουν μια καταιγιστική τροπή. Συνδεόμαστε με όλα τα σημεία των εξελίξεων με τους συναδέλφους. Στη Βόνη βλέπετε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συνέδωσα σύνταξη στη Χρύσα. Είναι ρωσικός δάκτυλος και παίρνουν μέτρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριν και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες, πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου, βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
1: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
2: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο, όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι, όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία. Και
1: Γερμανία, το Βερολίνο. Με διπλωματικές κινήσεις, ωστόσο, είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα επί γερμανικού εδάφους.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης, όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου, που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Σκληραίνει τη στάση της η Γερμανία και πολλώνει τη ρητορική απέναντι στην Ρωσία, κατηγορώντας την για την υβριδική λοιπόν επίθεση στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τώρα, στο πλευρό της Γερμανίας, τάχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
3: Αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία, εξέφρασε μίλητο ο Πρωθυπουργός σαν άρτησή του.
4: Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν. Να δούμε πιο αναλυτικά τα όσα είπε. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία με την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα περάσουν. Παραμένουμε αταλάντες και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, ήταν το μήνυμα που έστειλε σε ανάρτηση που έκανε στο ΕΞ ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο για το συμβάν.

0: την ίδια ώρα ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του Υπουργού Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική προκλητικότητα.
1: Τουρκία ενώ.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
3: Αχίλλειος Πτέρνα για την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
2: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
3: Στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνα, Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, αναφέρθηκε η πρέσβης του Ισραήλ.
4: Όταν οι Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
3: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζουν τη συμφωνία ως μια κίνηση που ενισχύει τον αμυντικό άξονα Αθήνα-Τελαβίβ και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις στρέφεται κατά της Τουρκίας.
0: Η αυξανόμενη αντιπαλότητα στην περιοχή και ότι αυτό αποτελεί το βασικό κίνητρο. Το Ισραήλ ιδιαίτερα να το εξετάσουμε από τη δική μας τουρκική σκοπιά. Στις συναντήσεις και οι συνομιλίες πραγματοποιεί με την Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει απειλή. Ωστόσο εδώ πέρα τίθεται περισσότερο και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας καθώς και η σημασία δημιουργίας μιας νέας γραμμής ασφάλειας στην περιοχή.
5: Το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε τη στήριξή του στην ασπίδα του Αχιλλέα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
6: Ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, το στηρίζουμε. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη στρατηγική συμμαχία, όμως δεν πρόκειται να ξεπλύνει ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον κύριο Νετανιάχου στο ποινικό δικαστήριο.
3: Στην Ιρλανδία για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεταβεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι την τουρκική προκλητικότητα. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για όλη τη βεντάλια των προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας, αλλά και αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη πως είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο η νέα κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι παράνομη η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει η Αθήνα σε κάθε τόνο. Ωστόσο, υπογραμμίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και μάλιστα πάρα πολλές φορές εκφράζονται με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο ενοχλεί και την Αθήνα. Με αποτέλεσμα, όπως τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, να επικοινωνεί την συγκεκριμένη ενόχληση στην Τουρκία κάθε φορά που θα συμβαίνει αυτό, αλλά και στα διεθνή φόρα. Από την πρώτη στιγμή, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την πρόθεσή της για τα θαλάσσια πάρκα, η Αθήνα ενημέρωσε τους Ευρωπαίους, τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά και τα διεθνή φόρα σχετικά με τη νέα τουρκική προκλητικότητα.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε πυρετό διπλωματικών κινήσεων και ουσιαστικά ένα πολεμικό διπλωματικό κλίμα σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να καταγγείλει την τουρκική προκλητικότητα, ενώ την ίδια ώρα εξοπλίζεται και προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτήν εδώ την τουρκική επεκτατικότητα.

0: Μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση έχει να εννοείται να ασχοληθεί με την στήριξη των συνταξιούχων, με τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και γενικώς των Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις αγοραστικής δυναμικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους δείκτες να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, όσον αφορά δηλαδή κυρίως τα οικονομικά των πολιτών, εξαιτίας και της υπερφορολόγησης. Εντάξει, βέβαια όλα αυτά είναι επακόλουθα των μνημονίων και των δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας να αποπληρώνει δόσεις δισεκατομμυρίων που προηγούμενες κυβερνήσεις κατά τις προηγούμενες δεκαετίες σκόρπισαν και έκαναν λιάρδα. Εντάξει, για να μην είμαστε άδικοι, μπορεί και να επένδυσαν κιόλας στη χώρα. Τέλος πάντων, όμως η γκρίνια είναι ένα εθνικό σπορ επίσης κατά τα άλλα. Και έτσι λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ακουστεί αρκετή παροχολογία. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι πληροφορίες για το καλάθι του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι, η μέση σύνταξη, η οποία είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, παραμένει κάτω από τα 1.000 ευρώ. Ωστόσο, εδώ λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων. Όλοι οι συνταξιούχοι περιμένουν κάτι να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό. Τι μαθαίνουμε λοιπόν? Μαθαίνουμε, Εύα, ότι κλείδωσε η αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου. Είναι το μόνιμο επίδομα το οποίο δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Ήδη από τον Απρίλιο είχε αυξηθεί το ποσό από τα 250 στα 300 ευρώ. Μαθαίνω λοιπόν ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια νέα αύξηση σε αυτό το επίδομα, έτσι ώστε όταν θα πληρωθεί ήδη από φέτος το Νοέμβριο να είναι πάνω από τα 300 ευρώ. Θα φτάσει τα 446 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης? Ήταν ένα σενάριο το οποίο το είχαμε δει στο τραπέζι. Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν θα φτάσει αμέσως από φέτος τα 446 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης. Μπορεί αυτό να το δούμε σταδιακά να συμβαίνει τα επόμενα χρόνια, πάντως θα έχουμε μία αύξηση. Πόσοι παίρνουν αυτό το επίδομα, Εύα? Σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. 1,92 εκατομμύρια για την ακρίβεια, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων πέρσι, τον Νοέμβριο του 2025, το είχαν πάρει 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι και ήταν 250 ευρώ. Θα καταργηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια? Όχι, είναι η απάντηση που παίρνω. Θα διατηρηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα διατηρηθεί και το ηλικιακό όριο. Θα είναι τώρα 65 ετών, θα δούμε, πάντως θα υπάρχει ηλικιακό όριο, δεν θα φύγει τελείως από το τραπέζι. Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, γιατί και εκεί είχαμε ένα σενάριο, μήπως δούμε κάποιο lifting? Καταλαβαίνω ότι να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για το τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τη δούμε στο τέλος να μπαίνει μέσα στο καλάθι του Πρωθυπουργού. Πάντως έχουμε την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ήδη από το 2027. Έτσι, αρκετές χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά αύξηση στις συντάξεις τους από τον Ιανουάριο του 2027, εκτός από το επίδομα των 300 ευρώ που θα πάρουν τον Νοέμβριο.

0: Πάνω λοιπόν από 300 ευρώ θα είναι η αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων, κάτι που θα κοστίσει περί τα 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ στο κράτος, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες. Μέσα σε όλα αυτά προστίθονται και άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με επιδόματα θέρμανσης, που το κόστος τους περίπου στον προϋπολογισμό είναι στα 270 εκατομμύρια. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μάθη από το πακέτο του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να υλοποιηθεί άμεσα εντός του 2026. Mm-hmm. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι θα επιδιωχθεί ένας δημοσιονομικός χώρος περίπου 200-300 εκατομμύρια ευρώ να έρθει να προσαυξήσει μέτρα που ούτως ή άλλως έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν μέσα στο Νοέμβριο, να πέσει χρήμα στην αγορά ύψους άνω του 1 δις ευρώ πριν από τις γιορτές.
2: 1 δις δηλαδή από τώρα.
1: Και νομίζω ότι μπορούν να δουν οι τηλεθεατές και πώς προκύπτει αυτό το πράγμα. Είναι προγραμματισμένο ένα επίδομα θέρμανσης. 270 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν και φέτος. Η επιστροφή του ανοικίου από τον Απρίλιο γνωρίζουμε ότι θα δοθεί σε περισσότερους. Έχει κονδύλι 245 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Η ενίσχυση των συνταξιούχων έχει αυξηθεί το ποσό ήδη στα 560 εκατομμύρια ευρώ, γιατί γνωρίζουν οι συνταξιούχοι ότι θα πάρουν 300 ευρώ και όχι 250 ευρώ όπως συνέβη πέρσι. Και φαίνεται ότι δημιουργείται και ένα μαξιλάρι το οποίο προσδιορίζεται κάπου ανάμεσα στα 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τα σενάρια για το πώς μπορεί αυτό να μοιραστεί. Ένα ενδεχόμενο τα 300 ευρώ να γίνουν κάτι παραπάνω και το Νοέμβριο να πιστοποιηθούν περισσότερα χρήματα είναι οι συνταξιούχοι, είναι όσοι εισπράττουν την ελάχιστη σύνταξη και είναι βεβαίως και τα άτομα με αναπηρία, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, πάνω από 1,7 εκατομμύρια άτομα. Και από εκεί και πέρα θα στρέψουμε για τα βλέμματα στο επίδομα θέρμανσης, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, Παναγιώτη, στις διεθνείς αγορές, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα το βλέπαμε ενδεχομένως και πάνω από τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
2: 1,8. Πέρσι ήταν ένα κάτι, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς.
1: Ξεκίνησε χαμηλά η σεζόν στο 1,10. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Για το δε φυσικό αέριο τα ακούσατε και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας.
2: Ακριβώς. Ακούγοντας τον κύριο Χατζηδάκη και αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι προφανώς θα πέσουν χρήματα και εκεί για να μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί. Γιατί δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει. Κάποια στιγμή θα κρυώσει όμως. Προφανώς.
0: Ανοίγει λοιπόν τις κάνουλες η κυβέρνηση με επιχορηγήσεις οι οποίες θα φτάσουν περίπου το 1 δις. Εντάξει, πάμε και σε προεκλογικούς ρυθμούς. Κινούμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπότε θα δώσει. Παράλληλα θα αποπληρώσει και 13 δις σε χρέη στα τέλη του έτους. Άλλα 3 δις σε εξοπλισμούς. Η οικονομία κινείται, η Ελλάδα πάει μπροστά. Και να κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί 10 χρόνια πριν φαινόμασταν να μην έχουμε μέλλον με τα μνημόνια. Παρά τα αυτά τη γλιτώσαμε και παραμένουμε ζωντανοί.

0: Την ίδια ώρα προσπαθεί η κυβέρνηση να δώσει μάχη με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ με παρεμβάσεις της σε κάποιες χιλιάδες προϊόντα στις τιμές 1500 κωδικών προϊόντων και δείχνει κάποιο μικρό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Και το Σάββατο, Κυριακή ήταν κλειστά και από χθες, αλλά σήμερα αρχίζουν και τοποθετούνται σε όλα τα σούπερ μάρκετ και σταδιακά τις επόμενες μέρες θα είναι όλοι οι κωδικοί διαθέσιμοι. Λοιπόν, αγελαδινό γιαούρτι, Παναγιώτη. Ένα προϊόν που μπαίνει σε όλα τα καλάθια. Συσκευασία, τριπλή συσκευασία των 200 γραμμαρίων, αρχική τιμή 2,46, σήμερα πωλείται στα 2,28 ευρώ. Ελαιόλαδο, το οποίο μέχρι πριν από ένα χρόνο.
2: Ήπτατο μέχρι πρότινος.
1: Ακριβώς, όμως βλέπουμε τώρα ότι έχει πέσει αρκετά η τιμή του. Στα 8,04 ήταν πρώτη συμφωνία, στα 7,39 ευρώ το λίτρο είναι τώρα. Αρκετά σημαντική μείωση. Βόιος κιμάς 400 γραμμαρίων είναι έτοιμος συσκευασμένος κιμάς από τα 6,86 ευρώ. Η τιμή του έχει υποχωρήσει στα 6,51 ευρώ. Μπορεί να μην φαίνονται τόσο μεγάλες οι μειώσεις, Παναγιώτη. Ωστόσο, στον τελικό λογαριασμό κάνουν μία διαφορά. Στόχος κυρίως είναι η συγκράτηση των τιμών, ειδικά μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
2: Το ζήτημα είναι αυτό, όπως το λες, να μην έχουμε αύξηση των ανατιμήσεων, να το πω έτσι. Εδώ ότι είναι υψηλές τιμές το γνωρίζουμε όλοι. Δεν γεννάται ερώτημα. Το ζήτημα είναι να μην αυξάνονται άλλο και να τις δούμε να αποκλιμακώνονται. Δεν είναι προφανώς κάτι για το οποίο μπορεί να πανηγυρίζει κανείς, αλλά είναι προφανώς ένα βήμα το οποίο έχει να κάνει τελική αποτίμηση. Θα τη δούμε και ελπίζουμε να είναι θετική για τον καταναλωτή.
1: Να
2: ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος.
1: Ναι. Πάντως, νομούμε, Παναγιώτη, ότι αρκετοί προμηθευτές, ενώ το μέτρο είναι υποχρεωτικό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ήδη αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και έχουν στείλει λίστα με κωδικούς για μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, για το τετράμινο δηλαδή.
2: Μακάριο.
1: Και για λόγους ανταγωνισμού θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν πολύ αντίστοιχα τον ίδιο δρόμο.
2: Τον ανταγωνισμό μπορεί και να τον κινητοποιήσει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το

Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, συντονισμένη εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Μετά από τους Bee Gees θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Αμού. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο Κόσμος. Χαιρετούμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, οι οποίοι μας παρακολουθούν από τα νησάκια μας, στα όμορφα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στα της Ρόδου, με την θεματάρα σήμερα που συζητιέται. Βασικά με τη θεματάρα που έσκασε χθες, είναι το θέμα που όλοι θέλετε και περιμένετε να ακούσετε. Αυτό που έχει να κάνει με τις σχέσεις της περιφέρειας και της ΔΕΙΑΡ. Είχαμε χθες νέο επεισόδιο, hot. Είναι ένα

0: Ένα σύριαλ αυτό έτσι με αρκετά επεισόδια και πολλές σεζόν. Τα τελευταία σκηνικά χθες συνέβησαν τα εξής, έτσι, με πολύ απλά λόγια. Ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, πήγε να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα χωρίς να είναι προγραμματισμένο. Στην πόρτα, στην είσοδο, δηλαδή πριν ανέβει καν τις σκάλες της περιφέρειας, τον σταμάτησαν και του είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις να μιλήσεις μες στο Περιφερειακό. Γύρισε πίσω, έκανε αναστροφή και επιστροφή, έφυγε και στη συνέχεια κατήγγειλε ουσιαστικά την Περιφερειακή Αρχή γιατί δεν τον άφησε να μπει και να μιλήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο ήθελε να ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει να δώσει το έργο της επέκτασης της δεύτερης φάσης σιδηροδότησης του φράγματος Γαδουρά προς την Νότια Ρόδο να το εκτελέσει η ΔΕΙΑΡ. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι από την ανακοίνωσή του, η οποία ήταν μια μακροσκελής ανακοίνωση. Στη συνέχεια ακολούθησε και η ανακοίνωση της, η απάντηση ουσιαστικά της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της κυρίας Μάρας Αντωνιάδη, η οποία είπε ότι έπρεπε να διαφυλάξει το όργανο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι δεν προβλεπότανε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μια τέτοια παρουσία, μια τέτοια παρέμβαση και ένα τέτοιο θέμα προς συζήτηση. Καλημερίζουμε την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, η οποία είναι κοντά μας. Καλημέρα, μας ακούτε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λόγη, σας ακούω, ναι. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το χθεσινό σκηνικό. Καταρχάς, ήσασταν ενημερωμένοι ότι ο κύριος Βαγιανός θα ερχόταν ή ήθελε να μιλήσει και γιατί του αρνηθήκατε?
1: Καταρχάς, ξεκινώντας, επειδή είμαι στη γραμμή και ακούω τον προλογό σας, θα ήθελα να σταθώ στο εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να προσπεράσω. Καταλαβαίνω βέβαια το γεγονός ότι είναι ένα θέμα της ημέρας που ενδιαφέρει. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να σας πω ότι με χαροποιεί, ότι παρά το γεγονός ότι ήταν μια σημαντική συνεδρίαση η χθεσινή, που λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις, ότι επισκιάζονται από ένα θέμα το οποίο είναι στενάχωρο.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό θέλω να βάλω μία άνω τελεία σε αυτό, γιατί τελικά όταν τραβήξουμε τη γραμμή, η θεματάρα της ημέρας είναι αυτή η διαφωνία μεταξύ δύο φορέων, και θέλω να υπογραμμίσω, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό δεν είναι ωραίο στην πολιτική μας ζωή.
0: Όντως, εγώ θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να μας πείτε και τι αποφασίσατε έτσι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η αλήθεια αυτό το έχει επισκιάσει, όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, επιμένοντας, λοιπόν, θα συζητήσουμε το παραπολιτικό βεβαίως και θα σας ενημερώσω. Ναι. Όπως το λέτε, εχθές ο κύριος Βαγιανός δεν είχε προσκληθεί στο Συμβούλιο, γιατί το θέμα το οποίο είχε ζητήσει να εισαχθεί δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Εκείνος ωστόσο προσήλθε και ενημερώθηκε από το στελεχειακό δυναμικό, από τον εκτελεστικό γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, ότι επειδή το θέμα του δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δεν θα του δοθεί ο λόγος. Είναι μια ενημέρωση στα πλαίσια της νομοθεσίας. Όπως εξήγησα και στο σώμα, ο λόγος, αλλά ούτως ή άλλως είναι γραμμένο και στην νομοθεσία, έτσι, δηλαδή εγώ απλώς το μετέφερα. Ο λόγος σε έναν εκπρόσωπο φορέα δίνεται επί εισηγμένου θέματος και μάλιστα κατόπιν ψήφισης από το σώμα για το θέμα αυτό, για το να του δοθεί ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία δεν θα μπορούσα να επιτρέψω κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
1: μέχρι εκεί αυτό.
0: Λοιπόν, με απλά λόγια, για να δοθεί ο λόγος λόγια... στον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, θα έπρεπε να υπάρχει ένα θέμα
1: στην ημερήσια διάταξη στην και θα έπρεπε επιπλέον να ζητήσουμε στο σώμα να ψηφίσει και να συμφωνήσει.
0: Να συζητηθεί το θέμα και να μιλήσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό, ξεκάθαρο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή ξεκάθαρο. Ουσιαστικά σε μια συνεδρίαση που δεν υπήρχε θέμα τέτοιο, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα ξαφνικά. Αυτό μας λέτε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, χωρίς να είναι προγραμματισμένο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται, γιατί είναι περιφερειακό συμβούλιο. Δεν είναι μια συζήτηση σε ένα ραδιόφωνο που μπορεί να αλλάξει και θέμα και να πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν εκεί πέρα περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν έρθει από τα νησιά για να συζητήσουν ένα, για παράδειγμα, συγκεκριμένο θέμα ή έχουν οριστεί μια ατζέντα. Okay, yeah. Μέχρι εδώ καλό. Δηλαδή, εντάξει, με αυτή τη λογική έχετε δίκιο. Θεωρητικά, ας το πούμε, και πρακτικά είναι ατόπιμα ουσιαστικά του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Είχε ζητήσει όμως ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ να μπει το θέμα αυτό και του το αρνείται, γιατί λέει ότι 2 μήνες έχει στείλει αιτήματα.
1: Βεβαίως, να σας εξηγήσω ακριβώς. Mm-hmm. Λάβαμε πράγματι ένα μήνυμα από τη ΔΕΙΑΡ και τον κύριο Βαγιανό στις 3 Ιουλίου, αν το λέω σωστά, mm-hmm. Που μας εξέθεται το αίτημα το οποίο περιγράφει, το οποίο αφορά στην πραγματικότητα σε 2 ουσιαστικά σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με την τροποποίηση της προγραμματικής, μάλλον με τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Που με τι έχει να κάνει το φράγμα του, η δεύτερη φάση? Έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού και την συντήρησή του μετά. Και κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης από τον ανάδοχο και για μια τροποποίηση της σύμβασης της προγραμματικής της πρώτης φάσης. Mm-hmm. Και επίσης για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΙΑΡ, αυτό δεν έχει να κάνει καν με την επιτροπή, την περιφερειακή και την αρμοδιότητά της, γιατί τα άλλα 2, η προγραμματική σύμβαση, δηλαδή όταν μιλάμε για προγραμματική σύμβαση, είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής επιτροπής. Και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι η επιτροπή παρακολούθησης αρμόδια.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ εξέτασα το αίτημα διεξοδικά, έκανα συναντήσεις και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τις νομικές υπηρεσίες για να δω αν και πώς είναι δυνατή η εισαγωγή του στο Συμβούλιο. Και αφού εξετάστηκε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα το ζήτημα του νερού στη Ρόδο και σαφώς απασχολεί το σώμα. Mm-hmm. Ωστόσο, το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάζουμε αφορά ένα τεχνικό, οργανωτικό θέμα της σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Η οποία,
1: για την οποία είναι ξεκάθαρος ο κώδικας για την αρμοδιότητά του.
0: Και λέει ο κώδικας ότι είναι θέμα επιτροπής ουσιαστικά και όχι θέμα περιφερειακού συμβουλίου συζήτησης ανοιχτής. Αυτό μας λέτε δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Τόσο απλό. Δηλαδή ο κύριος Βαγιανός θα μπορούσε ουσιαστικά όλο αυτό εδώ να πάει να το συζητήσει στην επιτροπή, τη συγκεκριμένη, παράδειγμα, και όχι να ζητήσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ανοίξει συζήτηση τέτοιου είδους τεχνικών θεμάτων. Αυτή είναι η τοποθέτησή σας, ας το πούμε, σωστά, αν καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία, και γιατί ο κύριος Βαγιανός, κατά τη γνώμη σας, ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Επομένως,
0: και δεν πήγε στην Επιτροπή?
1: Μετά από αυτό, κύριε Λοΐζο,
0: ναι,
1: η Προεδρία που της ζητήθηκε ένα θέμα απάντησε δια της μη συμπερίληψης του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα, εφού εικάζω ότι λάβανε την απάντηση της μη συμπερίληψης, άρα την αρνητική απόφαση της Προεδρίας επί του θέματος, λάβαμε ένα δεύτερο γράμμα, μια δεύτερη επιστολή, που είχε τίτλο «Υπόμνηση».
0: Μάλιστα.
1: Να μας θυμίσει δηλαδή ότι έχουν, μήπως δεν το παρακολουθήσαμε ή δεν το παρατηρήσαμε ή δεν το σκεφτήκαμε αρκετά σοβαρά.
0: Ποιο?
1: Το αίτημα του κύριου Βαγιανού.
0: Να το συζητήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Να το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λάβαμε υπόμνηση. Η υπόμνηση αυτή, θέλω να σταθώ σε αυτό, κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης της διακύβευσης. Όλων των παρατάξεων λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίοι λαμβάνουν πλήρη γνώση λοιπόν, έτσι, πλήρη γνώση. Και μπορούν, ένα από τα εργαλεία που δίνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η δυνατότητα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν, να αιτηθούν την εισαγωγή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι αν ένας άλλος τρόπος να έρθει αυτό το πράγμα στην...
0: θα μπορούσε η κυρία Χρύσα Καραγιάννη να το φέρει ουσιαστικά. Αυτό έτσι λέμε. Σωστά. Τώρα που είναι και αντιπολίτευση, ας το πούμε.
1: Σωστά.
0: Και προσκύμενη προς τη Δημοτική Αρχή, σε εισαγωγικά.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το έφερε όμως.
1: Ούτε θέλω να τα βγάλω, ούτε χρειάζεται.
0: Ωραία, όχι.
1: Θα μπορούσε οποιοδήποτε, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι βάσιμο το αίτημα ή ότι χρειάζεται να ακουστεί ή ότι τον απασχολεί σαν παράταξη να ακουστεί όλο αυτό το θέμα, να το καταθέσει στην Προεδρία και την ημέρα της συνεδρίασης και αφού ψηφιστεί από το σώμα να εισαχθεί για συζήτηση. Εξηγώ τις δυνατότητες.
0: Ναι, δεν έγινε, δεν το έφερε κανένας δηλαδή από την αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν έγινε.
0: Όχι, δεν τους ενδιέφερε ή είχατε πιο σοβαρά πράγματα να συζητήσετε?
1: Κύριε Λοΐζο,
0: δεν το γνωρίζετε αυτό. Αλλά τι συζητάμε
1: τώρα. Δεν το έφερε.
0: Δεν το έφερε κανείς. Ούτε ο κύριος Παπανικόλας, ούτε η κυρία Καραγιάννη, ούτε κανένας μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα.
1: Okay. Λοιπόν...
0: Άρα μάλλον, δηλαδή για να μην το φέρουν, μάλλον ισχύει αυτό εδώ, ότι είναι θέμα επιτροπής.
1: Δεν χρειάζεται να βγάλουμε.
0: Δεν ξέρω. Ναι, να βγάλουμε.
1: Τρίτες ή δεύτερα συμπεράσματα και να πάμε 100 σκέψεις μπροστά από οτιδήποτε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ας μείνουμε στα γεγονότα.
0: Έχετε
1: εγώ
0: δίκιο.
1: Παρουσιάζω αυτά που εξελίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
0: Και αυτό που είπα ότι είναι προσκύμενη σε εισαγωγικά, δηλαδή, υπό την έννοια ότι και άλλα θέματα και άλλες φορές η κυρία Καραγιάννη, θέματα του Δήμου, τα έχει φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά ή στη συζήτηση.
1: Ο καθένας με το φίλτρο
0: αυτό,
1: του κάθε φορά και
0: παράδειγμα,
1: κάθε
0: μέρος κάνει αυτό
1: που
0: είναι...
1: του παγορεύει η συνείδησή του. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όμως, παράλληλα αυτά που είχαν διαμειφθεί κάποιες μέρες πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο,
0: ναι.
1: Την ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ενώ έχουμε σταματήσει για να κάνουμε μία ψηφοφορία για την Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως μας επιβάλλει ο κώδικας, με ενημέρωσαν από τη Γραμματεία ότι έχουμε λάβει μία τρίτη επιστολή.
0: Και τρίτη.
1: Μία τρίτη επιστολή η οποία κοινοποιήθηκε και σε εσάς και στα μέσα, αν δεν κάνω λάθος, και σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, έναν προς ένα. Και καλώς έκανε. Ο καθένας μπορεί να αποστέλει και να κοινοποιήσει.
0: Ήταν το τελευταίο email, ας το πούμε, που ήταν το συνολικό, αν κατάλαβα καλά, το τρίτο. Γιατί αυτό εμείς είδαμε.
1: Και το συνολικό με τον κύριο Βαγγινό να παραπονείται. Οπότε θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι θα έπρεπε επιπλέον να ενημερώσω το σώμα, που κατά τα άλλα δια των πολιτικών αρχηγών και της αντιπολίτευσης ήταν ήδη ενημερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Για το ιστορικό αυτό όλο που σας αναφέρω και σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έκανα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το τυπικό εισαγωγικά το κομμάτι ή το επικοινωνιακό, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή όλο αυτό εδώ το οποίο περιγράφουμε είναι σε εισαγωγικά κάποιες κινήσεις, είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια κίνηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, επικοινωνίας, και όλο αυτό εδώ το οποίο δεν έχει να κάνει με την ουσία πάντως. Και η ουσία είναι το ίδιο το έργο. Αλλά απαντήσεις για αυτό εδώ, για την πορεία, το μέλλον του ιδίου του έργου, νομίζω ότι κάποια στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει. Δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει κάποια στιγμή ή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Σκοπεύετε να το φέρετε σε επόμενες συνεδριάσεις το συγκεκριμένο θέμα, κυρία Αντωνιάδη, γνωρίζετε?
1: Κύριε Λοΐζο, καταρχάς εγώ σας είπα όλα αυτά και καλά λέτε ότι είναι θέμα τυπικό ως προς την ουσία του έργου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι σημαντικό γιατί είναι ένα θεσμικό θέμα και η δουλειά μου από τη θέση μου είναι να προστατεύω το σώμα και να μην επιτρέπω, όπως είπατε ακριβώς, να έχετε και να φέρετε σε τέτοιες επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Παρ' όλα αυτά, για να σας απαντήσω και για το θέμα, πριν να βρεθώ εγώ σε αυτή τη θέση, το σώμα είχε ενημερωθεί για το θέμα της ΔΕΙΑΡ από τον κύριο Περιφερειάρχη και για για όλο το ιστορικό της διαχείρισης.
0: Μάλιστα.
1: Το αν θα έρθει σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή, εγώ ανταλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που δείχνει όσον αφορά την ουσία του πράγματος, επίσης θα πρέπει να πούμε, είναι και το γεγονός, το οποίο δεν το αναφέρατε τώρα, αλλά το καταγγέλλεται στην ανακοίνωσή σας, ότι βλέπετε μία άκομψη ή επιθετική, ίσως, δηλαδή δείχνει μία επιθετικότητα από πλευράς του ενός φορέα ή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ προς έναν άλλο φορέα, προς την περιφέρεια, ας το πούμε. Αυτό, δηλαδή, και εκεί βλέπουμε πια τις σχέσεις και τις συζητήσεις και την επικοινωνία να είναι
1: από την αφήγηση μου σήμερα σε εσάς και την περιγραφή του, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι αντιληπτό σε όποιον με ακούει ότι, αν μη τι άλλο, μεταξύ φορέων η διαχείριση των λέξεων, υπόμνηση, επιφυλασσόμαστε ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, δεν μπορεί να ταιριάζει σε μια καλή πρόθεση. Αυτό δεν προδιαγράφει καλή πρόθεση.
0: Είναι απειλές, δηλαδή νιώθετε απειλή.
1: Είναι σαφές. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να το μεταφράσει οποιοδήποτε το ακούει. Νομίζω δεν μου φαίνεται ότι αυτό είναι καλή πρόθεση για να συνεργαστούν δύο φορείς μεταξύ τους.
0: Είναι λίγο απειλητικό, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, η όλη τοποθέτηση.
1: Το Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και δεν μπορεί εκβιαστεί με νομικές επιφυλάξεις.
0: Πάμε τώρα στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, ποια ήταν από τα πιο σοβαρά θέματα που αποφασίσατε?
1: Να σας μεταφέρω ότι εχθές κουβεντιάσαμε για την πρόθεση της περιφέρειας να παραχωρηθεί ένα συγκρότημα 9 κατοικιών στην ΚΟ από τα υπουργεία τα οποία διεκδικούν την ιδιοκτησία του προς τη δεύτερη ΥΠΕ και την περιφέρεια, προκειμένου να στεγάσει το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και της οικογένειάς τους, το πρώτο θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε. Γνωρίζετε το ζήτημα, το στεγαστικό, ότι είναι από τα πρώτα προβλήματα που μας απασχολούν και επιπλέον γνωρίζετε ότι και το θέμα των γιατρών και το πώς θα έρθουν τελικά να μπορέσουν να ζήσουν στα απομακρυσμένα μας νησιά με τους μισθούς που παίρνουν,
0: είναι ένα θέμα
1: που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Άλλωστε, η περιφέρεια έχει τοποθετηθεί και έχει λάβει μέτρα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας στον τομέα της υγείας, επιλαμβανόμενο αυτού του προβλήματος όσο μπορεί, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός αρμοδιότητάς της. Και αυτό με εισάγει και στο δεύτερο θέμα που επίσης έχει μεγάλη σημασία, που είναι η επικυρωποίηση παλαιότερων αποφάσεών μας, έτσι ώστε να είναι νομοτεχνικά άρτιες, για τη χορήγηση επιδόματος στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους τραυματιοφορείς από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτά είναι δύο από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε, τα οποία νομίζω μοιράζεστε κι εσείς ότι έχουν μεγάλη πολιτική σημασία.
0: Και κοινωνική. Ωραία.
1: Και κοινωνική.
0: Κυρία Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για
1: αυτό που
0: μας είπατε και για τις διευκρινήσεις. Καλή συνέχεια
1: και καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Αυτά από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ως τοποθέτηση στα όσα εξελίχθηκαν χθες από πλευράς του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ και των ανακοινώσεων σχετικά με την παρουσία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με το αίτημά του ουσιαστικά να αναλάβει ΔΕΙΑΡ το έργο της υδροδότησης ή της επέκτασης της υδροδότησης στη Νότια Ρόδο από το Φράγμα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτές εδώ τις κινήσεις θα μπορούσε να φανταστεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ ότι δεν έχει ελπίδα να πετύχει το στόχο του. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη επικοινωνιακό. Διότι εάν θέλεις να πάρεις από την περιφέρεια την εκτέλεση του έργου και να το κάνεις εσύ, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Ζητάω να μπω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μιλήσω στους περιφερειακούς συμβούλους, να τους ενημερώσω και να ζητήσω το έργο καταγγέλλοντάς σε εσένα ως περιφερειακή αρχή εισαγωγή. Πιστεύω ότι αυτό θα έκανε και στην πράξη, εάν του δινόταν ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να πάρεις το έργο να το εκτελέσεις. Αν πάρεις το έργο να το εκτελέσεις, ο τρόπος είναι άλλος. Δηλαδή, καταρχάς δεν είναι θέμα του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, είναι θέμα του Δημάρχου πρώτον. Έτσι, γιατί και η ΔΕΙΑΡ και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ στο Δήμαρχο λογοδοτούν. Και για ένα έργο 18 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, κομβικής σημασίας και κρίσιμου για την Ρόδο, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο και τη διαχείριση της υπόθεσης πρέπει να έχει ο Δήμαρχος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος. Αν θέλεις, ας το πούμε, αν το πάρεις. Έτσι. Δηλαδή για να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει καταρχάς μια επικοινωνία του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη, τηλεφωνική, απλή, ή διαζώσεις. Μπορούμε να βρεθούμε ένα μισάωρο να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τόσο απλό. Ναι, έλα απέναντι, δίπλα είναι ο ένας από τον άλλον. Να πάει ο Δήμαρχος απέναντι ή το αντίθετο να το συζητήσουν. Ή να συνεργαστούμε. Πώς θα το κάνουμε, πώς θα το τρέξουμε, ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχει θέμα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπάρχουν καλές προθέσεις, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Αν υπήρχε καλή πρόθεση από την πλευρά του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ. Βέβαια έχουμε δει στο παρελθόν να μην υπάρχουν αυτές οι... να υπάρχουν εντάσεις καλύτερα. Δηλαδή έχουμε δει τον κύριο Παυλακίδη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί τον αρμόδιο εκεί της περιοχής, να καταγγέλει την περιφέρεια για κάποια... το χειμώνα τώρα κιόλας, για το χειμώνα, για το γεγονός ότι στο σημείο που έγινε το εργατικό δυστύχημα στην Κάλαθο, αλλά και εκεί σε αυτό εδώ το δρόμο, σε αυτά τα σημεία εκεί, επειδή είχαν παγώσει όλα μετά το εργατικό δυστύχημα με εισαγγελικές παραγγελίες, έτσι ώστε να γίνουν οι πραγματογνωμοσύνες, να διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι λειτουργεί μία λωρίδα από τις δύο και δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα μες στο χειμώνα. Τους είδαμε γι' αυτό εδώ το θέμα να συγκρούονται, να τσακώνονται με χαρτοπόλεμο. Να στέλνει χαρτοπόλεμο ο Δήμος, η κοινότητα εκεί πέρα, και να ζητά απαντήσεις πότε θα βγουν και τα λοιπά και τι θα γίνει με αυτό εδώ το θέμα και δημιουργείται πρόβλημα και ταλαιπωρούμαστε. Και να απαντάει από την άλλη μεριά η περιφέρεια, σκληρά και αυτή. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν υπάρχουν καλές προθέσεις. Έτσι, γι' αυτό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εννοείται ότι η όλη διαχείριση είναι κυρίως επικοινωνιακό το σκηνικό. Δηλαδή δείχνει λίγο επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσιαστική. Αυτά. Θα το συνεχίσω λίγο ακόμα, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

Daddy. Cool, cool λοιπόν. Και αυτά που είχα έτσι να πω είναι ότι απ' την άλλη μεριά δηλαδή αντιλαμβάνομαι και το αδιέξοδο εισαγωγικά που έχει βρεθεί η ΔΕΙΑΡ σε αυτήν εδώ την επιτροπή, διότι σε αυτήν εδώ την επιτροπή στην οποία παραπέμπει το Περιφερειακό Συμβούλιο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ δεν έχει την πλειοψηφία η ΔΕΙΑΡ. Έχει την πλειοψηφία η περιφέρεια και προφανώς εννοείται ότι εάν πήγαινε σε αυτήν εδώ την επιτροπή ο κύριος Βαγιανός και ζητούσε να πάρει ΔΕΙΑΡ το έργο της επέκτασης της β' φάσης της ίδρυυσης του φράγματος του Γαδουρά, εννοείται ότι η επιτροπή θα ψήφιζε όχι. Τώρα, εάν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, για να πάμε πιο ουσιαστικά, να εκτελέσει αυτό εδώ το έργο, είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί μιλάμε τώρα για προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που μας έχει πει ο Δήμαρχος πριν κάποιους μήνες ότι έχει δεσμεύσει το αφημί της ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή και λες τώρα, παιδιά, τι γίνεται να πούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί ακόμα να φτιάξει έναν χρόνια τώρα, έναν βιολογικό. Τι βιολογικό τώρα στο Βόδι τώρα, ας το βιολογικό στο Βόδι. Να φτιάξει μια δεξαμενή που κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ, μια δεξαμενή μεγαλύτερη για να φέρνει πιο πολύ νερό στη Ασγούρου. Μια δεξαμενή από το φράγμα. Δηλαδή έχει ένα φράγμα που μπορεί να στείλει νερό με την κάνουλα και η ΔΕΙΑΡ κρατάει ένα ποτήρι ουσιαστικά. Δηλαδή ακόμα και αυτό δεν το έχει κάνει. Και ο κύριος Βαγιανός θέλει με αυτόν τον τρόπο να πάρει έργα τεράστια για να εκτελέσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι και τόσο με τον τρόπο που ακούγεται ουσιαστικά και φαίνεται λογικό. Και εγώ απορώ γιατί αυτά εδώ δεν τα διεκδικεί ο κύριος Κολιάδης από τον κύριο Χατζημάρκο και από την περιφέρεια. Άλλωστε, σε λίγο καιρό θα λήξει αυτή εδώ η προγραμματική, η σύμβαση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας. Μέσα στο 27 λήγει, αν δεν κάνω λάθος. Και οπότε λοιπόν από τη στιγμή που θα λήξει, όλα θα είναι στον αέρα. Και θα πρέπει πια να καθίσουν υποχρεωτικά σε ένα τραπέζι για να συνεργαστούν και να δουν πώς το νερό θα φτάνει στην ΔΕΙΑΡ. Για να το δίνει από το φράγμα στον κόσμο. Θα πρέπει δηλαδή να βγει ένα καινούριο σχήμα συνεργασίας μετά το 27 ή στο 27 μέσα. Θα πρέπει να συζητηθεί αυτό. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε πώς θα πληρώνεται ο ανάδοχος που λειτουργεί, τα δηληστήρια κτλ. Έχει πολλά θέματα. Εμπλέκονται πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την ιστορία. Έχει πολλές παραμέτρους. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουν να τα συζητήσουν αυτά. Οπότε θα μπορούσε όλη αυτή εδώ η συζήτηση να γίνει τότε. Για παράδειγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι επίσης ένα άλλο έτσι μελανό σημείο είναι ότι η ΔΕΙΑΡ, ενώ έχουν συμφωνήσει προκάτοχοί της στο να καταβάλει κάποια χρήματα, δεν έχει τηρήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις της και χρωστάει από αυτή τη δεύτερη προγραμματική σύμβαση κάπου κοντά στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, όταν χρωστάς 10 εκατομμύρια, η περιφέρεια από δικούς της πόρους ή δεν ξέρω και εγώ από πού προσπαθεί να εξυπηρετήσει και να κρατήσει ζωντανό το έργο της υδροδότησης της πόλης. Πληρώνεις με το σταγονόμετρο, δηλαδή με τις δόσεις που σου βάζει η ΔΟΗ. Έχεις προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητάς πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Δηλαδή ζητάς χρήματα για το πότισμα των καμένων ως ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο πια
τα πράγματα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω αυτά τα πράγματα. Λυπηρά, τουλάχιστον για το νησί. Καλό θα ήταν να αυτά εδώ πια να σταματήσει ο κύριος Βαγιανός να τα διαχειρίζεται. Δηλαδή τις σχέσεις του με την περιφέρεια, τις σχέσεις ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια, και να τα αφήσει στο δήμαρχο. Το σωστό είναι αυτό. Εκτός και αν ο κύριος Βαγιανός είναι όργανο του κυρίου δημάρχου, του κυρίου Κολιάδη, και ο κύριος Κολιάδης του δίνει το πράσινο φως για όλη αυτήν εδώ την σύγκρουση και εξελίσσεται αυτό το πράγμα, έτσι. Τόσο και αν συμβαίνει αυτό. Θα δείξει. Πάντως θα μπορούσε η ΔΕΙΑΡ, αν νιώθει ότι είναι αδικημένη, αν νιώθει ότι είναι σωστά αυτά τα οποία ζητάει, καταγγέλει, και αν βλέπει ότι από την απέναντι πλευρά υπάρχει θεσμική εκτροπή, να προσφύγει στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, να κοινοποιήσει το πρόβλημα μέχρι και στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στο Λιβάνιο, να σηκώσει το θέμα, το πάει στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Δηλαδή υπάρχουν, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά, νομίζω, δεν είμαι και ειδικός, βήματα που θα μπορούσε να κάνει. Από το να πηγαίνει ένας πρόεδρος μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, ξέρω εγώ, με προϋπολογισμό 30 κάτι εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σε ένα περιφερειακό συμβούλιο απρόσκλητος, ζητώντας να μπει θέμα έτσι ντε και καλά τώρα και να βγει να μιλήσει στους περιφερειακούς συμβούλους και να τρώει πόρτα στις σκάλες.

Δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα. Έτσι, εγώ τώρα τη ρίχνω αυτή την ιδέα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ή ο Περιφερειάρχης να καλέσει για αυτά εδώ τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ανοιχτή συζήτηση, όχι τον κύριο Βαγιάνο, τον ίδιο τον Δήμαρχο. Να τα πούνε κατηδίαν. Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρω εγώ, να γίνει παράδειγμα το αντίθετο. Να εξηγηθούν κάποια πράγματα, να συζητηθούν κάποια πράγματα και να λυθούν, έτσι, το καλύτερο προς τον τόπο. Γιατί αν η ΔΕΙΑΡ έχει 18 εκατομμύρια ευρώ να δώσει και για αυτό το έργο και να το κάνει, ή ο Δήμος, είδαμε τον κύριο Δήμαρχο να δίνει χθες 125.000 ευρώ στο νοσοκομείο. Μπορεί ο Δήμος να έχει να δώσει 18 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια, ξέρω εγώ, ή μπορεί να έχει 18 εκατομμύρια ευρώ να κάνει το έργο. Μπορεί να τα έχει, ξέρω εγώ, μπορεί να τα έχει εξασφαλίσει ο κύριος Κολλιάδης. Γιατί, αν λοιπόν υπάρχει αυτή εδώ η δυνατότητα, γιατί όχι. Ή μπορεί να έχει ένα μέρος των χρημάτων αυτό, η ΔΕΙΑΡ ή ο Δήμος, για να γίνει το έργο και να τρέξει. Ας το συζητήσει κατευθείαν με τον Περιφερειάρχη. Και δημόσια, εννοείται, όχι σε μία εκπομπή, ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιος δεν θέλει να φτάσει νερό του φράγματος Γαδουρά στη Νότια Ρόδο? Αλλά πια, έτσι, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, αυτοί που πρέπει να επιληφθούν της υπόθεσης τελικά ίσως είναι οι βουλευτές. Γιατί έχουμε και βουλευτές, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή έχουμε βουλευτές που πρέπει να ασχολούνται και με τα σοβαρά ζητήματα. Όχι μόνο με απλά ζητήματα που βλέπω τώρα, ξέρω εγώ, προτάσεις του Μάνου Κόνσολα σήμερα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αστεπάλαιας, 6 προτάσεις. Εντάξει, δηλαδή οι βουλευτές μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν και να προωθήσουν θέματα σοβαρά, όπως είναι αυτά εδώ τα προβλήματα για τα οποία μιλάμε και βράζουμε στο ζουμί μας τοπικά, στην κεντρική στην κεντρική διοίκηση. Και να παρέμβει και το κράτος. Γιατί το νερό στη Νότια Ρόδο, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, είναι θέμα και του κράτους, έτσι. Και κράτος δεν είναι ο Δήμος μόνο και η περιφέρεια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του κράτους. Κράτος είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, τα 240 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και η Ρόδος δίνει κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο σε αυτό το κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι δεν είναι? Ας μπει λοιπόν το κράτος, όπως μπήκε και έδωσε ένα τεράστιο έργο πνοής, όπως είναι το φράγμα του Γαδουρά στο νησί. Ας μπει λοιπόν το κράτος και πάλι, και να βρει τον τρόπο να γεφυρώσει τις διαφορές, να λύσει τα προβλήματα μεταξύ των δύο φορέων. Γιατί ο κάθε φορέας, εγώ είμαι, έτσι, δεν θέλω να είμαι καχύποπτος και να λέω ότι, ξέρεις κάτι, πάνω απ' όλα βάζουν κάποιοι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Θέλω να είμαι, έτσι, αισιόδοξος και καλός και να λέω ότι ο κάθε ένας υπερασπίζεται το συμφέρον του φορέα του οποίου διοικεί. Ο δήμαρχος του Δήμου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ της επιχείρησής του και η περιφέρεια της περιφέρειας. Γιατί ο καθένας έχει κάποια δεδομένα, κάποια κριτήρια, κάποια πράγματα στο μυαλό του, ξέρει, αντιλαμβάνεται ο καθένας με το δικό του τρόπο και αυτά εδώ στο τέλος, ας το πούμε, συγκρούονται. Εγώ έτσι θέλω να το βλέπω. Και όχι να λέω μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ο ένας σκέφτεται να πάει εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος να μείνει, ο άλλος και αυτό, και να υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Ή άλλα, ξέρω εγώ. Θέλω εγώ το έργο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κομψό. Έτσι λοιπόν, ο καθένας έχει
το δικό του σκεπτικό, με βάση το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπεί και που τον έχει τάξει ο λαός με την ψήφο του να είναι εκεί, και αυτά εδώ, και αυτές όλες τις διαφορές, μπορεί αυτός που πρέπει να τις γεφυρώσει και μπορεί, είναι η κυβέρνηση. Και αυτοί που πρέπει να μεσολαβήσουν είναι οι τοπικοί μας βουλευτές. Τόσο απλά νομίζω είναι τα πράγματα σε μια δημοκρατία, και έτσι λειτουργούν στην Κρήτη. Έτσι λειτουργούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Παίρνουν το πρόβλημα οι βουλευτές, το πάνε στην κυβέρνηση, συνεννοούνται, κλείνονται ραντεβού, γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή, γίνονται τροποποιήσεις στην νομοθεσία, μπαίνουν μέσα στα νομοσχέδια, εισάγονται τροποποιήσεις, λύνονται τα προβλήματα, γίνονται τα έργα, προχωράει. Εδώ δηλαδή στην περιοχή μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πρέπει στο τέλος να πλακωθούμε στο ξύλο? Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, το κύριο θέμα της δημοκρατίας. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, το κύριο θέμα του ελευθέρου τύπου. Του ελεύθερου τύπου. Δεύτερη σύνταξη, τα νέα, κύριο θέμα, αρχηγός της ΜΜΤ μυστικά στην Αθήνα. Άλλο. Μακελιό, το ταμείο της μαφίας, ο κουμπάρος του Λαβράνου. Καθημερινή, τα ασυχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η εφημερία των συντακτών, ασφιχτικές πιέσεις για τους πάτριωτς. Η εσπρέσο Γκρέκο με σκλάβες. Η εστία μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φίλο walk ατζέντας. Η κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας πάτριο στην Ουκρανία. Σταρ, το μωρό ήταν του σατανά. Ριζοσπάστη, στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Ο λόγος, πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός. Το μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια. Η εργατική αλληλεγγύη, κλιμάκωση των αγώνων. Η ορθόδοξη αλήθεια με την ευχή του Τραμπ, θα μεσολαβήσω για την Ουκρανία, λέει ο Θεόφιλος. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Η Voice News υπονομεύει τη Ζαχαράκη ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας. Ο εθνικός κήρυκας Αλέξης Γιαννούλιας, δεν θα αυξήσω τους φόρους ακίνητης περιουσίας εάν εκλεγώ. Η απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Και η ελεύθερη ώρα, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Παύλα Ερντογάν. Αυτά και από τις αθηναϊκές εφημερίδες.

Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε ακόμα ένα μικρό σχολιάκι, διότι μπορεί κάποια πράγματα να παρεξηγήθηκαν από αυτά που είπα πριν. Δηλαδή, είπα ότι ο κάθε ένας από τους πολιτικούς μας άρχοντες έχει, ας το πούμε, πάνω, όχι απ' όλα, δουλεύει για το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπεί. Όμως, πάνω από το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπούν είναι το συμφέρον του νησιού. Δηλαδή, προς όφελος του συμφέροντος του νησιού μπορεί το συμφέρον της ΔΕΙΑΡ, του Δήμου ή της Περιφέρειας να παρακαμφθεί ή να χάσει κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε ακούσει τον Δήμο ή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να λέει η προγραμματική σύμβαση είναι 22 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΙΑΡ, να πληρώσει ΔΕΙΑΡ στα 7-8 χρόνια, ας το πούμε, της υδροδότησης από το φράγμα, ή στα 4 ή στα 5 χρόνια, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό να τον ενοχλεί. Ναι, αλλά αυτό είναι για το όφελος και το συμφέρον του τόπου. Δεν είναι η ΔΕΙΑΡ το μαγαζί σου ή το μαγαζί μου, αν είμαι πρόεδρος και θέλω να βλέπω τα κέρδη της ΔΕΙΑΡ, να μην πληρώνει πολλά η ΔΕΙΑΡ, γιατί χάνει η επιχείρηση ή γιατί επιβαρύνεται ο δημότης ή οι επιχειρήσεις με παραπάνω, ας το πούμε, στο λογαριασμό υπερτελών έργων, παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή, πάνω από το συμφέρον της επιχείρησης είναι το συμφέρον του τόπου. Δηλαδή πρέπει να δεις τη συνολική εικόνα. Ότι αυτά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, που λες, που έχει δεσμευθεί ο προηγούμενος, ο προκάτοχός σου, στους οποίους προκατόχους ήταν και ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, ήταν στη ΔΕΙΑΡ και στην κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αυτήν εδώ την προγραμματική σύμβαση, πρέπει να την έχει υπογράψει κιόλας. Η υποχρέωση αυτή για τα 22 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει, όχι μόνο, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν είναι έτσι απλά γιατί τόσο θα κοστίζει το νερό ή τόσο πρέπει να... βάζει μέσα από αυτά τα χρήματα, προφανώς, ο στόχος είναι ότι θα γίνουν και τα έργα. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν και για τα έργα. Ή θα ήταν ένα μαξιλάρι ουσιαστικά αυτά της περιφέρειας ή του οποιοδήποτε, του φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να προχωρήσει η επέκταση της β' φάσης. Γιατί εγώ έχω αυτό το ερώτημα να κάνω. Δηλαδή κάποιος, αν θα μπορούσε να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, εάν η ΔΕΙΑΡ δεν χρωστούσε 10 εκατομμύρια ευρώ από αυτήν εδώ την υποχρέωσή της, ο εργολάβος που έκανε την δεύτερη φάση, την επέκταση, που του αφέθηκαν 3 λογαριασμοί απλήρωτοι, θα έφευγε? Δηλαδή αυτοί οι 3 λογαριασμοί θα πληρωνόντουσαν? Δηλαδή θα διαλυόταν η εργολαβία εάν η ΔΕΙΑΡ ήταν η τυπική στις υποχρεώσεις της? Εγώ νομίζω προσωπικά ότι όχι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά η λογική, η απλή κοινή λογική λέει όχι, έτσι, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος. Γιατί τι έγινε, στην Κάλαθο έγινε το εργατικό δυστύχημα, πάγωσαν για 4 μήνες οι εργασίες, έμεινε και 3 λογαριασμούς απλήρωτος ο εργολάβος, η περιφέρεια διαμαρτυρότανε στη ΔΕΙΑΡ ότι δεν πληρώνεις, πρέπει να πληρώσεις, πάω στη ΔΟΗ, πλήρωσε, γιατί πληρώνω τον εργολάβο, τρέχει η άλλη εργολαβική σύμβαση της επέκτασης και όλα αυτά. Προφανώς η περιφέρεια, για να μην πληρώσει τον εργολάβο, δεν είχε τα λεφτά να τον πληρώσει. Το κράτος καθυστερεί να πληρώσει. Δεν είναι τυπικό στις ώρες του το κράτος. Όποιος έχει πάρει δόση με το κράτος ξέρει. Κόβεις το τιμολόγιο σήμερα και θα πληρωθείς του χρόνου. Θα πληρώσεις ΦΠΑ, θα πληρώσεις εφορία, θα πληρώσεις και μετά θα πληρωθείς. Αν έχεις επιβιώσει. Αν τα έχεις καταφέρει να είσαι ακόμα λειτουργικός και ζωντανός μέχρι τότε. Έτσι είναι το κράτος. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Έχει άλλες υποχρεώσεις. Πληρώνει πρώτα τους δανειστές και τους πληρώνει κιόλας και πριν την ώρα τους.
Και καλά κάνει, γιατί φανταστείτε να μην τους πλήρωνε και αυτούς τι τόκους θα επιβαρυνόμασταν. Είναι η διακυβέρνηση των προηγούμενων δεκαετιών, αυτή που εμείς, η δική μας η γενιά, θα πρέπει να τη λουστούμε. Τέλος πάντων, κάτι καλό μας άφησαν όμως και οι πατεράδες μας και οι προηγούμενες γενιές. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Όλα, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Εγώ κάπου εδώ ολοκληρώνω την εκπομπή μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Και δίνω το σκυτάλι στον Τέρι Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Έχετε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσετε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια αποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241067677 ή στο 2241103333.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.

Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί.

0: Εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα μία μέρα, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 2 του Σεπτέμβρη και επειδή πάντα στις 3 του Σεπτέμβρη έχουμε τις εκδηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις. Έχουμε με αυτή την επέτειο ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ, τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου σήκωσε εκείνη την διακήρυξη και το ΠΑΣΟΚ έγραψε πολιτική ιστορία στον τόπο, οπότε ετοιμάζονται στο ΠΑΣΟΚ, στο λέω επειδή σε ενδιαφέρει εσένα Βασίλη. Λοιπόν, Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, έχοντας κοντά του τον Τσαμπίκο Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Μία μέχρι τις 10 και μία μέχρι τις 11, δύο ώρες δηλαδή. Λοιπόν, τι έχει σήμερα η ατζέντα, τι με βλέπεις περίεργα. Τι με βλέπεις περίεργα. Είπαμε ότι ξεκινάς κατά τις 5 και κάτι. 5 και κάτι έρχεται η κοκό, σου ακουμπάει το κεράκι και σου λέει είναι ώρα να φάμε και να βγούμε έξω. Και μετά αρχίζει η διαδικασία του καφέ. Μέχρι τις 8 θες σίγουρα δύο καφέδες και ένας που έρχεται λίγο αργότερα, Βασίλη μου, για να ανοίξει κυριολεκτικά το μάτι χωρίς να πάει κανένα πρόβλημα. Γιατί εμείς είμαστε παντός καιρού, δηλαδή είμαστε και βραδινοί. Παιδιά της νύχτας, έτσι. Αλλά βεβαίως είμαστε και πρωινοί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή στο τραγούδι από νωρίς το πρωί και με το κατάλληλο χρώμα, γιατί ξεκίνησα την ημέρα και με το που βγαίνω απ' έξω ακούω «Φίλε, όλα τα μαζεύω, όλα τα καθαρίζω». Του λέω εδώ πέρα από πίσω έχουν αφήσει κάτι τύποι, κάποια περίεργα πράγματα. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Μην αφήνετε όλο αυτό τον στόλο τον οποίο κατεβάζετε στα σκουπίδια, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν.

0: υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός στον Δήμο της Ζόδου, στην υπηρεσία καθαριότητας, όπου ό,τι και αν κουβαλάτε στα σκουπίδια με ένα τηλέφωνο θα τα βγάλετε αμέσως στο φορτηγό. Θα τα πάρουνε χωρίς κανένα κόστος, χωρίς καμία εικόνα, η οποία πραγματικά είναι θλιβερή για αυτή την περιοχή, για αυτόν τον τόπο, ο οποίος πάει φοβερά οικονομικά, νοητικά, έχει πρόβλημα. Στερείται δηλαδή νοημοσύνης. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Μια γνωστή ιστορία που έχει να κάνει το παρελθόν. Το βλέπω και ως κεντρικό θέμα. Έλεγχος για τα λέτα στον Δήμο της Ρόδου, διαχειριστικός έλεγχος. Άντε να δούμε πότε τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία δεν έχει αρχή. Πραγματικά είναι και μια φράση που μου αρέσει, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Δεν έχει μέση και δεν έχει τέλος. Τέλος δηλαδή, τέλος μετά από πότε τέλος δηλαδή. Πρωί-πρωί με τα νεύρα μας. Επίσης, λέγαμε αυτό το οποίο υποτίθεται έγινε μια συμφωνία κυρίως μέσα στο καλοκαίρι με τους μεγαλοβιομηχανικούς. Αυτούς οι οποίοι έχουν τις τροφοδοτικές αλυσίδες, δηλαδή σούπερ μαρκετάδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι έκαναν οι απίστευτοι τύποι μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή προέκυψε από το ρεπορτάζ, μέσα στο καλοκαίρι οδήγησαν τις τιμές, δηλαδή ακρίβηναν τα είδη, ενώ η συμφωνία έγινε τον Ιούνιο και φτάσαμε, υποτίθεται, την πρώτη μέρα που θα ισχύουν οι φθηνότερες τιμές στα ράφια και είχαν καταφέρει να ανεβάσουν τις τιμές για να τις ξαναρίξουν δηλαδή. Ανέβασαν τις τιμές όταν έκανε τη συμφωνία, τους μήνες που ακολούθησαν και τώρα οι καταναλωτές βρίσκονται απέναντι στην γνωστή υπόθεση όπου πρέπει να περιδιαβούν την Αττική ή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις στην περιφέρεια για να έχουν την δυνατότητα να πάρουν φθηνότερα προϊόντα. Και αυτό το οποίο λέγεται και είναι μια πραγματικότητα είναι ότι μόνο με την αύξηση του μισθού, μόνο εάν τα έσοδα σε μια οικογένεια είναι μεγαλύτερα, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσεις την επόμενη μέρα. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το οποίο γίνεται με τα καύσιμα, όπου ειδικά στα Δωδεκάνησα από την ώρα που ισχύει η αύξηση έχει άμεση, αν θέλετε, επίδραση στην λεγόμενη πινακίδα των γνωστών έτσι, πλατηρίων σε 10 δευτερόλεπτα. Όταν αρχίσει η ύφεση στην τιμή, μέχρι να παρατηρηθεί μπορεί να περάσουν και αρκετά τέρμινα για κάποιους και όχι για όλους. Λοιπόν, εάν είχε γίνει σε άλλες εποχές θα είχαν πραγματικά βγει στους δρόμους. Το λέγαμε και χθες με αφορμή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Μεσαιωνική πόλη, όπου δεν υπάρχουν ούτε έλεγχος, ούτε πύλες, ούτε τύποι. Γίνεται της γειτόνισσάς μου, όσους πραγματικά δεν ξέρω τη γειτόνισσά μου, σε κάποια στιγμή θα σας γνωρίσω την Πόπη. Της Πόπης γίνεται δηλαδή, κυριολεκτικά της Πόπης στη Μεσαιωνική πόλη και κανείς δεν ενδιαφέρεται ή περί άλλων τυρβάζουν οι έχοντες την ευθύνη. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και υπερβολές κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή μου έστειλαν χθες, νομίζω ότι την έχουν πάρει όλοι οι δημοσιογράφοι, μου έστειλαν χθες μία φωτογραφία, τη στέλνω στον Καλπακίδη, για να καταλάβετε ότι ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τους κατοίκους αυτού του τόπου, αφορά και τους επισκέπτες. Και αφορά και την αντίδραση, η οποία ευλόγως πρέπει να υπάρχει από κάποιους χούλιγκαν οι οποίοι κυκλοφορούν, γιατί χούλιγκαν είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν με αυτή την νοοτροπία στους δρόμους. Και βεβαίως υπάρχει πάντα αυτό το θέμα, πως είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ακόμη οι γουρούνες. Είναι ένα κόστος βεβαίως για τις επιχειρήσεις να κυκλοφορούν γουρούνες που είναι η αιτία πάρα πολλών δυστυχημάτων καθημερινά. Είναι αυτή, αν θέλετε, η ουτοπία που σχηματίζεται κάποιον, ότι είναι όχημα με 4 ρόδες, άρα είναι ασφαλές. Και πέρα δηλαδή από τα γνωστά ατυχήματα, έχουμε και λαθασμένη νοοτροπία. Έστειλα μια φωτογραφία, μου τη στείλαν και εμένα, σας επαναλαμβάνω, χθες, ήταν πρωτομηνιά δηλαδή, και είχαμε έναν τύπο από αυτούς οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω αν κάνουν τουρισμό ή αν χάνουν την όποιο μυαλό έχουν αν έχουν και δημιουργούν αυτές τις πολύ αρνητικές εικόνες. Αυτός λοιπόν είναι ο τύπος ο οποίος έχει κατεβάσει, προσέξτε που βρίσκεται μπροστά στη θαλασσινή πύλη, δηλαδή την λεγόμενη Πόρτα Μαρίνα. Το ζευγάρι κάθεται πάνω στο τοιχείο της περιοχής. Ο τύπος έχει κατεβάσει τη γουρούνα, κάτω δηλαδή, εκεί που είναι για τους πεζούς, και μετά ανηφορίζει με την γουρούνα, βλέπετε, τα σκαλοπάτια. Και βεβαίως περιμένει και η κυρία δίπλα, το κορίτσι δίπλα, να επιβαστεί στον περίφημο χούλιγκαν. Απορώ γιατί βλέπω πάρα πολλά έτσι οχήματα, πώς αντέδρασαν, αν αντέδρασαν οι επαγγελματίες ή κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Αυτό γίνεται, ένα αλαλούμ, βεβαίως αυτό δεν έχει να κάνει με τον έλεγχο, έτσι, με τις πύλες, γιατί στην Πόρτα Μαρίνα δεν υπάρχει κανένας φύλακας, δεν χρειάζεται. Είναι ένας χώρος όπου ουσιαστικά είναι πάρκιν και για τα μοτοποδήλατα. Αλλά λέω την οτροπία κάποιων οι οποίοι έρχονται από το παρελθόν, θα τολμούσε ποτέ αυτός ο τύπος να κάνει αυτές, έτσι, τις πράξεις, τους χειρισμούς στη χώρα του? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Διότι αν το έκανε, θα βρισκόταν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, βλέπετε γιατί υπάρχει ο αριθμός της γουρούνας. Έτσι. Και αν υπάρχουν αρχές, παρακαλώ να δουν τον αριθμό της γουρούνας και να βρουν το συγκεκριμένο τύπο δηλαδή, και να πέσει ένα πρόστιμο στον τύπο. Διότι δεν έχει ευθύνη για μια τέτοια συμπεριφορά αυτός που δεν οικιάζει, αλλά αυτός ο οποίος κυκλοφορεί με το όχημα. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Αλλά πρέπει να τιμωρηθεί δηλαδή, είναι αυτονόητο, και εντέχνως δεν κρύψαμε το νούμερο. Θα μπορούσε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο τύπος πρέπει να φάει την καμπάνα δηλαδή. Από όπου και αν έρχεται, από όπου και αν κατάγεται, ό,τι ράτσα και αν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Πολύ θετικά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας και βεβαίως για την φετινή χρονιά. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία και βεβαίως τι καταδεικνύουν, ότι η Ρόδος είναι από τα προνομιούχα νησιά, αυτό είναι δεδομένο, γιατί στην Ρόδο υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση και βεβαίως υπάρχει και εξαιρετική επιχειρηματικότητα, δηλαδή επαγγελματίες που καταλαβαίνουν ότι αν υποπτευθούν ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή κάνουν αυτό το οποίο είναι πάντα μία λέξη, δηλαδή οι λεγόμενες προσφορές, οι καλές τιμές, για να κατορθώσουμε να πάρουμε τους last minute-άδες, δηλαδή όπως λέγονται. Λοιπόν, και είναι προφανές. Λοιπόν, το κάμισό μου δεν είναι έτσι, τα έχω και τον Δημήτρη, το Λίτσα που με πειράζει, το δεν είναι έτσι, απλά κάθομαι πάνω στο κάμισο, Δημήτρη, και το έχω κάνει μπράτσα, Δημήτρη μου, το καλοκαίρι δηλαδή έκανα, πώς λέγεται αυτό το οποίο γίνεται ένας χαμός, gymnastic calisthenics, έκανα μπράτσα το καλοκαίρι, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποια θα πλακωθούμε το χειμώνα, δηλαδή, ειδικά με τον Βασίλη εδώ απέναντι. Είμαστε σε μία ένταση η σχέση μας. Κάθε φορά κάτι μου λέει, κάτι του λέω και είμαστε. Αλλά δεν έχουμε πάρει κιλά, έχει το ίδιο. Το πουκάμισο έχει μεγαλώσει. Πρέπει να το ανανεώσουμε. Κάθομαι και πάνω στο πουκάμισο, οπότε τσιτώθηκε λίγο. Εσύ να μην πάρεις κιλά, αλλά αντιθέτως να αρχίσεις να παράγεις τώρα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, γιατί αυτά τα οποία παράγονται ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση, την οποία ανέλησε ο Δημήτρης Ολίτσας στις interviews, ήταν βασικό θέμα πριν από 2 ημέρες στην Δημοκρατική, θυμάμαι καλά, και βεβαίως αυτά τα οποία γράφονται δηλαδή και λέγονται και αυτά τα οποία έρχονται, δηλαδή μία ανατροπή στις 4 έδρες της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να μην συμβεί στο τέλος, έτσι έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, βλέπετε ότι η Καριστιανού ξεκίνησε από εκεί και ξεκίνησε και στο τέλος θα δώσει μάχη εάν μπει, έτσι, εάν μπει στην Βουλή, γιατί ακόμη έχουμε πολύ μεγάλη περίοδο για να δούμε αυτό το ξεφούσκωμα Καριστιανού. Εδώ από ό,τι λένε ξεφουσκώνει και ο Τσίπρας και αποδίδουν το ξεφούσκωμα Τσίπρα στην έλλειψη του push-ups που έπαιρνε από διάφορους μεγαλοπαράγοντες, δηλαδή αυτά τα μεγάλα στελέχη. Εδώ στο πλαίσιο των εκλογών θυμήθηκαν κάποιοι και τον πρόεδρο, δηλαδή τον Γιώργο Καρτζαφέρη, ο οποίος βγήκε και άρχισε τα δικά του, είπε και πολύ γλυκόλογα για τον Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος φέρνει τα πάνω κάτω με το Άρεν, Θήλη, άλλο αδιευκρίνιστο, δηλαδή δουλειά δεν είχαμε σε αυτή τη χώρα, ξεκινήσαμε και με αυτά, και μάλιστα διάβασα και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά, δηλαδή, έτσι. Ήταν στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι στέλεχος το οποίο ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, έχει και παρουσία στα τηλεοπτικά και είπε ότι και την εποχή μας, πρόεδρε, είχαμε την ίδια κατηγοριοποίηση. Βεβαίως ήρθε και το διόρθωσε ο Άδωνης, ο οποίος είπε «κάναμε λάθος». Και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, που και εκείνος υποστήριξε ότι ήταν μια φόρμα που υπήρχε στην Ευρώπη, δηλαδή ένα copy-paste που λέει ο Πολάκης, και το copy-paste δεν το προσέξαμε, άρα διορθώθηκε αυτό, κύριε πρόεδρε, οπότε no problem, δηλαδή είμαστε άρεν εδώ εμείς, θήλοι έχουμε τα κορίτσια, άλλο δεν έχουμε μαζί μας. Και εσύ Βασίλη, κάποιον να διευκρίνεις, το ξέρεις? Δεν έχουμε αδιευκρίνηση τους εμείς. Είναι όλοι απόλυτοι. Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα για τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Εντυπωσιακά, θα δείτε κάποια στοιχεία. Θα πάρει και αυτή την λίστα ο Παναγιώτης, ο οποίος νομίζω θα ξεκουραστεί τώρα μετά την επάνωδό μας. Αντιθέτως, έχει να υδρώσει πολύ τη φανέλα. Και να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θα το δούμε στην συνέχεια, ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση να ενδυναμώσει το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή να προσφέρει περισσότερα κίνητρα ως, αν θέλετε, τυράκι για να προσελκύσει γιατρούς, είναι σε μία πλήρη εξέλιξη. Διότι υπάρχει από τη μία το οικονομικό τμήμα, δηλαδή, και από την άλλη υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το στεγαστικό. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν και οι Δήμοι, ξεκίνησε και η Πολιτεία. Άρχισε μάλλον ο Νίκος Δένδιας από το στρατό να κατασκευαστούν σπίτια για τους στρατιωτικούς κοντά σε μονάδες ή σε κάποια νησιά που υπάρχει δυσκολία στο κομμάτι της κατασκευής, από τον ίδιο το στρατό, από εργολάβους. Ξεκίνησε και από τους μικρότερους δήμους με τα 400 άρια. Είναι μια υπόθεση τα 400 συν τον μισθό. Εδώ και αρκετά χρόνια από την περιφέρεια του Αιγαίου πέρασε σε κεντρικό επίπεδο, άλλαξε η νομοθεσία και είχαμε και την κίνηση και από τον Δήμο της Ρόδου. Μετά από όλους τους Δήμους είχαν λογικό προηγηθεί τα μικρότερα νησιά που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί στη Ρόδο έρχονται γιατροί, δουλειά υπάρχει δηλαδή, μεγάλο νοσοκομείο είναι, όσοι έρχονται τέλος πάντων, γιατί και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εάν έχουμε ουσιαστικά καλύψει οργανικές θέσεις, είναι πάντα μία πρόθεση να γίνει πραγματικότητα. Αλλά ειδικά στα μικρότερα νησιά είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν μπορεί να προσελκύσεις γιατρούς που έχουν ειδικότητα, προσπαθούν με τις γενικές ιατρικές και αυτοί δεν υπάρχουν. Οι παθολόγοι είναι δυσέβρετοι και στη χώρα δεν υπάρχουν παθολόγοι. Οπότε είχαμε και τον Δήμο της Ρόδου να προσφέρει συνολικά ένα ποσό 120-130.000 περίπου, υπογράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση με το νοσοκομείο, για να έχουμε ακόμη περαιτέρω κίνητρο για την κάλυψη θέσεων, έτσι, γιατρών. Και το ίδιο έγινε και στην περιφέρεια, όπου στην περιφέρεια, το δούμε λίγο αργότερα, αφορά την ΚΟ. Και τώρα που είπα ΚΟ, το είπα και προχθές, και εκεί έχουμε διεργασίες. Μάλιστα, ένας τοπικός σταθμός εκεί έκανε και μία σχετική δημοσκόπηση. Αυτό διεφάνει και από το ρεπορτάζ το δικό μας. Σας έλεγα ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ μιλώντας με όλους τους πρωταγωνιστές. Διότι τι βγαίνει δηλαδή? Βγαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν επιθυμεί νέα θητεία από τον Θεοδόση Νικηταρά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμβούλων του Νικηταρά, το συμβουλεύει, τον παροτρύνει και του λέει ότι δήμαρχε δεν μπορείς να αλλάξεις και τη δική μας τη μοίρα. Καλό είναι, έτσι, μετά από δύο θητείες να αποχωρήσει από τα κοινά. Πάρα πολλοί έχουν κλείσει και συμφωνία για τις επόμενες εκλογές και βεβαίως υπάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι είναι στο παιχνίδι. Ποιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον? Νίκος Πουλιού, Παναγιώτης Αυρίθης, εδώ. Υπάρχει πάντα η σκέψη για την Κωνσταντίνα Σβήνου, την πρώην έπαρχο, περιφερειακή σύμβουλο, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Οδόχων της ΚΟ κτλ. Αλλά αυτό το οποίο και υπάρχουν και κάποιες άλλες υποψηφιότητες. Ακόμη δεν έχει μιλήσει τι θα κάνει η παράταξη Κυρίτση, δηλαδή. Ο Σιφάκης το ρώτησα και μου είπε είναι μακριά για τις εκλογές, ή μάλλον ή μακριά είναι οι εκλογές, ή οι εκλογές είναι πολύ κοντά, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Και βεβαίως υπάρχει μακρύ πάντα, λαϊκή συσπήρωση δηλαδή, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Για τους μόνους που δεν έχουν αγωνία είναι για τη λαϊκή συσπήρωση, για το ΚΚΕ, δηλαδή είτε για τον Μπότσο είτε για την μακρύ. Αυτή πάντα είναι μέσα. Και βεβαίως και άλλα ονόματα που δεν βλέπω να φτάνουν σε εκλογές ασχέτως συστήματος. Βλέπω τον Νίκο Πουλιού να έχει πάρει το πάνω χέρι και το λέω γιατί προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ρώτησα και την κυρία Σβήνου, ρώτησα και τον κύριο Αβρίθη, ρώτησα και τον κύριο Πουλιού, ρώτησα και τους υπόλοιπους και καταλαβαίνω ότι η πρόταση η εναλλακτική στην ΚΟ για τις επόμενες εκλογές και έχει πλέον δέσει, είναι πλέον δεδομένη, είναι η υποψηφιότητα του Νίκου Πουλιού. Ο Νίκος Πουλιού, ο οποίος μάλιστα έβλεπα τα σχετικά στοιχεία, παραλαμβάνω από έναν τοπικό σταθμό των έκφραση εκεί στην ΚΟ, ότι έχει και το πάνω χέρι σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και βεβαίως πάρα πολύ ρεπορτάζ. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον να πάμε να δούμε τι γίνεται και στους υπόλοιπους δήμους, δηλαδή στα νησιά. Ήδη σε κάποια από τα μεγάλα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και η έντονη κινητικότητα δημιουργεί κάποιες εντάσεις. Δηλαδή, διάβαζα χθες και εξεπλάγιν για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στο Δήμο της Πάτμου και στο οποίο περιστατικό υπήρξε μια διαμάχη, μια ένταξη μεταξύ της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του πρώην Δημάρχου του Λευτέρη του 5. Νομίζω μία φράση η οποία πήρε μία διάσταση και λίγο αργότερα το βράδυ μία αναφορά δηλαδή η οποία έγινε από τον πρώην δήμαρχο ήταν κεντρικό θέμα σε πολύ μεγάλα site δηλαδή ιδιοσιογραφικά. Καλά και εγώ απορούσα. Λέω αν τελικά μία λέξη, μία φράση δηλαδή, μία φράση έφερε αυτό το θέμα σε κεντρικό επίπεδο, ποιο κανάλι δηλαδή παγκόσμιας εμβέλειας έπρεπε να έχει ουσιαστικά περιγράψει αυτά τα οποία γίνονταν στη Ρόδο μεταξύ Κολιάδη και Καμπουράκη. Πραγματικά, διερωτήθη δηλαδή πώς είναι δυνατόν τώρα μία φράση η οποία υπόθηκε από τον Πέντε, τον πρώην δήμαρχο, που είπε πάνω σε μία φράση «γαυγίστε και άλλο», απευθυνόμενος στην Πρόεδρο και υπήρξε αυτή έτσι, η στοιχομηδία δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι κεντρικό θέμα και να μην ήταν θέμα όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία είναι πρωτόγνωρα, μπορεί και παγκοσμίως. Δεν σας κάνω πλάκα. Δηλαδή αυτά τα οποία έχουν υποθεί την περίοδο της έντασης και όχι της φιλίας, των ρόδων, των αγκαλιών και των πολύ θερμών εκφράσεων. Ακόμη και αν υποθέσει κανείς ότι υπήρχε μια αγωνία, υπήρχε μια ένταση, αυτές οι φράσεις που έχουν ακουστεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, ήταν προφανώς λαθασμένες γιατί είπε μετά ο άνθρωπος μια κούλπα. Καλά, το μια κούλπα αν το λέει συνέχεια δεν το πιστεύει κανείς, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα στο CNN. Έπρεπε να είχαμε την Κρισιά Μανπούρ και να έχει η Μανπούρ η οποία είναι Βρετανό, Ιρανή είναι, έτσι, Περσίδα είναι δηλαδή, να είχε η Μανπούρ από τη μία τον Αντώνη, από την άλλη τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, πώς ήταν παλιά Vance και Owens δηλαδή, αυτή η ιστορία, διότι ήρθε και είναι και στην επικαιρότητα, το γίνεται με το Μπλάντιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στην Ιουγκοσλαβία και είχαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει, να λέει και διάφορα πονηρά, διάφορα τσιτάτα, αλλά ας μην λησμονούν κάποιοι ότι βοβάδιζαν μια ευρωπαϊκή χώρα, τότε το ΝΑΤΟ δηλαδή, έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα σε αυτή την Ήπειρο. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής αγαπητέ φίλε, να πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε και θα πάμε να δούμε όλους τους βουλευτές, όπως καταλαβαίνετε όλα τα στελέχη, τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία, νομίζω την Παρασκευή θα έχουμε και την κυρία Κούφο Νικολάκου, είναι η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, του Αλέξη του Τσίπρα δηλαδή, για να δούμε τι κάνουν και εκεί, να βρούμε και κάποιους τύπους εκεί στο κόμμα Καριστιανού, για τους χάσαμε. Είχαμε κονέ με τον Θανάση τον Αυγερινό, Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από 20 χρόνια εδώ στο κανάλι, δηλαδή. Ήταν τότε ανταποκριτής του Μέγκα. Πήγε στην Καρσιανού, έφυγε από την Καρσιανού. Ψάχνουμε τον Αυγερινό, μας λέει να βρείτε τηλέφωνα από τη Γρατσία. Και ψάχνουμε σε δικηγορικά γραφεία να βρούμε τα ονόματα ανθρώπων του κόμματος. Και δεν απαντάει και κανείς από αυτούς που μας δίνουν, δηλαδή του κόμματος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία. Μια και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου.
9: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο Κόσμος. Λέω γιατί από σήμερα έχουμε και τηλεοπτική έτσι, επάνωδο, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, τουρισμός. Πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφίξεις και τα έσοδα, ποιοι προορισμοί κέρδισαν και ποιοι πιέστηκαν φέτος. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν, δεν πρέπει να γράφεται για ελληνικό καλοκαίρι, ώστε και να κάνει με τα νησιά τα οποία είναι τα νησιά του Αιγαίου. Δεδομένου ότι εδώ καλοκαίρι έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή δεν είμαστε ούτε Θεσσαλία, ούτε Ήπειρος, ούτε Μακεδονία. Είναι άλλες οι συνθήκες και μάλιστα το δεύτερο, το καλύτερο καλοκαίρι, για το οποίο είμαστε χαρούμενοι αν μπορούμε να κλείψουμε κάποια Σαββατοκύριακα δηλαδή, είναι από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και το τέλος Οκτωβρίου. Είναι το πιο καλό καλοκαιράκι, διότι δεν έχουμε και μελτέμια, είναι πάρα πολύ ήπιο το κλίμα στις θάλασσες. Πάντως είναι πολύ θετικά τα στοιχεία, είναι θετικά στοιχεία και για την περιοχή μας, παρά τα προβλήματα της έναρξης σεζόν, για τα οποία νομίζω ότι αξίζει να πέσει πάρα πολύ μελέτη. Τώρα, θα δούμε μια κάρτα λίγο αργότερα, αλλά πάμε να καλημερίσουμε. Είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, άλλωστε ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ο οποίος καταλαβαίνω ότι όλοι οι βουλευτές το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι την Άνοιξη έχουμε εκλογές, αλλά you never know, όπως λένε στο γνωστό μαράθι. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα στον κόσμο, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα στους συνεργάτες σας, στην οικογένεια Λοΐζου. Να έχετε υγεία χρόνια πολλά, γιατί είχαμε χθες τον γιορτασμό του μεγαλομάρτυρα Αγίου Μάμα.
0: Και το λέτε γιατί βρεθήκατε στην Κάλυμνο χθες, νομίζω προχθές.
1: Ναι. Εύχομαι να έχετε υγεία, καλή δημοσιογραφική χρονιά. Λέμε καλή ακαδημαϊκή χρονιά, καλή σχολική, καλή εκκλησιαστική χρονιά, να μην ξεχνάμε και
0: βεβαίως.
1: Και να έχετε υγεία, και είμαι πολύ χαρούμενος κύριε Χατζιωάννου που σήμερα η πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου είναι μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτό το οποίο δημιουργείται σε σχέση με την αστυπάλεια. Διάβασα και το σχετικό δελτίο το οποίο έχετε εκδώσει και μάλιστα προτείνετε και 4 λύσεις. Είναι παράδοξο βεβαίως και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Πώς βρέθηκε η αστυπάλεια αυτή την περίοδο χωρίς καράβι, δηλαδή ζητάνε περαιτέρω σύνδεση?
1: Κύριε Χατζιωάννου, θέλω να σας κάνω μια υπόμνηση, αν και ξέρω ότι το έχετε εξετάσει ενδελεχώς και στο παρελθόν. Όταν συζητούσα για πρώτη φορά και κατέθεσα δημόσια και κοινοβουλευτικά την πρόταση να συνδεθεί με ταχύπλο η αστυπάλεια, ενδεχόμενα κάποιοι το έβλεπαν καχύποπτα και όχι βιώσιμο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν συνδέθηκε με ταχύπλο, τότε αυξήθηκε η τουριστική κίνηση, αυξήθηκε το επιβατικό κοινό και τώρα ξέρετε ότι αν ακούσετε και τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες γενικότερα, είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό που συμβαίνει να ενώνεται η αστυπάλεια με τη Ρόδο, με το διοικητικό κέντρο της Δωδεκανήσου. Τώρα όμως οι ανάγκες μεγαλώνουν και στις τις άλλες υπάρχει και κενό. Και αυτό το οποίο ζητάει κυρίως σύσσωμη κοινωνία, ο Δήμος, αλλά και εμείς, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε και σε μια σύσκεψη και σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η πρόσθετη ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρομολογιών. Δηλαδή, είναι καταρχάς η ανάγκη να συνδεθεί με την Κόκκινη Κάλυμνο που συνέδε το νησί με το πλοίο Κάλυμνο στις ΑΝΕΚ, που τώρα λόγω των προβλημάτων δεν είναι δρομολογημένο. Εύχομαι να φύγουν τα προβλήματα και σύντομα να επιδιορθωθεί πλοίο και να αναλάβει ξανά την γραμμή.
0: Πάντως, μια που το αναφέρετε, είναι πολύ παράδοξο ότι τώρα τόσα χρόνια είμαστε από εβδομάδα σε εβδομάδα, απολύνονται οι κάβοι την Δευτέρα, την Τρίτη κτλ. Και το πλοίο παραμένει ακόμη έτσι στο λιμάνι, δηλαδή, είτε στις δεξαμενές. Λέω για όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια παράδοξο και άξιο να μπορεί σε δίκα στερεί. Ωστόσο, όμως, κρατώ ότι το Υπουργείο έχει την πρόθεση να βοηθήσει να δρομολογηθεί. Από εκεί και πέρα όμως οι πληροφορίες που μου λένε ότι ολοκληρώνονται οι επισκευές, οπότε θα δρομολογηθεί, άρα αυτή η γραμμή σύντομα θα καλυφθεί. Εύχομαι δηλαδή να υπάρχει άμεση λύση στην δρομολόγηση του πλοίου και να αναλάβει τη γραμμή αυτή. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλουμε, να συνδεθεί αστυπάλεια το βόρειο συγκρότημα, να υπάρχει ενιαία γραμμή και να μπορεί να συνδέει τα νησιά Κάλυμνο στην Παλαιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και με Μερικού επίσης. Και το δεύτερο, αυτό που ζητάει για στην Παλαιά είναι να υπάρχει ένα ακόμα δρομολόγιο εβδομαδίο με τον Πειραιά και τη Ρώμη. Mm-hmm. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε το ταχύπλο, πόσο δύσκολο θα ήταν να πάει στην Αθήνα κανείς. Και αυτό που ζητάει πρόσθετα είναι η αύξηση των επιδοτούμενων δρομολογίων με τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας με ταχύπλο πλοία τύπου καταμαράν για να συνδέουν την Αστυπάλαια με τα νέα που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Ώστε και την επόμενη χρονιά, κύριε Χατζιωάννου, να υπάρχει προγραμματισμός, το ζητούν όχι μόνο οι κάτοικοι της Αστυπάλειας και επιχειρηματίας, αλλά και οι επισκέπτες που προτίθεται να επισκεφθούν το νησί την επόμενη χρονιά, αλλά και οι tour operators. Θεωρώ ότι το Υπουργείο μπορεί να το συλλήσει. Έχουμε και δικούς μας ανθρώπους στο Υπουργείο, τον κύριο Μάγκο, ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Ισιωτικής και τώρα Λιμενικών Υποδομών, ο κύριος Κουδουλάκης, και αυτό ξέρει. Ο κύριος Κυγίλιας ξέρει την περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί λύση και να ικανοποιηθεί το αίτημα της Αστυπάλειας, γιατί είναι ένα αναδυόμενο στον τουρισμό νησί και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο τουρισμός έχει τεράστια ανωδική πορεία. Το διαπίστωσα και στην Κάλυμνο χθες, το διαπιστώνουμε και στη Ρόδο και στην Κόπου ήμουν. Νομίζω ότι η σεζόν εξελίσσεται θετικά. Θα είναι θετικό το πρόσημο για αυτή τη χρονιά. Ελπίζουμε να είμαστε δυνατοί και υγιείς και του χρόνου να δούμε ξανά τη σεζόν να πάει καλύτερα και από φέτος.
0: Ναι.
1: Αν γίνουν και αυτά, να ενωθούν οι δρόμοι θαλάσσιοι, θα είναι πολύ δυνατή η επόμενη περίοδος για το Βόρειο Σύγκρονο με τις 12.
0: Να μείνω σε αυτό, Υπουργέ, επειδή τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επ' ευκαιρία αυτής της περίφημης πράσινης μετάβασης, επίσης σε σχέση με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ανανέωση του στόλου στο Αιγαίο, δηλαδή της πολυετής συμβάσης, κάποια στιγμή να πάμε στο λεγόμενο μετρό του Αιγαίου, αυτό που λέτε δηλαδή, να υπάρχουν τα πλοία τα οποία είναι πάνω στον άξονα και να υπάρχουν και βεβαίως σε μια λογική μετρό, δηλαδή οι ταχείες συνδέσεις με τα speed, δηλαδή ενώ τα γρήγορα πλοία για τις κάθετες γραμμές, παράλληλα με τη μικρή αυτοπλοεία η οποία στηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα μικρονήσια, κυρίως στο Βόρειο Συγκρότημα, που υπάρχουν πάρα πολλά μικρά νησιά με λίγους κατοίκους. Σε αυτό δεν πρέπει επιτέλους να πάμε για να τελειώσουν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται ενίοτε σε κάποια από τα νησιά της Δωδεκανήσου?
1: Κύριε Χατζιώνου, πολύ σωστά τοποθετήστε. Να σας παραπέμψω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών, που είχε πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση με τους προηγούμενους υπουργούς, και η πρόταση που κατέθεσα και στην Εθνική Αντιπροσωπεία καταρχάς έγινε αποδεκτή και από τον κύριο Πλαγιωδάκη και από τον κύριο Στυλιανίδη και από τον κύριο Κικίλια, για τη διασύνδεση οριζόντια και με τις παράλληλες γραμμές προς τις κεντρικό άξονα δρομολογήσεις τοπικών δρομολογίων. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Δωδεκάνησος. Ναι, το μετρό του Αιγαίου.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπάρχουν θαλάσσιες κοινωνίες, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Και εδώ θέλω να προσθέσω την πρόταση που κατέθεσα και απάντησε το Υπουργείο, ο κύριος Κυγίλιας, πολύ θετικά σε αυτό, στην ενίσχυση του στόλου μέσα από επιδοτήσεις για εξυγχρονισμό των πλοίων, αλλά και την προοπτική επιδότησης για την κατασκευή νέων πλοίων με εναλλακτικό καύσιμα, ώστε να μειωθεί το κόστος. Γιατί αυτή την περίοδο το μεγάλο πρόβλημα της ακτοπλοείας, κύριε Χατζιωάννου, είναι το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα που έχουν πάει στα θεόρατα ύψη.
0: Και εδώ είναι και τα αυτοκίνητά μας, όχι για την ακτοπλοεία.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και εδώ υπάρχουν ενισχύσεις από το Υπουργείο για την ενίσχυση των ακτοπλοών, προκειμένου να καλύψουν αυτό το ενεργειακό χάσμα που υπάρχει. Αν όμως επιδοτηθούν να χτιστούν νέα πλοία με σύγχρονα καύσιμα, να γίνουν υποδομές στα λιμάνια, τότε μπορούμε να ελπίσουμε στην προοπτική του χρόνου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τη Δωδεκάνησο και για τον νησιωτικό χώρο γενικότερα. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίος, Ποράδες, αλλά και τα Ιόνια. Σε αυτή τη στάση και θέση κινηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών. Το Υπουργείο έχει ευήκο αότα, η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει την περιοχή. Είμαι βέβαιος στο επόμενο διάστημα είναι πρόταγμα πολιτικής για αυτό που λέτε, η ρήτρα νησιωτικότητας να γίνει πράξη μέσα από την ενίσχυση των δρομολογίων των ακτοπολογικών αλλά και των τοπικών δρομολογίων.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κόσολα. Βλέπω ότι βγήκε μια σχετική, αν θέλετε, ανακοίνωση από εσάς της αναγκαιότητας της ρήξης των μελισσοκόμων. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και αποτέλεσμα μιας πίεσης που ασκείται σε κάποια νησιά όπου το μέλι πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, επειδή βρεθήκατε και στην Κάλυνο. Τι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχει μια αριθμία σε σχέση με τα οικονομικά, εννοώ δηλαδή με τις επιδοτήσεις από την γνωστή ταλαιπωρία με τον ΟΠΚΕΠΕ?
1: Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζιωάννου, όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για κτηνοτροφία και μιλάμε επίσης
0: αλία.
1: Και για αλία και με νοσοκομεία. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
0: Ναι, βέβαια. Ότι...
1: Επομένως, λοιπόν, εδώ δεν μπορεί η μελισσοκομεία που στα νησιά μας ανθεί να παραβλεφθεί και να μην ενισχυθεί από το κεντρικό κράτος. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την μελισσοκομεία, και επειδή πραγματικά οι μελισσοκόμοι δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης αφού οι μεταφορές που γίνονται για τις κυψέλες από νησί σε νησί για την τροφή ή η επιδότηση που χρειάζεται για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού ή ακόμα επίσης για την αγορά τροφίων την περίοδο που έχει ανομβρία, καθώς επίσης και η μεταποίηση που είναι επιβεβλημένη για σύγχρονες μονάδες στον νησιωτικό χώρο. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχω συζητήσει με το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων, και νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι η κατάλληλη περίοδος να μπορεί να δει το Υπουργείο με καλό μάτι την ενίσχυση της μελισσοκομείας. Καταρχάς, αν και δεν έχει απαντήσει στο συνολικό πλαίσιο της πρότασής μας, έχει αποδεχθεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της μελισσοκομείας στα νησιά. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα ο Υπουργός θα ανακοινώσει μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το πρωτογενή τομέα και αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον νησιωτικό χώρο Πο, Κάλυμνο, Ρόδο και τα υπόλοιπα μικρά νησιά που από ό,τι ξέρετε στις εκθέσεις μελιού τα νησιά μας πρωταγωνιστούν και πρέπει να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι σε όλο το εύρος.
0: Άρα, αναμένουμε δηλαδή στην ΔΕΘΕ να τους γλυκάνει λίγο τους νησιώτες, τους μελισσοκόμους, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, διότι διαβάζω και για τα μέτρα τα οποία έρχονται. Και ένα τελευταίο τώρα να πάω, Υπουργέ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καλώς το διεδικείτε και νομίζω ότι είναι και μία ανταμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό το λεγόμενο δικαίωμα να μπουν στο επίδομα για τις άγονες νησιωτικές και ορεινές περιοχές όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές του ΕΣΥ. Γιατί εδώ να δεις τι πλάτες βάζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν είναι μέσα?
1: Πάλι συζητάμε για νησιωτικές πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε, γιατί στον χώρο της υγείας είδατε πρόσφατα μια δημοσκόπηση που έγινε στην Δωδεκάνησο. Αναφέρει τα ΔΕΘ θέματα υγείας ως προτεραιότητα και ανάγκη για όλο τον νησιωτικό χώρο. Εδώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο μιας συζήτησης που έγινε στη Βουλή για να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, προχώρησε το Υπουργείο, κάτι που ανακοίνωσε και ο κύριος Γεωργιάδης, και πρόσφατα από το Γενάδη έκανε πρόσθετη ανακοίνωση ότι στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει πρόσθετα κίνητρα μισθολογικά, ακαδημαϊκά, κίνητρα επαγγελματικά, κίνητρα δημόσιας θέσης, ειδικότητας, ενισχύσεις επιδομάτων, πρόταγμα για την ειδικότητα που θέλει να κάνει ένας αγροτικός γιατρός σε σύντομο χρόνο σε σχέση με την παρουσία του στην παραμεθόρια περιοχή, ένα πλέγμα κινήτρων. Ένα από αυτά είναι και τα οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν. Όμως δεν δόθηκαν συνολικά για τους ανθρώπους της υγείας. Δηλαδή, καλώς δόθηκαν στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, όμως για να υπάρχουν μικροβιολογικές εξετάσεις και αποτελέσματα, κάποιοι βιοτεχνολόγοι κάνουν τη δουλειά.
0: Ναι,
1: τα μηχανήματα. Για να υπάρχει η αντιμετώπιση, η άρτια για τους ασθενείς, κάποιοι τραυματιοφορείς εργάζονται. Και επίσης κάποιοι άλλοι υπάλληλοι στο νοσοκομείο ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Και αυτοί πρέπει να πάρουν το επίδομα. Γι' αυτό καταθέτω την πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να δοθούν αυτά τα πρόσθετα επιδόματα που είναι ανάσα, ιδιαίτερα στην περιοχή που θέλουμε να προσελκύσουμε στελέχη και τις δημόσιες δομές υγείας, να δοθούν συνολικά σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Καταρχάς, η ηγεσία του Υπουργείου το μελετάει, δεν το απορρίπτει και εύχομαι σύντομα να ανακοινώσει ότι θα πάρουν και αυτό το επίδομα όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και σε άλλες δομές, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρία.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μανακόσολα. Νομίζω ότι θα τους ακούσουμε, θα τους δούμε όλους. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και τα υπόλοιπα κόμματα. Άντε να δούμε αν μελώσει, δηλαδή αν γλυκάνει λίγο ο Πρωθυπουργός τους μελισσοκόμους, γιατί πραγματικά έχουν υποστεί τεράστια ταλαιπωρία. Θυμάστε και τι γινόταν την περίοδο της πανδημίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να καταρθώσουν να κάνουν αυτό το μοναδικό μέλι, ειδικά σε κάποια νησιά, δηλαδή το μέλι της Καλύμνου είναι, δεν το συζητάμε, πρέπει να μεταφέρουν τις κυψέλες από νησί σε νησί, και να τα ξέρεις αυτά, Βασίλη μου, έτσι, ότι το καλύμνικο μέλι από την Ρόδο τρώει καλό θυμαράκι, την Νότια Ρόδο, το ξέρεις δηλαδή, καλύμνικο με δάχτυλο ροδίτικο. Εντάξει, ρώτα τον Γιάννη τον Γαβαλά που είναι και πρόεδρος των Μελισσοκόμων, πιο πολύ είναι στην Νότια Ρόδο παρά στο Καντούνι. Λοιπόν, να το λέμε αυτό. Πάμε λίγο. Βλέπω εδώ κάποιες απορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε για να σας λύσουμε τις απορίες. Λοιπόν, σχετικά με την γουρούνα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι έγινε. Μου ήρθε μια φωτογραφία, όπως ήρθε σε όλους. Τη βλέπω παντού δηλαδή. Μια φωτογραφία, κάποιος την έβγαλε εκεί, επαγγελματίας μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι έγινε. Μου είπαν ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν, κάποιοι κινήθηκαν, αλλά έφυγε αστραπή ο τύπος, έτσι, από την περιοχή της Κολώνας. Χρειάζεται λίγο παραπάνω έλεγχος. Και βεβαίως στην πόλη χρειάζεται σε αυτές τις περιοχές να περνάει πολύ περισσότερο η αστυνομία, δηλαδή η τροχαία. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα σημεία, όπου λόγω και της κίνησης, λόγω και του λιμανιού, δεν μπορεί να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει σε αυτό τον άξονα. Είναι λογικό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα θέματα με υπερτουρισμούς που ακούω. Επειδή, τι υπερτουρισμό δηλαδή, τι λέμε τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η ίδια κατάσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο νησί η Ρόδος. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθούν και οι δημόσιες υποδομές για να βγαίνει και ο κόσμος απ' έξω. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να καταλάβει κάποια ζητήματα που έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που λέει ότι θα τους ευνοήσει τώρα, διότι βγάζουν περισσότερα, αλλά κερδίζουν πολύ λιγότερα, γιατί έχει αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος, το ενεργειακό, η ακρίβεια, το εργασιακό κόστος. Δηλαδή η μεγάλη αγωνία πλέον είναι να βγάλουν βάρδιες οι έχοντες σχέση με εστίαση, δηλαδή από καφέ ως τα πάντα, βάρδιες στα καταστήματά τους. Τρελαίνονται οι άνθρωποι για να βγάλουν βάρδιες και να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι φέτος πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω στείλει τα σχετικά στοιχεία. Θα δείξει τώρα την κάρτα ο Παναγιώτης για να δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 σε σχέση με το 2025. Κρήτη 3,2 εκατομμύρια. Κρήτη είναι ένα τεράστιο νησί, έτσι. Ποσοστό ανόδου συν 7,2%. Δωδεκάνησα 2,5 εκατομμύρια συν 2,4%. Επαναλαμβάνω ότι οι παραγωγικοί μήνες για μας είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται. Στη συνέχεια Ιόνια νησιά, Κυκλάδες, Πελοπόννησος. Βλέπετε και Κυκλάδες. Γιατί κάποιοι, έχοντας, δεν ξέρω, λαθασμένη αντίληψη, συγκρίνουν πολλές φορές την Μύκονο με τη Σαντορίνη και με τη Ρόδο. Καμία σχέση η Ρόδο στα Δωδεκάνησα με τις Κυκλάδες. Ούτε η δυναμική των νησιών, ούτε η κλίμακα των νησιών, ούτε η ικανότητα φιλοξενίας των νησιών δηλαδή. Είναι μια γωνιά η Μύκονος σε αυτό που έχει και δημιουργήσει και είναι μεγάλο καράβι αεροπλανοφόρο η Ρόδος. Έτσι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, είναι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, είναι τα στοιχεία πηγήνων ΙΣΕΤΕ, με στοιχεία από το κυριότερο αεροδρόμιο δηλαδή, ή από το σύνολο των αεροδρομίων. Λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα, και δεν έχει φύγει το καλοκαιράκι. Μπορεί σε κάποιες άλλες περιοχές να πάμε τώρα σε υποχώρηση όλων των δεδομένων, αλλά εμείς έχουμε μπροστά μας το Σεπτέμβρη, καταπληκτικός μήνας, πάντα, ιστορικά, τον Οκτώβρη επίσης, φοβερός μήνας, και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να κατακτάμε και τον Νοέμβρη. Δηλαδή είμαστε γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, όπου κλείνουν έτσι οι μεγάλες μονάδες και κάποιες άλλες δίνουν μάχη μέχρι το τέλος. Λοιπόν, βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα στα μέσα Ιουλίου και στα μέσα του Αυγούστου. Δεν είναι ομοιόμορφη εικόνα δηλαδή, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Η Ρόδος έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, έναν των υπολείπων. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε την εμπειρία, έχουμε καλούς επαγγελματίες, ξέρουμε να διεκδικήσουμε, έχουμε αυτό που λέγεται hospitality, έχουμε μια ιδέα περί του τουρισμού μας, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει το προσωπικό. Διότι λέγαμε ότι φιλοξενία, λέγαμε ότι το συνώνυμο της λέξης φιλοξενίας δεν υπάρχει, αλλά σιγά σιγά, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και πολύ μεγάλες μονάδες, έχουμε και τους εισαγωγείς που σιγά σιγά πρέπει να τους καταρτήσουμε. Γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως είναι το Νεπάλ, όπως είναι το Θιβέτ, έτσι, οι οποίοι και μαθαίνουν και ευγενικοί είναι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες με τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, γιατί αυτή η κατάσταση? Γιατί είχαμε και πολύ περίεργες καιρικές συνθήκες φέτος στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν ουσιαστικά στερέψει ποταμοί. Όταν βλέπεις το Δούναβι να αποκαλύπτονται στον Δούναβι ποταμό, είτε αρχαίες πόλεις, είτε πλοία, είτε στον Ρήνο, είτε να στερεύει η Μεγάλη Βρετανία, είτε να σταματάει η βροχή στη Μεγάλη Βρετανία, είτε να έχουμε συνθήκες 40 βαθμούς στη Γαλλία, στην Ισπανία με τις φωτιές, σημαίνει ότι οι συνθήκες και εκεί είναι διαφορετικές και δεν φεύγουν από τη μία γωνιά της γης να βρεθούν στην άλλη. Είναι ακόμη ένα στοιχείο, και βεβαίως η ακρίβεια, και ακόμη ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί, ήταν ότι φέτος η Τουρκία έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Σταμάτησε, το έγραφε χθες και το Bloomberg, να είναι φτηνός ταξιδιωτικός προορισμός η Τουρκία, δεδομένου ότι ο Ερντογάν ο Ερντογάν θέλει τη σκληρή λίρα. Δηλαδή η λίρα μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι σκληρή και για τους επισκέπτες, οπότε βγαίνει από το κάντρο και δεν ξέρω αν θα μείνει έτσι ο Ερντογάν, αν δεν κάνει κάποια κίνηση, δηλαδή έτσι εννοώ να ρίξει λίγο την λίρα. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται είναι να είναι και για τους πλούσιους Τούρκους ακριβή πλέον η Τουρκία και να είναι φθηνή η Ελλάδα. Και να έχουμε από τα 85 εκατομμύρια που είναι αυτός ο λαός, 10 εκατομμύρια έχουν χρήματα, αυτοί είναι οι επισκέπτες των δικών μας νησιών. Είναι κατάμεστα τα νησιά. Σας το έλεγα και χθες, κατεβαίνεις από τη Σάμο, ακούς μόνο τουρκικά, κατεβαίνεις στην Πάτμο, ακούς μόνο τουρκικά, γιατί οι υπόλοιποι είναι γνωστοί οι επισκέπτες, έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι, κατεβαίνεις στη Λέρο, εκεί μόνο τουρκικά ακούς, και στην Λέρο θα έχουμε ενδεχομένως και κάποια πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, γιατί εκεί έχουμε και το real estate να έχει πάρει μια τρομερή μορφή. Σας το έλεγα ότι υπάρχουν περιοχές όπου αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει είτε καταλήματα, είτε σπίτια, είτε εκτάσεις, είναι Τούρκοι. Στο Μπλεφούντι, αλλά λέγεται Μπλεφούντι Σοκάκ σε λίγα χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί η περιοχή είναι και απέναντι από τον γείτονα. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και στην Ρόδο. Μην νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν γη, γιατί είναι ΑΕ με ευρωπαϊκή έδρα. Αλλά με τους εταίρους να είναι Τούρκοι. Έτσι. Έχουμε και τέτοια κρούσματα εδώ. Έχουμε τέτοια κρούσματα και σε χωριά εδώ. Όπου σε χωριά θα θυμίζουν τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα ακούς και τουρκικά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, ναι, ο μουσικά δηλαδή, πήγαινε μουσικά, διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας με αφορμή και μία εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική και για την ΚΟ, το λέγαμε και νωρίτερα, όπου και εκεί θα έχουμε κατασκευή, δηλαδή εξυγχρονισμό διαμερισμάτων για στέγη, για γιατρούς, νοσηλευτές κτλ.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστι μοσταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
8: Ακού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Βασίλη, με τον Παναγιώτη, με την Ιουλία, με την Έφη και τα άλλα τα καλά παιδιά. Καλά παιδιά, εντάξει, σιγά τώρα με καλά παιδιά, αλλά ας μην το πιάσω τώρα ως θέμα συζήτησης. Και με την Taylor. Η Taylor Dane είναι πάντα κοντά μας. Tell it to my heart. Αυτή δεν είναι. Ναι. Και ο Τσαμπίκος. Εντάξει, αυτός είναι καλό παιδί. Το τον εξαίρεσα από τα καλά παιδιά, γιατί είναι πραγματικά καλό παιδί. Είπα απλά τα καλόπαιδα. Με άλλο τρόπο θα το πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ΚΟ, δηλαδή με αφορμή μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι χθες είχαμε τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο έγινε διαζώσεις. Ναι, διαζώσεις εδώ στη Ρόδο. Δηλαδή, καλώς στα παιδιά. Είναι εξής δυσκολία των νησιών, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις το καλοκαιράκι που να μείνεις. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πίεση. Η πίεση όμως δεν έγινε αντιληπτή στην αγορά. Οι άνθρωποι εδώ στην αγορά, βλέπουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου είχαμε, είδες τι είπα χθες. Λέω, χαρτολογώντας τώρα στον Ευστρατείο που το βλέπω, έκανε τίποτα ο Βαγιανός. Λοιπόν, κάτι έγινε πάλι χθες με τον Βαγιανό. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω στις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων. Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια αριθμία σε αυτά τα ζητήματα. Ζήτησε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ για το θέμα που έχει να κάνει με την περίφημη σύμβαση για τη δεύτερη φάση, για το νερό του Γαδουρά κτλ. Κτλ. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει εκεί για το σωστό ή για το ορθό της απόφασής του, και παρατηρείται πάντα μία ένταση. Έβλεπα λίγο ζωντανά να απαντάει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Μάρα Αντωνιάδη. Στη συνέχεια κάποιοι θυμήθηκαν το τι είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ένταση και νομίζω ότι υπάρχει και μία έτσι εξέλιξη η οποία δεν είναι θετική για τα όσα πράττουν εκεί στην ΔΕΙΑΡ. Αλλά πολύ θόρυβος. Δηλαδή χάνεται η ουσία των πραγμάτων σε πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και το επαναλαμβάνω και σήμερα, γιατί έβλεπα σε κάποιες άλλες αναρτήσεις να απαντάει τώρα ο Μιχάλης ο Βαγιανός, ο πατέρας του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Άνθρωπε, τι δουλειά έχεις εσύ και ανακατεύεσαι? Παντού δηλαδή, σε κάθε ανάρτηση να λες διάφορα χωρίς καν να τα γνωρίζεις, δηλαδή. Τι είναι, εκπρόσωπος τύπου? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα που συμβαίνουν, πραγματικά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάρει χρόνια αυτή η κολόνια, δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά μάλλον οτιδήποτε συμβαίνει έχει να κάνει με χαμένες ευκαιρίες στον τόπο, και είναι και καλοκαιράκι, δουλεύει και ο κόσμος, δεν τα παρακολουθεί, δεν τα γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει το θόρυβος. Καμιά φορά γίνεται απλά και για το θόρυβο, ή θόρυβο κάνει και κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν έχει περιεχόμενο. Δεν θέλω να πάω σε τέτοιες κρίσεις, αλλά θέλει μια άλλη πιο συνετή στάση για να κατορθώσεις περισσότερα πράγματα. Είναι γνωστή λαϊκή φράση ή έκφραση ότι περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Όταν οξυδώνεις μια κατάσταση,

0: Έτσι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έχω και το Παναγιώτη. Βρε, εγώ κατάλαβα τι είναι. Το απέφυγα, αλλά εσύ είσαι πονηρός. Ναι, μου λέει πώς λέγεται αυτό που κάνει θόρυβο. Ξέρω, ξέρω πώς λέγεται. Το απέφυγα και είπα ότι είναι άδειος. Αλλά εσύ, έτσι, σατανικός όπως πάντα, πας να μου φορτώσεις μια λέξη έτσι στο στόμα, την οποία απέφυγα εγώ. Λοιπόν, μην λες και τίποτα άλλο, γιατί μη γαβείς και εσύ, γιατί είδες τι έπαθε ο Πέντες. Ο οποίος Πέντες, να σου πω κάτι, ο πρώην δήμαρχος της Πάτμου, είναι ήρεμος χαρακτήρας δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος ήταν ήρεμος, ακόμη και ήταν στο Δήμο, στην ένταση, είναι ήρεμος χαρακτήρας. Δεν μιλάει έτσι δηλαδή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση. Το ξανάπα. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν παίζαμε τους υπόλοιπους με αυτά τα οποία έχουν υποθεί, που ήταν μοναδικά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τύφλα να έχει ο Μπέος δηλαδή, αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ στη Ρόδο. Τύφλα να έχει ο Μπέος. Ο Μπέος, αδελφοί, εννοώ καλός άνθρωπος είναι μπροστά σε αυτά. Δηλαδή θα λιάσει. Πώς είναι οι ηγουμένες δηλαδή? Ηγούμενος σε μια μονή εκεί στην περιοχή του Πηλίου είναι ο Μπέος, στη γλώσσα που εκφράζεται μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί εδώ πέρα. Ψυχή, ναι, ακριβώς. Ρε Παναγιώτη, για αυτό σε γουστάρω, είσαι γρήγορος. Λέω, ο γάτος είναι καλά? Είχε ένα θέμα ο Παναγιώτης για τα ζώα. Λοιπόν, για τα ζώα θέλω να πω δύο λόγια. Παιδιά, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτμο, στη Λέρο, στην Κο, δεν είδα τόσες γάτες όσες υπάρχουν στη Ρόδο. Και άρχισα να το ψάχνω, να ρωτάω δηλαδή. Από τη μία, στην Πάτμο είναι μικρό νησί, βεβαίως, και στην Λέρο μικρότερο νησί, που σημαίνει ότι περισσότερα ήταν έτσι σπίτια που είχαν ιδιοκτήτη, είχαν τα κορδελάκια τους, ο Παναγής το γάτο του έχει βάλει και μια κορδέλα σαν τη Μαντόνα δηλαδή. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, επειδή είναι πολύ μεγάλο το νησί, επειδή υπάρχει μια λαθασμένη νοοτροπία, επειδή ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν την κάνει σωστά τη δουλειά του, είναι δεδομένο. Όχι ο τωρινός Δήμος, ο Δήμος Ρόδου διαχρονικά. Έτσι, διαχρονικά ο Δήμος της Ρόδου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει πρόβλημα δηλαδή. Και έχουν πρόβλημα και κάποιοι στο μυαλό. Και είναι και ο πληθυσμός πολύ μεγάλος. Έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν έβλεπα. Έψαχνα να βρω γάτα στην Πάτμο. Έψαχνα να βρω γάτα στη Λέρο δηλαδή. Λίγα ζώα. Λίγα ζώα στα απορρίμματα εδώ, το σώσε. Και καμία απάντηση. Και αν τρέχει ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη στήρωση, είναι το πρόγραμμα το οποίο τρέχουν οι Flying Cats και το τρέχουν και κάποιες άλλες οργανώσεις μόνες τους. Ζητώντας απλά την άδεια από το Δήμο της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου περί άλλων τριβάζει σε αυτά. Τα βήματα τα οποία κάνει είναι απίστευτα, έτσι, όχι νοχελικά, αλλά κάτι βαρύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, για να δούμε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε ελάχιστα λεπτά με την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Η κυρία Σβήνου είναι η πρώην έπαρχος, με βάση το τι ίσχυε δηλαδή στην ΚΟ, έπαρχος ΚΟ Νησίρου, περιφερειακή σύμβουλος τώρα, όπως χαρακτηρίζεται, συντονιστής δηλαδή στην περιοχή. Και αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο κατάφερε, και είναι και προσωπικό στοίχημα καταλαβαίνω, να βρει μια πολύ θετική εξέλιξη. Υπάρχει και τη σχετική ανάρτηση σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, για το θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε να πείσει άπαντες, από ό,τι η ίδια αναφέρει έσει ο τέλος, σε ένα αγώνα 2 ετών. Έτσι, από την θέση επάρχου την έχουμε την κυρία Σβήνου. Καλημέρα, κυρία Σβήνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια ευχάριστη μέρα σήμερα,
0: βεβαίως.
1: Και εχθές βέβαια,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είχαμε τις μόνο θετικές και ομόφωνες αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Είναι όντως ένα ζήτημα, εντάξει, εγώ προσωπικά το πάλεψα 2 χρόνια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται πάρα πολλά χρόνια και βέβαια έχει και άλλες διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ένας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συγκεκριμένη πολυκατοικία, ότι πια θα δοθεί για τις ανάγκες στέγασης των γιατρών και του ιατρικού προσωπικού, να το πάρουμε γενικότερα, mm-hmm. που θα έρθουν να λειτουργήσουν στο νησί της ΚΟ.
0: Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως. Για να φτάσουμε εκεί, είναι μια δουλειά που λέγεται και πολύ βάθος και κυρίως πολύ επιμονή και προσπάθεια τα δύο τελευταία χρόνια. Τι έπρεπε να διανύσουμε, κυρία Σβήνου?
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Εντάξει, είναι τραγελαφικό όλο αυτό και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει και σε άλλες αρκετές περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αφορούσε ένα στεγαστικό πρόγραμμα 5 πολυκατοικιών. Κάθε μία από τις πολυκατοικίες έχει 9 διαμερίσματα. Από αυτές λοιπόν οι 4 πολυκατοικίες ολοκληρώθηκαν μαζί. Η 5η mm-hmm. πολυκατοικία έμεινε και ολοκληρώθηκε λίγο πιο αργά χρονικά. Έτσι λοιπόν τα διαμερίσματα των 4 κληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε αυτούς στους δικαιούχους.
0: Εργατικές κατοικίες αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εργατικές κατοικίες. Που και εκεί είναι ένας άλλος άξονας, τον οποίο τον είδαμε με την Υπουργό Οικογένειας, mm-hmm. γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Δεν έχουν δοθεί οριστικά παρακορητήρια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν έχουν δοθεί. Με αποτέλεσμα, βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη δεδαλώδες διαδικασία που πρέπει να γίνει. Όμως έχουμε πάρει τη δέσμευση του Υπουργείου ότι του Υπουργείου Οικογένειας, θα δεν θυμάμαι πως είπα εργασία από λάθος πριν.
0: Ναι, ότι αλλάζω συνέχεια τους στήριξη στα Υπουργεία, δεν προλαβαίνουμε. Ναι.
1: Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που αναφέρεται τώρα, το ότι αλλάζουν τους τίτλους στα Υπουργεία, αλλάζει γενικότερα το κυβερνητικό σχήμα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η 5η πολυκατοικία λοιπόν να βρίσκεται στον αέρα. Και κάποια στιγμή, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, mm-hmm. Στην ΚΟ το 2024, όπου ανέφερα το αίτημά μας για να μπορέσει αυτή η πολυκατοικία να την εκμεταλλευτούμε για τη στέγαση των γιατρών, προκειμένου να δοθούν περισσότερα κίνητρα, εκεί λοιπόν τον βρήκε απόλυτα θετικό, όπως βέβαια θετικότατος ήταν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος ήταν και αυτός πιο που έσπρωξε πια όλη τη διαδικασία για να έρθει να την ολοκληρώσει εχθές. Mm-hmm. Σε όλη αυτή την αναζήτηση, όπου όπως σας είπα, όταν πρωτοανέλαβα, έτσι ψάχνοντας να δω τι υπάρχει, ποιες είναι οι ανάγκες μας, τι χώρους έχουμε σαν περιφέρεια. Και μάλιστα όλα αυτά ξεκίνησαν από το κοινωνικό παντοπολείο, mm-hmm. όπου χρησιμοποιούσαμε κάποιους χώρους σε αυτή την πολυκατοικία, προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε τα πράγματα που μας έρχονταν. Και το κοινωνικό παντοπολείο είχε μία περίοδο ενός ή δύο ετών που είχε σταματήσει να λειτουργεί, οπότε mm-hmm. στην προσπάθεια να το ξεκινήσω ξανά, επισκέφτηκα την πολυκατοικία μαζί με την κοινωνική λειτουργό της περιφερειακής μας ενότητας, μαζί με τους μηχανικούς μας, όπου διαπιστώσαμε την κατάσταση, καταγράψαμε την κατάσταση, 9 διαμερίσματα τα οποία ήταν βανδαλισμένα από παραβατικούς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να περιγράψω, εξακολουθεί να είναι πολύ λυπηρή αυτή η κατάσταση. Σύριγγες δεξιά-αριστερά, βαμμένες τύχες, σπασμένες πόρτες, ναι. σπασμένες κουζίνες. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, όπου μαζί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη κοιτάξαμε εάν αυτό ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί παλαιότερα ήταν το Πρόνοιας mm-hmm. που έγινε μετέπειτα υγείας. Δεν μπορούσαμε να το δούμε πουθενά, ούτε στο ΕΦΚΑ, στα περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Πήγαν σε Υπουργείο Εργασίας.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικού κράτους, δεν ξέρει τι το ανήκει.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ούτε και εκεί. Φτάνω στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όπου και εκεί δεν ήταν καταγεγραμμένο. Για να πια καταλήξουμε στο Υπουργείο Οικογένειας, όπου ενώ αρχικά επί Υπουργείας της προηγούμενης Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, το είχαμε κοιτάξει, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα. Ξεκίνησε όμως το ενδιάμεσο ένα πρόγραμμα όπου mm. για την καταγραφή των ακινήτων του Δημοσίου, και έτσι λοιπόν είδανε και στο Υπουργείο Οικογένειας ότι όντως υπάρχει μια πολυκατοικία, αφού φτάσαμε στο σημείο ότι λέμε πολυκατοικία φάντασμα. Ναι, και έτσι πήραμε και τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού, προκειμένου αυτό να μπορέσει να αξιοποιηθεί, και φτάσαμε mm-hmm. στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, αυτές οι εργατικές κατοικίες πότε κατασκευάστηκαν στην ΚΟ, πριν πόσα χρόνια δηλαδή?
1: Το 10, αν θυμάμαι καλά. Το 2007. Το 10 ολοκληρώθηκαν mm-hmm. και το 14 πρέπει να απεδόθησαν στο στους δικαιούχους.
0: Ναι, πάντως, εάν σας είναι παρήγορο.
1: Επινομαρχίας.
0: Αν σας είναι παρήγορο, να σας πω ότι η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, της Μέγκαβλης, όπως λέγεται, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 70 προς το 80 και αποδόθηκαν στους δικαιούχους πριν από μερικά χρόνια. Οπότε έχετε ακόμη μπροστά σας μέλλον έτσι να διαλύσετε.
1: Εγώ θέλω να το δούμε έτσι ως παράδειγμα. Πολλές φορές χρειάζεται επιμονή. Επιμονή, και εγώ σε κάποιες περιπτώσεις αισθανόμουν ότι χτυπούσα πια το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω, δεν γίνεται. Αλλά πάλι είναι τόσο, μέτρωγε τόσο πολύ το να υπάρχουν, να ψάχνουμε για ΕΚΑΒ, για τους ανθρώπους, για τους λειτουργούς του ΕΚΑΒ που έρχονται εποχιακά στο νησί της ΚΟ και δεν μπορούσαμε να βρούμε διαμερίσματα.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παπασταθίου την προηγούμενη φορά, ότι βρείτε μου στέγη στην ΕΚΟ για να στείλω ασθενοφόρο με πλήρωμα.
1: Φιλοξενούσαμε σε δωμάτιο ξενοδοχείων,
0: βεβαίως,
1: με την Ένωση Ξενοδόχων και τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο που πάντα... Πάντα είναι εκεί και βάζει πλάτες σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Έχετε δίκιο και καλά το λέτε τώρα, ότι πραγματικά, δηλαδή, το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟΕ βάζει πλάτη για να βρεθούν δωμάτια, στέγη για τους ανθρώπους στο ΕΚΑΒ ή στον χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Είναι έτσι. Τώρα λοιπόν έχει κλείσει, θα πούμε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος αυτός της αναζήτησης και κλείνει θετικά, αλλά ανοίγει ο επόμενος, ο οποίος είναι, αφορά την επισκευή της πολυκατοικίας.
0: Αυτό πώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό θα παραδοθεί στη Β' ΙΠΕ, για να μπορέσει να το φτιάξει και να το διαχειρίζεται μετέπειτα, γιατί και εδώ το κομμάτι της διαχείρισης μας είχε προβληματίσει. Αν εμείς ως περιφέρεια, στο χώρο, στο επαρχείο της ΚΟ, αν θα κάναμε τη διαχείρισή του, αλλά είναι πιο σωστό να πάει στη Β' ΙΠΕ, όπου αμέσως είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες στέγασης, παντρεύεται με τις προκηρύξεις που ήταν για γιατρούς, στην διαθέση γιατρών στο νοσοκομείο της ΚΟ, και έτσι λοιπόν γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, και μπορεί να τα απονείμει, να τα διανύμει και σε νοσηλευτές, έτσι, και σε οδηγούς του ΕΚΑΒ, όπου αυτό θα χρειαστεί. Άρα λοιπόν έχει την πλήρη εικόνα η Β' ΙΠΕ και μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη διαχείριση. Από εκεί και πέρα θα δοθεί και ένα κονδύλι από την περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν κάποιες επισκευές, αλλά έχουμε συζητήσει και με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, γιατί εδώ χρειάζεται, προκειμένου να πετύχουμε το ταχύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα, χρειάζεται ένωση δυνάμεων. Και βεβαίως αμέσως ήταν μία απάντηση θετική. Θα δούμε τώρα, θα το εξετάσουμε. Αν και το έχουν ήδη δει οι μηχανικοί της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά είναι διαφορετικό όταν μπλέκεις τα αμυγός γρανάζια του δημοσίου, τα οποία και κοστοβόρα είναι, αλλά και χρονοβόρα, και διαφορετικό όταν μπορεί να μπει μέσα και ο ιδιωτικός τομέας και να... Για να μπορέσει να επισπεύσει τις διαδικασίες αυτές.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τον τουρισμό, με αφορμή και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα για το 2026, αφορά όλα τα νησιά. Είναι στοιχεία τα οποία έδωσε και ο Ινσέτε, στον οποίο ουσιαστικά είχατε μια δυναμική προεδρία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, το κομμάτι που έχει να κάνει και με τα στοιχεία αλλά και με την προοπτική. Ποια είναι η εκτίμηση για την κόκκινη, κυρία Σβήνου, και κυρίως οι προοπτικές, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα 2 μήνες που για την ΚΟΗ είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Μπορεί να είναι και καλύτερη, έτσι, με βάση τη σεζόν.
1: Όχι, καλύτερη δεν φαίνεται να είναι. Είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί τα νούμερα να καταφέρνουμε να είμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, τουλάχιστον τα ποσοτικά νούμερα, αλλά αυτό γίνεται με αρκετή προσπάθεια, γίνεται με κρατήσεις τελευταία στιγμής, το οποίο συνεπάγεται και ειδικές προσφορές. Και βέβαια, τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε στους προορισμούς πρώτης ζήτησης, αλλά γενικά ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός στην επιλογή των διακοπών του, καθώς αυτή η κρίση δεν είναι μόνο δική μας, δεν είναι ελληνική κρίση, είναι ευρωπαϊκή κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, σε μια δύσκολη περίοδο μπορούμε να πούμε ότι εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Ιούνιος μας χτύπησε ένα καμπανάκι όσον αφορά τουλάχιστον τη μέση κατακεφαλή δαπάνη, γιατί σκοπός είναι να εξετάζουμε τα ποιοτικά νούμερα και όχι τα ποσοτικά. Αυτό λοιπόν, και μάλιστα ήταν ένα ποσοστό κοντά στο 6%, λίγο πάνω από 6% η μείωση της μέσης κατακεφαλής δαπάνης. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Περιμένουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για την τουριστική περίοδο. Όμως ποσοτικά, εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ καλός μήνας. Mm-hmm. Οι πληρότητες είναι αρκετά υψηλές και φαίνεται ότι και ο Οκτώβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Άρα μου λέτε ότι με ψυχραιμία.
1: Σας λέω ναι, μεν αλλά.
0: Σωτέ, ναι, μεν αλλά. Ναι, ναι, μεν αλλά. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η εμπειρία σας δίνει αυτό το δικαίωμα να μην βιαστείτε να κρίνετε ενώ έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο.
1: Όχι, την αισιοδοξία μας την έχουμε, την μαχητικότητά μας την έχουμε, ο κάθε επιχειρηματίας από τη δική του πλευρά και ο κάθε εργαζόμενος από τη δική του πλευρά. Εδώ είμαστε και παλεύουμε για το καλύτερο δυνατόν.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σβήνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντίνου Σβήνου, την πρώην. Τώρα, ξέρετε, δυσκολεύομαι να πω πρώην έπαρχο. Έπεσε μέσα στη σεζόν, δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία. Ενώ μέσα τη θητεία αυτές οι αλλαγές, οι οποίες έρχονται και στις αναφορές και στις διατηρήσεις και στις καταργήσεις διαφόρων θεσμικών τίτλων, δηλαδή συντονίστρια τώρα στην επαρχία ΚΟ Νησίρου, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, παρέδωσε στην κυρία Μέρη Τριανταφυλλοπούλου και βεβαίως και πρόεδρος στο ΙΝΣΕΤΕ ήταν, άρα γνωρίζει άριστα έτσι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Λοιπόν, πάμε σε μία ανάσα, μουσικά δηλαδή, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γιατί αύριο έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Έχουμε δηλαδή Πασόκ. Έχουμε Πασόκ στη συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Τι είναι η κυρία? Ήταν μια Βρετανίδα που έσκασε πριν πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή. Έκανε διαφορά στήθους με τις υπόλοιπες καλλιτέχνηδες. Ήταν η κυρία Σαμάνθα Φόξ. Ναι, με το Touch Me. Το Touch Me δεν ήτανε? Το Touch Me. Λοιπόν, δυνατή κυρία. Δυνατή κυρία. Τώρα θα πάμε στα αυριανά. Είναι μια ημερομηνία η οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζει, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, 3 του Σεπτέμβρη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και ο άνθρωπος ο οποίος είπε, απευθυνόμενος λίγο και στο διάδοχο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται, δηλαδή, δορίζεται κτλ. Κάτι διαφορετικό άκουσε το Γιώργος. Τέλος πάντων, 3 του Σεπτέμβρη του 1974 είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας, τότε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με αυτό το επιβλητικό στυλ το οποίο είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ένας λαμπρός οικονομολόγος, έτσι. Δηλαδή, για να πάμε και μια, σε μια ουσιαστική διαφορά. Λαμπρός οικονομολόγος, από τους καλύτερους. Βεβαίως έκανε και τα δικά του λίγο αργότερα, επειδή ήταν λαμπρός οικονομολόγος, ήξερε και το λαμπρό το δούλεμα ο Ανδρέας. Αλλά εννοώ το μαγείρεμα, να το πω, λαθασμένα. Άλλαξαν τα πάντα με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, στην κυβέρνηση. Κάποτε το λέγαμε και το λένε ακόμα χαριτολογώντας, κάποτε όλοι ήταν ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή η ημερομηνία ως οφείλεται, τηρείται από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε εκδηλώσεις σε όλη την χώρα. Άρα, λοιπόν, και εδώ θα έχουμε κάτι αντίστοιχο. Θα δούμε και την συγκεκριμένη κάρτα, την οποία ανάρτησε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, και έχουμε την χαρά να έχουμε στην γραμμή, ένα τηλεφωνική γραμμή βεβαίως, ένα από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τη νέα γενιά δηλαδή, Παναγιώτης Μπουλιέρης, είναι ο γραμματείας της ΝΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Μπουλιέρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιόνου.
0: Ισχύουν αυτά τα ΝΟΕΣ και τα λοιπά, τα ΝΟΕΣ, ΟΕΣ και τα λοιπά?
1: Θα τα πούμε όλα. Ναι. Σε εσάς, ακροατές σας, στους τηλεθεατές προφανώς, και θα ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είδατε πως σας προσέξαμε, έτσι. Δηλαδή, εδώ η τεχνική προσέγγιση ήταν με το πράσινο γύρω-γύρω από τη φωτογραφία σας. Δηλαδή, εδώ έχουμε επιμέλεια σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Για να πούμε λίγο το γραμματικό, για να το κομμάτι που με ρωτήσατε.
0: Πάμε σε αυτό.
1: Επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που είχε συσταθεί έχει εξελιχθεί με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουν γίνει στη θέση της. Σε Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, στην ουσία.
0: Α, δηλαδή το ΝΟΕΣ γίνεται ΝΟΕΚ.
1: Γίνεται νέα Νομαρχιακή Εκλογικού Αγώνα. Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Νότιο Νοδεκανήσων.
0: Ναι, Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Αλλά ΝΕΚ. Έτσι. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: εύσιλον, εύσιλον άσφα.
0: Εντάξει. Βγάλα μάκρυ.
1: Όπως και να έχει.
0: Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, να το πω πάρα πολύ απλά, γιατί κατανοητό, γιατί μου στέλνει μια άλλη ερμηνεία, μου λέει, πες τον πρέ, γραμματέα, τελειώνουμε.
1: Στην ουσία, καταρχάς, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα οργανωτική δομή, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε και με αφορμή το Ισοβρένης Επαιτίου, θα πούμε καταρχάς ότι δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που να ξέρει ο κόσμος τόσο εύκολα και τόσο άμεσα,
0: όχι, βεβαίως, όχι,
1: όλων των γενεών,
0: έτσι,
1: πότε είναι η μέρα, πότε είναι το έτος ίδρυσης, ο μήνας, και ασφαλώς από ποιον ιδρύθηκε. Πάμε όμως λίγο στο πιο πολιτικό κομμάτι και να δούμε το όραμα που υπήρξε πίσω από αυτή την ιδρυτική διακήρυξη, και γιατί εγώ εκτιμώ ότι είναι ακόμη επίκαιρη και πρέπει αυτό να μας και προβληματίσει, αλλά και σε εμάς στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στον κόσμο, να δώσει μια δύναμη και μια όθηση. Στην ουσία βλέπουμε ότι πολλά από τα...
0: Εντάξει, τα τρία βασικά συνθήματα, αυτό το λεγόμενο ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έτσι, και που ακούστηκε και στο Πολυτεχνείο αργότερα, αν το μεταφέρει κανείς με βάση και τις αναφορές ιδεολογικές του ΠΑΣΟΚ, είναι πάντα επίκαιρες αυτές οι αναφορές, έτσι.
1: Βλέπουμε σήμερα αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, και μιλώ και για τις νεότερες γενιές, αλλά και
0: η Ελλάδα στους Έλληνες και όλα ό,τι έχει πει ο Ανδρέας, δηλαδή.
1: Αυτή την αλλαγή, γιατί μην ξεχνάμε το τι Ελλάδα υπήρχε το 1974, το 1981, και τι δόθηκε μετά στην κοινωνία, ενώ σαν χώρα. Γιατί είναι αυτά τα οποία είπατε και εσείς νωρίτερα, για τον Ανδρέα και για όλα αυτά τα οποία έγιναν, αλλά καλώς ή κακώς το ΠΑΣΟΚ σύνδεσε ξεκάθαρα το όνομά του και την πολιτική του με τις καλύτερες μέρες του ελληνικού λαού. Και όχι μόνο αν θέλετε για την αλλαγή η οποία υπήρξε εισοδηματικά κλπ. Αλλά για όλη αυτή την κοινωνική την ταξική κινητικότητα, αν θέλετε, που υπήρξε στην κοινωνία μας.
0: Δηλαδή, ναι, έριξε έτσι
1: τείχους
0: στο ΠΑΣΟΚ και είναι μια πραγματικότητα.
1: Και ένωσε και όλο το λαό.
0: Έριξε
1: πριν λίγες μέρες ήταν το 1982, σαν πριν λίγες μέρες ήταν και η εμβληματική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου σχετικά με την αναγνώριση των αγώνων όλων, αν θέλετε, των Ελλήνων και την ένωση, αν θέλετε, του αφηγήματος για να φτάσουμε στην Ελλάδα του σήμερα.
0: Ήταν και μια εποχή που οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Φαντάζομαι και ο πολιτικός λόγος ήταν σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά και οι πολιτικοί, οι οποίοι μετουσίωναν έτσι, τα όνειρα, τις προσδοκίες του λαού, είχαν ένα άλλο επίπεδο, κύριε Μπουλιέρη. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Διότι ήρθε και μια κοινωνία και μια εξέλιξη, η οποία μετέβαλε αυτά τα τα οποία χρειάζεται κανείς στην πολιτική, έτσι, και το διαπιστώνει κανείς όταν διαβάζει αυτά τα κείμενα ή του Ανδρέα ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή πολλά χρόνια μετά, και όταν επιστρέφει και βλέπει και τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων, με τι τρόπο και με τι ευγένεια παρά τις αντιπαλότητες πορεύονταν, έτσι, σε εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, τώρα για να πάμε στα διαδικαστικά, τι έχουμε εδώ? Παρασκευή βλέπω ότι κάνετε μία, θα βρεθείτε στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό, ναι.
1: Υπάρχει ένα κάλεσμα από την Νομαρχιακή Επιτροπή, όπου στην ουσία καλούμε τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους. Θα κατατεθεί ένα στεφάνι στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου και θα δώσουμε, έτσι, θα αποτύσσουμε ένα φόρο τιμής και τόσο στον ιδρυτή μας, αλλά και στο κόμμα το οποίο και υπηρετούμε και θέλουμε να ξαναγίνει, αν θέλετε, πλειοψηφική τάση στην κοινωνία.
0: Και έχουμε μια φωτογραφία γενναιών, δηλαδή βλέπουμε τα παλαιότερα στελέχη, τα οποία ήταν και τα πρώτα τα οποία συμμετείχαν στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ εδώ πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και την νέα γενιά. Τώρα, να σας ρωτήσω, διαδικαστικά τι γίνεται? Ετοιμάστε για εκλογές εσείς τον...
1: Θα σας πω, είναι πολύ...
0: Εδώ θέλω να φτάσω και με τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά.
1: Είναι πολύ καλή η πάσα που μου δίνετε, διότι θα ήθελα να πω το εξής, ότι την Πέμπτη, ανήμερα της 3ης Σεπτέμβρη, όλα τα μάτια και όλο το ενδιαφέρον του κόσμου θα πρέπει να είναι στραμμένο στην Κρήτη και στην ομιλία, την κεντρική ομιλία του Πρόεδρου, που θα γίνει σε 7.30 η ώρα, η οποία θα μεταδοθεί παντού, προκειμένου εκεί στην ουσία να μπούμε σε αυτό που λέτε και εσείς, στην προεκλογική περίοδο. Θα είναι ένα πρώτο βήμα για να φτάσουμε και στη ΔΕΘ, που θα μιλήσει ο Πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, στις 12 Σεπτέμβρη. Όπου εκεί πέρα θα αναπτύξει πλέον και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και θα γίνει ξεκάθαρο σε όλα τα μέκη, σε όλα τα πλάτη της χώρας, ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κοστολογημένο πλήρες πρόγραμμα που δίνει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί επειδή μπαίνουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει είτε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και να τα κρίνει, και σε ένα άλλο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, όπου έχει πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα, έχει τα στελέχη που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το πρόγραμμα και να φέρουν καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό.
0: Να σας ρωτήσω επ' ευκαιρία. Έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται χαμόγελο ξανά στα χείλη των προσώπων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με βάση το γεγονός ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μεν το ΠΑΣΟΚ να είναι γύρω στο 10%, αλλά έχει μια σταθερή πορεία σε αντίθεση με το ξοφούσκωμα το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως ότι είναι στο 3% η Μαρία Καριστιανού, που υποτίθεται ότι θα ερχόταν για να αλλάξει τα δεδομένα για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία κτλ. Αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι κάποιοι εκτιμούν, πιστεύουν στις επερχόμενες εκλογές.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή και ο πρόεδρος, τον Νίκο Ανδρουλάκης, έχει πει ότι και για τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες αναφέρατε, τις βλέπουμε, τις εκτιμάμε, αλλά επειδή είναι η κατάσταση της στιγμής, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική και να ασκούμε και αντιπολίτευση και να προτείνουμε λύσεις στον κόσμο μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε την δουλειά μας όπως πρέπει να γίνει, ακούγοντας τον κόσμο και φτιάχνοντας, αν θυμάστε, και με τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που κάναμε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα το αγκαλιάσει όλη η ελληνική κοινωνία, ούτως ώστε κανείς να μην μείνει πίσω όταν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην κυβέρνηση. Και έτσι πορευόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι βλέπουμε τάσεις στις δημοσκοπήσεις σαν να είναι μια κινούμενη άμμος. Δηλαδή, πριν λίγο διάστημα, mm-hmm. δεν είναι πολύ ο καιρός που η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερο κόμμα, μετά εκείνη έπεσε, με την κυρία Καριστιανού υπήρξε μια τάση αυξητική στην αρχή, ξεφούσκος όπως λέτε και εσείς. Mm-hmm. Το παρατηρούμε και με το κόμμα Τσίπρα σήμερα, το οποίο και αυτό έχει αρχίσει πλέον να χάνει δυνάμεις. Εμείς πορευόμαστε με βάση αυτό που πιστεύουμε. Και αυτό που πιστεύουμε είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και ο κόσμος, όταν έρθει από την εκλογών, θα μας δώσει τη δύναμη mm-hmm. Και την εμπιστοσύνη να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το κυβερνητικό μας πρόγραμμα.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Πουλιάρη, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Να κυβερνήσει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άφθαρτος, δεν έχει καμία σχέση με το τι έχει συμβεί, και στο τέλος της ημέρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν εκτεθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Να σας δώσω κάτι τελευταίο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία των ψηφοδελτίων, τι προβλέπετε? Δηλαδή, έχουν καταθέσει την επιθυμία τους κάποιοι κεντρικά στο κόμμα? Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Και τι εκτιμάτε? Γιατί λέει το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια δυσπιστία, κάποιοι ψάχνονται, κάποιοι το ξανασκέφτονται, και αναφέρομαι και σε στελέχη τα οποία ήταν μέλη του ψηφοδελτίου στις προηγούμενες εκλογές του 2023.
1: Επειδή και εγώ βλέπω το ρεπορτάζ το οποίο γίνεται και τοπικά, θέλετε και πανελλαδικά.
0: Ναι, δεν γίνεται τυχαία, όμως άνθρωποι τα λένε.
1: Θα σας πω, ναι, φυσικά. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία του ενδιαφέροντος σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται ως εικόνα. Και τι εννοώ? Αν είναι ένα ζήτημα συζήτησης καθημερινό το τι συμβαίνει με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στο Δεκάνησα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, σημαίνει ότι όλοι κάτι βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ζήτημα της λύσης, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να δώσει τις λύσεις, άρα το ΠΑΣΟΚ με το ψηφοδέλτιο που φτιάχνει θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και θα κυβερνήσει, και είναι ένα αντίστοιχο με την εικόνα που παρουσιάζουν με ήρωα των μέσων, με στόχο το να πούνε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβάζει τα ποσοστά, ότι έχει μείνει στάσιμο κλπ.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε λίγο σε κεντρικό επίπεδο, γιατί εδώ πέρα στην γενικά η περιφέρεια είναι αυτή η οποία κρατάει αξιόπιστο τον τύπο, το ξέρετε, έτσι.
1: Το εξήγησα, εγώ το εξήγησα εξ αρχής, ότι μιλάω με βάση το πανελλαδικό ενδιαφέρον που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν βλέπουμε, ας πούμε, και κάνουμε μια περιήγηση στα sites, βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα γίνεται μια ζήτηση για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, και θα είναι, ποιοι θα είναι κλπ. Το οποίο δεν συμβαίνει με πολλά κόμματα. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά. Mm-hmm. Η διαδικασία έχει να κάνει με την Επιτροπή Ψηφοδελτιών, η οποία έχει συσταθεί σε κεντρικό επίπεδο, όπου εκεί πέρα ο κόσμος και μέσα της πλατφόρμας που υπάρχει στο διαδίκτυο στέλνει το βιογραφικό του, ούτως ώστε να αξιολογηθεί. Mm-hmm. Προφανώς οι νομαρχιακές επιτροπές έχουν έναν ρόλο γνωμοδοτικό, αν θέλετε, και υποστηρικτικό σε όλο αυτό. Τοπικά, εγώ μπορώ να σας πω, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ προχωράει ομαλά. Mm-hmm. Και τι εννοώ, είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές. Ένα μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου έχει μπει σε μια βάση, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα τοπικά. Mm-hmm. Και αυτή είναι δική μου εκτίμηση με αυτά που ακούω και εγώ από το ρεπορτάζ που βγαίνει από τα υπόλοιπα κόμματα. Και εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι και να ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή αυτή είναι μια διαδικασία που είναι παράλληλη με το τι τρέχει τοπικά, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, η Νομαρχιακή Επιτροπή αυτό που έχει στόχο να κάνει είναι, και ο λόγος ύπαρξής της είναι να μπορέσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ κεντρικά αλλά και τοπικά, αν θέλετε, να το πάει παντού.
0: Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπουλιάρη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Μπουλιάρη. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσουμε. Αναφέρω επίσης δύο ακόμη ζητήματα γενικά, τα οποία έχουν να κάνουν και με την πορεία του τόπου σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή, για το οποίο αύριο μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή, μάλλον να το αποφύγω, να κάνουμε ρεπορτάζ, να ακούσουμε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ενημέρωση δηλαδή για διάφορα ζητήματα και κυρίως για τα μεγάλα έργα, και να σας πω ότι διάβαζα πριν την ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Χατζημάρκου, που έχει να κάνει ουσιαστικά με αυτό το οποίο αποφάσισαν για την λεγόμενη περίφημη εργατική πολυκατοικία, χρόνια δηλαδή, ήταν ένα εστία μόλυσης και πραγματικότητας στην ΚΟ. Είναι μια θετική εξέλιξη γενικότερα, δηλαδή αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολο των νησιών, είτε αν θέλετε στον δεύτερο αλλά και στον πρώτο βαθμό, να βάλει πλάτη στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή πόρια από την αυτοδιοίκηση στο Υπουργείο Υγείας. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο δεν γίνεται από τα Υπουργεία, δηλαδή να πέφτουν χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική γραμμή, δηλαδή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το λέω γιατί καλό είναι να κάνουμε και αυτή την, έτσι, την συγκριτική προσέγγιση. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού για... Θα πας μουσικά? Θα πας μουσικά? Α, πας μουσικά. Α, πας μουσικά, δεν κατάλαβα. Πήγαινε λίγο μουσικά. Παίξε και κανένα τραγουδάκι. Θες δηλαδή να κάτσω εγώ να σπάσω το μπουκάμισο, να βγαίνει ο Δημήτρης Λίτσας να μου λέει ότι πάχυνες ενώ εγώ είμαι στα κιλά μου? Η αλήθεια είναι, Δημήτρη μου, απευθύνομαι στο Δημήτρη Λίτσα, ότι πέρασε πάρα πολύ καλά. Και ότι είδα τους πάντες. Και να σου πω κάτι, ότι δεν έκανα απλά και μόνο διακοπές. Οφείλω να σου το πω. Ότι έκανα πάρα πολύ ρεπορτάζ. Και να το συνδέσω με αυτό που έλεγε νωρίτερα, να σας πω ότι βρεθήκαμε να προσκυνήσουμε στην Παναγιά του Χάρου, παραμονή δηλαδή της Παναγιάς, και εκεί παρατήρησα τις ηλικιωμένες κυρίες να καθαρίζουν τα σημικά, δηλαδή τα καντήλια και τα πάντα στην Παναγιά. Και μας είπε μία γιαγιά, μας είπε τις υπόλοιπες, ότι γιε μου, είναι προστάτης μας, είναι γιατρός μας, είναι η νοσοκόμα μας. Σε αυτήν προσδοκούμε, σε αυτήν πιστεύουμε. Χωρίς την Παναγιά δεν κάνουμε τίποτα, για να καταλάβετε δηλαδή το νόημα, έτσι, και της, του μηνύματος και της αγωνίας που έχουν στα μικρονήσια. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις, μπορεί να υπάρχουν όμορφα σπίτια, να υπάρχουν παραλίες, αλλά εάν σου κάτσει το χειμώνα η άσχημη τροπή, θα πρέπει να εκλιπαρείς από τη μία την πολιτεία. Εδώ τα πάμε καλά όσο χώρα, είναι αλήθεια. Επίσης τα πληρώματα, το έλεγε προχθές ο Γιάννης ο Παπάς και έχει απόλυτο δίκιο. Το ευχαριστώ στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία πετάνε συνεχώς, μεταφέρουν ασθενείς στα μικρονήσια, σε αυτό το σύστημα υγείας που υπάρχει στη χώρα. Έτσι, άρα είναι θέμα. Και επίσης έκανα και πολιτικό ρεπορτάζ παντού, σε όλα τα νησιά. Δηλαδή και για Πάτμο σας έχω, και για Αλέρο σας έχω, και για Κό σας έχω, και σε κάθε τόπο σας έχω. Συνάντησα πάρα πολύ κόσμο, πήγα σε πολύ μικρή νησιά, πολύ ρεπορτάζ. Πήγα σε αυτό το οποίο ελπίζω σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, για να τους εκφράσω ως παράπονο. Πήγα για δεύτερη φορά στην Παναγιά τη Ματρώνα ή Κιουρά στην Λέρο. Και είναι ανεπίτρεπτο να έχει δώσει, να έχει δεσμευθεί το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2022 για την παρέμβαση και ακόμη να έχουμε εναποτιθημένα έμπλαστρα, δηλαδή έτσι, συνδετικούς δηλαδή διαδρόμους, για να μην καταρρεύσουν οι μοναδικές τοιχογραφίες που υπάρχουν στην Παναγιά την Κιουρά. Έτσι, στην Ματρώνα δηλαδή. Είναι φοβερό, θα σας τα δείξω τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή δεν κάτσαμε που λένε, βάλαμε, πώς το λέει εκείνη, πώς το είχε πει η Μαρία η Λεωνάρδου, η Μάρο Λεωνάρδου, πώς το είχε πει, έτσι, για το να σταθεί το αυτό μας, δεν βάλαμε πισινό κάτω, το λέω πολύ απλά. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολύ ρεπορτάζ και από τα λεγόμενα μικρονήσια φοβερό ρεπορτάζ και από προβληματικές συμπεριφορές πάρα πολύ ρεπορτάζ. Γιατί υπάρχει ένα θέμα σε κάποιους χώρους που πρέπει να τους προσεγγίζουν τα πλοιάρια, τα τουριστικά, αλλά να σέβονται και οι επισκέπτες την κατάσταση. Βλέπω πάρα πολλά παράπονα τις τελευταίες ημέρες για αυτό το οποίο γίνεται στον Άι Γιώργη το Δυσάλουνα στην Σίμη. Μία μοναδική παραλία. Αλλά φτάνουν πάρα πολλά ημερόπλια, δεν φταίνε τα ημερόπλια, φταίνε κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στην ξηρά, στεριά δηλαδή, και το τι παρατηρείται δεν μπορώ καν να σας το μεταφέρω. Δηλαδή μιλάμε να πηγαίνουν, είναι σαν να βγαίνουν κάποιοι χούλιγκαν και καταστρέφουν τον τόπο. Αυτά τα σημεία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, κλείνω με αυτά. Μουσική, ραντεβού για αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού τηλεοπτικά στις 3 το μεσημέρι.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση πάντως επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβίνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, έναν ακτινολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστιπάλαια ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κύριος Κονσόλας, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο κόσμο, στον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστιπάλαιας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστιπάλαια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η

0: ή τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημαία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης που του προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, στο τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικών αποστολών της ΣΑΜ και Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.

0: γλώσση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη Εμέγα. Καλημέρα, τι μου κάνεις αγόρι μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά.
0: Τι ωραία η μπλούζα, πολύ ωραία έτσι. Made in USA, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς που έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε φροντίζουν.
1: Πάτε εύω να το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε, ξεκινήσαμε ωραία, δυναμικά, ε. Σ' αρέσει αυτό το στυλ της μουσικής τελικά, έτσι? Και εμένα, μ' αρέσει, με τρελαίνει. Είναι βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι η εποχή μου. Ε, βέβαια. Τώρα δεν μου λες, ρε Βασίλη. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εδώ στο 93.8 τώρα στο Κόσμος, κυριαρχεί βέβαια η μουσική, ας πούμε, η διεθνής μουσική, και είναι νομίζω και σωστή επιλογή. Θέλεις, κύριε, ελληνικά τραγούδι, θέλεις επιτυχίες, και όταν λέμε επιτυχίες εκεί,
1: στο ρυθμό,
0: βέβαια, βάζεις δίπλα 94.5 και απολαμβάνεις, ας πούμε, ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, έτσι, από ελληνική μουσική. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε, θα το κλιμακώσουμε το πράγμα. Κοίταξε, το καλοκαίρι, αλήθεια, Βασίλη, φαίνονται όλα τα προβλήματα που έχει ο κάθε τόπος, και ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόπο, μιλάμε για περιοχή τουριστική, γιατί εκεί οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Λες, ρε φίλε, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά έχουμε τώρα και τόσο κόσμο που μας επισκέπτεται. Και έρχονται για να μας αφήσουν τα λεφτά τους, και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι.
1: Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις.
0: Βέβαια, υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Κοίταξε, φαίνονται όμως τα προβλήματα, αμέσως να πούμε φαίνονται, και ειδικά τώρα στη Ρόδο, η οποία έχει 1000 χαρίσματα, ας πούμε, 1000 καλά. Σαν τη Ρόδο, ας πούμε, αλλά και τα άλλα μας νησιά, την Κάλλη, Μνωτικό κτλ. Είμαστε μια ευλογημένη περιοχή. Αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι όλος ο πλούτος της χώρας. Ασχέτως ότι κάποιοι, ας πούμε, του κέντρου, εκεί αυτοί οι οποίοι πέριξ του Κολωνακίου, ή μάλλον στο Κολωνάκι, εκεί πάνε, βρίσκονται περισσότερο τα πρωινά για τον καφέ τους και όλα αυτά. Αυτοί, ξέρεις, για αυτούς είναι άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση, άλλο κράτος. Αλλά ο πλούτος είναι τα νησιά μας. Και η Ρόδος, λοιπόν, η οποία έχει, ας πούμε, μοναδικά χαρίσματα, πλεονεκτήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος τόπος, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή, ταξιδεύεις τώρα, ρε Βασίλη, εσύ έκανες στο εξωτερικό και έχεις έρθει σε επαφή, ας πούμε, έχεις περάσει από πολλές χώρες και πόλεις. Και σε ρωτώ τώρα, μόλις πλησιάζεις τη Ρόδο, ειδικά αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο, καταλαβαίνουν τι τους λέω. Όταν πλησιάζεις, ξέρω εγώ, πες μου τώρα, παραδείγματος χάρη,
1: αυτό που αντικρίζεις.
0: Ναι, η πρώτη εικόνα.
1: Την Μεσαιωνική πόλη.
0: Μπράβο, είναι το κάτι άλλο αμέσως.
1: Μα αυτό είναι ο πλούτος.
0: Σε καθυλώνει.
1: Του νησιού.
0: Ναι. Το άσχημο, ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το νησί, πνίγεται στα μικρά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, με ένα καλύτερο και πιο υπεύθυνο τρόπο.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Θα μου πει τώρα κάποιος, ξέρω που το πας, το πας γύρα, σιγά σιγά το πας προς το Δήμο. Ρε παιδιά, δεν το πάω προς το Δήμο. Ας πάμε μερικά χρόνια πριν, ας πούμε, που υπήρχε έτσι μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Περιφέρεια, και να συγκρίνουμε εκείνη την περίοδο πόσο πιο εύκολα γίνονταν το κάθε τι, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση, και πόσο τώρα, πόσο σκοντάφτει σήμερα σε αυτήν εδώ, ας πούμε, την πολεμική η οποία έχει στηθεί, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή εδώ η πολιτική. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι η ΔΕΙΑΡ ειδικά, ας πούμε, το συνεχίζει το βιολί βιολάκι. Θα μου πεις, βέβαια, αναγκάζεται τώρα και η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να τους απαντά. Τον είχα τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό τον άνθρωπο, ας πούμε, τώρα εδώ για συνέντευξη τώρα, τον κύριο Χατζημάρκο, και μπορούσα να μην του βάλω τώρα το θέμα της ΔΕΙΑΡ και τα όσα συμβαίνουν. Μα αφού συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, μου λες ότι δεν αντέχει ο βιολογικός στο βόδι, δεν υπάρχει, είναι το φορτίο, είναι μεγάλο, πάνω από τις δυνατότητες. Τώρα, και παλιά πώς γινόταν? Παλιά δεν υπήρχε κόσμος. ο αριθμός των επισκεπτών που έχουμε σήμερα αντίστοιχος δεν ήταν και πριν από 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Εγώ θυμάμαι από το 19-20 κτλ. Η Ρόδος πλημμυρίζει. Όταν μιλάμε για μεγάλο αριθμό αφήξεων, έτσι. Ξαφνικά φέτος δηλαδή έγιναν οι μεγάλες, είχαμε περισσότερες αφήξεις από την πέρσι. Όχι βεβαίως, στον ίδιο αριθμό βρισκόμαστε. Το βάρος είναι το ίδιο. Γιατί λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να πω και εντωμεταξύ, αν υπήρχε αυτή η αρμονική σχέση ας πούμε μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε η αντιμετώπιση, θα ήταν ευκολότερη. Τι να πω, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Εντωμεταξύ, επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι φαίνονται τα προβλήματα. Φαίνεται το κάθε τι, δηλαδή βγαίνεις, κυκλοφορείς περισσότερο το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο και βλέπεις ατέλειες που υπάρχει στο οδικό δίκτυο. Χάλια, χάλια οδικό δίκτυο. Δεν λέω, έχουν ασφαλτοστρωθεί ας πούμε κάποιοι δρόμοι ας πούμε, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί, όπως πάμε προς το νοσοκομείο και τα λοιπά, φεύγουμε αριστερά από το Βυζινάδικο κάτω. Εντάξει, ναι, έχει γίνει ωραίος δρόμος πραγματικά, έπεσε ωραία άσφαλτος εκεί. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά είδα ότι είναι βαβάκι ο δρόμος.
1: Ναι, είναι ωραία δουλειά.
0: Αλλά τι να το κάνω, με ένα-δύο δρόμους θα σωθεί η κατάσταση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι όλοι πολύ ειδικά είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Κοινή προσπάθεια η οποία είχε γίνει με τα μπαλώματα τα οποία είχαν κάνει, ας πούμε, που ρίχνανε και αυτά. Τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν της πλάκας δουλειά. Μετά από λίγο, με το χέρι, ο Χρήστος ο Νικολαίδης που έκανε ρεπορτάζ έτσι, έσκυβε κάτω και με τα δάχτυλα το έκανε έτσι και έθριβε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Ή τα πεζοδρόμια. Και όταν πάει να γίνει κάτι σωστό, ας πούμε, ωραίο όπως αυτό το οποίο γίνεται από την Φανερωμένη προς το αεροδρόμιο, προς την περιοχή μας, που γίνεται πραγματικά μια άρτια δουλειά, περνάς από εκεί και βλέπεις πραγματικά, να πούμε, τα πεζοδρόμια όμορφα, κυκλοφορεί ο κόσμος και λες εδώ πολιτισμός. Και αυτό κάποιους τους ενοχλούσε και προσπαθούσαν να το ψεχαδιάσουν, ας πούμε, και να το υποβαθμίσουν. Τώρα για τον άλλο κόμβο εκεί στο Μιραμάρε λέει γιατί φεύγει προς τα δεξιά, γιατί ρε αφήστε ρε τους ειδικούς ρε που ξέρουν να ασχοληθούν με τα θέματα. Τι στο καλό, τι αρρώστια πάσα έχουμε. Και καλά να είμαστε.
1: Τα βλέπουμε, ανέκαθεν.
0: Ναι. Τώρα όμως έχουν ξεσαλώσει, ειδικά σε κεντρικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ο οποίος πραγματικά να πούμε στη θητεία του έχει κάνει έργο ρε παιδιά, έχει η Ελλάδα, έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει χώρο, δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δείτε τώρα λόγου χάρη στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα και με τη θωράκιση, ξέρετε. Κάτσε ρε παιδιά, ειδικά τώρα αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε τώρα, άκουγα το Λόιζο το πρωί, ας πούμε, που αναφερόταν στο θέμα αυτό. Ξέρετε πόσους πυράβλους έχει δεχτεί το Ισραήλ και έχουν αναχαιτιστεί, να πούμε, από αυτό εδώ το σύστημα, από αυτήν εδώ την προστατευτική ομπρέλα. Και έχουμε τώρα όλους τους ειδικούς ανεδίκευτους. Για μένα είναι όλοι αυτοί αχροί. Πραγματικά δηλαδή είναι απαράδεκτοι, απέσιοι. Δεν μπορεί ρε παιδιά να παίζετε με τα εθνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να βγάζετε χολή και δηλητήριο επειδή γουστάρετε το Μητσοτάκη. Δικαίωμά σας είναι να μην το γουστάρετε βεβαίως. Θα έχουμε εκλογές, μαυρίστε τον. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω τώρα, τι καθόσαστε και μπερδεύετε με πράγματα, ρε ακέφαλα άτομα, τα οποία δεν γνωρίζετε. Ακούγα λόγω χάρη τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να ψεγαδιάζει τα F-35 και να λέει ότι έχουν προβληματάκια. Το έλεγε πάλι, δεν είναι ότι το είπε μία φορά παλιά. Συνεχίζει και το λέει. Τον άκουγα τις προάλλες που μιλούσε, που ήταν εκεί σε μια τσούπρα και στον άλλο εκεί, το Στραβελάκι, πώς το λένε. Και έλεγε ότι έχουν προβλήματα, λέει, τα. Έχουν προβληματάκια, λέει, τα F-35. Λέω, να ορίστε, μιλάει τώρα ο ειδικός. Τι να πω. Και κοντά σε αυτό, ξέρετε, βλέπω, ας πούμε, μια ανάρτηση την οποία, ας πούμε, έκανα με το, πώς το λένε, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τι παπαριά γράφει από κάτω ο καθένας, ρε παιδί. Και όλοι μιλάνε με μια βεβαιότητα, με μια. Ξέρετε, αυτό που λέω, αυτό είναι. Τελεία, παύλα. Μίλησε Ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος τον είχα το καλοκαίρι εδώ. Κάναμε μια πολύ ωραία έτσι συζήτηση. Τη χάρηκα πραγματικά, γιατί αλλιώς είναι να την κάνεις τηλεφωνικός και αλλιώς είναι να έχεις διαζώσει στο συνομιλητή σου. Ρε, το φαΐλο θέλω διαζώσει να τον έχω εδώ στο στούντιο. Το ξέρω. Το ξέρω. Να τον έχω να μιλήσουμε, να ανοίξουμε εκεί, να τα βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και να κοιτάζουμε και τους χάρτες και αυτά που κάνει ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος. Λοιπόν. Και το τι σαχλαμάρα γράφουν από κάτω. Ο άνθρωπος τι είπε, το πολύ απλό. Γιατί αλλάζει πραγματικά η κατάσταση, σου λέει οι Αμερικάνοι. Παίρνουν πλέον για τα καλά το πάνω χέρι στην περιοχή. Συρία, σου λέει, τέλος. Φεύγετε κι εσείς από το Ισραήλ, ελάτε από εδώ, καθίστε εκεί και θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Και εσείς οι Τούρκοι στο σπίτι σας, δρόμο. Δεν είναι καμιά δουλειά εδώ. Το ίδιο και στο Ιράκ. Ιρανοί, οι Τούρκοι, δρόμο. Πάρτε δρόμο από εδώ. Όλα θα είναι κοντρολαρισμένα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, που θα έχουν ως ορμητήριο, θα έχουν ως βάση, ως στρατηγείο, θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, που είναι η Κύπρος. Και στη λογική αυτή, σου λέει, δεν έχουν καμιά δουλειά οι Τούρκοι εκεί. Στο πνεύμα αυτό αναφερόταν ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Το τι παπαριά γράφουν από κάτω ο καθένας ακέφαλος. Και μάλιστα τον βγάζουν και άχρηστο τον κακομοίρη τον Εγκολφόπουλο. Όταν μας έλεγε, Βασίλη, το θυμάσαι, που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι, οι στρατόκαυλοι στα διάφορα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις της χώρας, αναφέρονταν όλοι τους και έλεγαν, ας πούμε, για τον άθλο, για την επιτυχία των Τούρκων, μπερδεύονταν μέσα εντωμεταξύ και πολιτικές δυνάμεις. Μέχρι και ο Τσίπρας άκουσαν, ξύπνησε, να πούμε, το ζόμπι, βγήκε ο σκελετός αραχνιασμένος από την ντουλάπα και χτύπησε κάρτα κατευθείαν. Μέχρι, δηλαδή, δεν ξέρεις, ρε παιδί, και λες, ρε, είναι θαύμα το ότι αυτή εδώ η χώρα μπορεί και στέκεται στα πόδια της και βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, ας πούμε, έτσι πατάγερα, αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ πρέπει να έχει κάνει φοβερή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να απλώσουμε τον τραχανά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό, ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλος Χρανιδιώτης, καλημέρα, αγαπημένη μας Φαΐλο. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, κύριε Λεζέ, σας και στον εργάτη σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
2: Όλα καλά. Θα έλεγα, ή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τις εγχρονέμενες χώρες, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες: οι Τούρκοι, οι αριστεριλά και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι, βέβαια, τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε. Είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουν όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος, τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες της εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
2: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το κλίμα. Μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού και η ασπίδα του Αχιλλέα. Εμάς θα φροντίσει περισσότερο, βέβαια. Όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Να μου ετοιμάσεις, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η ντροπή είναι δικιά της όλη.
0: Όχι, πάμε να
2: είναι όλοι σε αυτήν και ο ομοειδεάτες της.
0: Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
3: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Σημαντικό.
3: Τι, ντροπή.
4: Ντροπή. Ντροπή. Τι. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
2: Δική της ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοΐζε, για το ότι προευόμαστε ορθά και αξίζει, έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, όπως σας λέω, είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη, λοιπόν, ότι προευόμαστε ορθώς, είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ειρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Θα μας, οι Ισραηλοί θα μας διεισδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και τι αναφέρονται σε επενδύσεις τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριστάνουν τους ηθικολόγους. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση, ή σε δύσκολη θέση, και το εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, σε παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ., είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλειοψηφία των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους. Εμένα, ας πούμε, είναι η γυναίκα μου. Κατάγεται από την πόλη και από την Κεσάρια. Λοιπόν, έχω τις μνήμες αυτές μέσα στην οικογένεια. Από τη δική μου όχι, αλλά και δύο παππούδες μου πολεμήσαμε στη Μικρά Ασία. Είμαστε αυτούς που πολεμήσαμε για τον απελευθέρωση του Μικράσια από την κολυνισμού. Λοιπόν, οι Έλληνες όλοι έχουμε μνήμη, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Είναι ο Τούρκος γενοκτόνος, Ισλαμοφασίστας, αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πανηγύριζαν και αυτά που έκανε η Χαμάς και γίνανε, σας θυμίζω, ότι γίνανε οι δεσμοφύλακες των ομήρων, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Ήτανε στο ισόγειο με την οικογένειά τους και τρώγανε και πίνανε, και στο υπόγειο βιάζανε, σκοτώνανε, βασανίζανε τους ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι, και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα SS, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου, γι' αυτό το λόγο, και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Οι οποίοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνω.
0: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
2: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Γιατί σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή, η δική μας, η αριστερή, που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση, άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω εγώ όλες αυτές.
0: Μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέν? Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες έβλεπα, βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα βλέποντας εκεί τις περιοχές, τη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου, είχαμε κάνει τάξιμο ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής, βέβαια ο έλεγχος είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι ρε παιδί μου αυτό το μίσος, αυτό το πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
2: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
0: Παλαιστίνοι, ναι.
2: Πλήρη δικαιώματα, έχουν δικαστεί στο ανώτατο
0: μέσα δικαστήριο. Στην Ιερουσαλήμ.
2: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
0: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
2: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ της δικής μας. Μιλάμε για apartheid, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Μα τι σακλαμάρες λένε.
2: Apartheid είναι φιλετικός διαχωρισμός.
0: Μα δεν πάνε εκεί να δούνε ρε παιδί.
2: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός, όταν ξέρετε πού ζουν, να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες Παλαιστίνιες γυναίκες, ξέρετε πού ζουν με πλήρη δικαιώματα. Στο Ισραήλ μόνο.
0: Πουθεν άλλου, ακριβώς.
2: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, πουθενά, μόνο στο Ισραήλ. Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία αμέσως, και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι πιστοί.
0: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχος στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
2: Θέλω
0: να
2: πω δηλαδή. Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που πιέστηκε δίπλα σε φιτζερικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
0: Το μαχαίρος.
2: Έτσι, το πιάσαμε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει, και η οποία αν μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εδώ μιλάμε εννιά, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν να τα δείτε την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
2: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική συμμετοχή.
0: Μπράβο, είναι το 25%.
2: Θα έχουμε και μεταφορά τεχνολογίας. Θα δουλέψουν Ελλήνες.
0: Βιομηχανία, Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία, και γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλανε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας, και το βασικότερο απ' όλα προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή είναι και αυτοί ένα ολιγάριθμο έθνος, σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
0: Σωστό.
2: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε και εμείς. Εμείς δεν είμαστε, οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιοι ότι έχουν απώλειες από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της Μύτη των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουνε.
0: Τα κρύβουνε.
2: Εκεί τι μπορούν να τα κρύψουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, γίνονται χαμός και καλά κάνουμε και γίνεται.
0: Εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι όχι, χάσαμε, ας πούμε.
2: Ναι, μα είναι εδώ, η αξία.
0: Μέχρι
2: η αξία,
0: και μνημεία περισσότερο έχουμε κάνει στην ΕΡΤ, ας πούμε. Εδώ είναι άλλη χώρα, τέλος πάντων.
2: Όπως και στο προηγούμενο χτύπημα, σίγουρα κάποιους χάσαμε, αλλά δεν το λένε. Και το λέω με την απλή λογική του ότι, ξέρετε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη μοίρα, στη Δευτέρα Μάλ, ένα φορτηγό χάλαγε, ένα τύπο ευρώ να μείνει κάπου πίσω μέχρι να το μαζέψουν και βάζαν σκοπό. Και αυτοί φτιάχναν ολόκληρο αεροδρόμιο και δεν είχαν τμήματα ασφαλείας, δεν είχαν σκοπούς, δεν είχαν περίπολα, δεν φυλάγανε τα μηχανήματα, δεν φυλάγανε τις εγκαταστάσεις που εξυγχρονίζουν. Αποκλείεται. Εκτός αν τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή, δηλαδή, και τους είπαν, κοιτάξτε, μα
0: και φρονώ τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, ότι ναι, επειδή έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου και μάλιστα με πολύ πολύ σκληρό και δυνατό τρόπο, η καλύτερη δοκιμή από αυτή που έγινε, ας πούμε, τώρα με τα πυραυλικά, όλα αυτά τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα, δεν υπάρχει. Και όπου υπήρχε η ατέλεια, τώρα εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί το σύστημα το δικό μας, φαντάζομαι, φρονώ, ότι θα περιέχει και βελτιωτικά κομμάτια τέτοια από αυτά τα οποία βίωσαν το τελευταίο διάστημα.
2: Βεβαίως. Και απαντάει και σε όλες τις πιθανές απειλές από τους Τούρκους. Γιατί επέρονται οι Τούρκοι? Δηλαδή με την αεροπορία, την πραγματική αεροπορία, δηλαδή επανδρομένα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πεταχτήκαν έξω από τα F-35, πεταχτήκαν έξω από τα Viper, έχουν παλαιάς τεχνολογίας F-16, έχουν στείλει φυλακή ή την έχουν κοπανίσει πολλοί πιλότοι.
0: Και τι έγινε με εκείνα τα εγγλέζικα, τα...
2: Τίποτα, ούτε
0: και αυτά που
2: ούτε
0: είχε γίνει.
2: Εγώ το έγραφα γιατί είναι ένα...
0: Μα μόνο εσύ και ο Γκολφόπουλος θα λέτε,
2: ναι,
0: όλοι οι άλλοι.
2: Βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα ασχολείσαι λίγο και διαβάζεις σοβαρά, ξέρεις, ας πούμε, ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, έχουν συστήματα από πολλές χώρες. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ για να γίνει αυτό. Συν το ότι είναι υποδέστερα και από τα Ραφάλ και από τα F-16 Viper και από τα F-35. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουν λοιπόν και τι πολύ διαφημίζουν αυτά τα μη επανδρομένα, τα drones τα οποία φτιάχνουν διαφόρων ειδών, για τους πυράβλους Typhoon που λένε ότι μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα, ότι μπορούν να χτυπήσουν το Tel Aviv. Λοιπόν, παρότι σίγουρα υπερβάλλουν και τα συστήματά τους, χαμπάρι δεν πήραν έστω στη Συρία από αυτό που έχουν φάει στο κεφάλι μέχρι τώρα. Και δεν έχουν ποτέ δοκιμαστεί σε συνθήκες με έναν σοβαρό και οργανωμένο αντίπαλο, με ισχυρή αντιεροπορική άμυνα. Σε αυτά ακριβώς απαντάει το σύστημα αυτό. Δηλαδή και στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, μέχρι και σε αυτά τα σμήνια από τα μικρά drones, τα οποία έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για να κάνουν και παραβιάσεις. Και εδώ με επιτρέψετε να σας πω την δική μου την ταπεινή άποψη, ότι είναι λάθος να τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες. Ωραία, καταλαβαίνω, δεν ρίχνεις ένα μαχητικό, γιατί αν το ρίξεις το μαχητικό και σκοτώσεις τον πιλότο, θα ξεκινήσει ένα θερμό επεισόδιο, του κάνεις αναχέτηση. Τα μη επανδρομένα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική μας και θα πρέπει να τους κατεβάσουμε κανένα δυο με τα μέσα που έχουμε, τα οποία είναι και μέσα και άλλων είδων, ξέρετε, έτσι, που παίρνεις τον έλεγχο, που κόβεις τη σύνδεση με το χειριστή και αυτό πέφτει, ή μπορείς να πάρεις και τον έλεγχο ακόμα για να το προσγειώσεις, να τους το πάρεις. Θα πρέπει να πάρουν μια γεύση λίγο ότι τα πράγματα αλλάξανε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Το προσωπικό το δικό μας είναι και άρτια καταρτισμένο, γνωρίζετε.
2: Όχι μόνο είναι άρτια καταρτισμένο.
0: Ο κ. Κολφόπουλος μας έλεγε ότι είναι εκπληκτικό, σου λέει ότι όλοι είναι κορυφαίοι εκεί μέσα που δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
2: Ακούς. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για την αεροπορία μας. Εδώ, πέραν από το ότι κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία του ΝΑΤΟ έρχονται πρώτοι, καλύτεροι χειριστές.
0: Μαζί με τους Ισραηλινούς.
2: Θα σας πω εγώ, με επιτρέψετε την πηγή μου να μην σας την πω, αλλά όταν έγινε η πρώτη άσκηση ο περήφανος Σπαρτιάτης, που διεκόπη τότε γιατί έγινε το Μαβί Μαρμαρά, αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι οι Ισραηλινοί, που για τους πιλότους μας είπε ο αρχηγός της αεροπορίας Ρώσης, τον δικό μας, τον αρχηγό τότε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν έχετε μια βασική καλή τεχνική υποστήριξη, έχετε απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο μέσα σε δύο μέρες τον πολύ. Συν το ότι, βεβαίως, σας λέω, τους θαύμασταν θεωρώντας ότι είναι οι καλύτεροι με τους οποίους έχουν συνεργαστεί. Και προσέξτε, οι Ισραηλινοί που είναι έφεδροι γράφουν 30 ώρες το μήνα. Οι δικοί μας που είναι επαγγελματίες γράφουν 10. Γιατί αυτό επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, έτσι. Δηλαδή ένα αεροπλάνο για να πετάει είναι χρήμα, δεν είναι καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία έχουν, δηλαδή έχουν, και δεν κάνεις εκπτώσεις, δεν είναι αμάξι που λέει, αλλά δεν πειράζει, θα αλλάξω λάδι αργότερα, ή ας το αφήσω να τρίζει λίγο, ας πούμε, τα τακάκια. Εκεί μόλις έχει το χρόνο ζωής, αλλάζεται αμέσως, δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως, δηλαδή, και είναι εκπληκτικό το ότι δική τους είναι όλοι οι έφεδροι. Όλοι οι έφεδροι όμως, οι οποίοι πάνε επιλέγονται από τους στρατεύσιμους, κάνουν 3 χρόνια σχολή, οι άλλοι κάνουν 3 χρόνια θητεία του στρατού, έτσι. Αυτοί στα 3 χρόνια αυτά τις θητείες κάνουν τη σχολή. Και μετά κάνουν ένα συμβόλαιο και μένουν άλλα 7 χρόνια και μετά καλούνται κάθε τόσο και κάνουν συντήρηση και αποστολές. Δηλαδή ο άλλος είναι γιατρός, υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, αξίζει να το βρείτε, να το προβάλλετε, του αείμνηστου αρχηγού Γεθά, του κ. Κωνσταράκου, που έλεγε, που λένε όλοι να γίνουμε Ισραήλ, και έλεγε το κόστος. Έλεγε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, με το, ακριβώς να το αντιγράψουμε, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Μάλλον εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ, χρειάζεται να γίνουμε αυτό που προβλέπουν οι ανάγκες μας και αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα. Να υπηρετούν όλοι, όσοι είναι υγιείς, να οργανώσουμε την εφεδρεία μας σωστά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, τέλος πάντων. Και το λέει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι είχε γνωρίσει ότι ο πιλότος ήταν χειρουργός, γιατρός. Ο οποίος τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου χειρουργούσε και πήγαινε και έκανε αποστολές και έγραφε 30 ώρες το μήνα.
0: Και το να στεναχωριέται τώρα, το να εκνευρίζεται η Τουρκία, είναι λογικό.
2: Αυτό τον σύμμαχο, λοιπόν, τον πανίσχυρο, που συμμετέχει όλος ο λαός του με φρόνημα και που μπορεί να ξεφυλίσει τους Τουρκούς σε λίγες ώρες. Μπορεί να τους κατεβάσουν όλη την αεροπορία κάτω. Να τους ισοπεδώσουν και τα αεροδρόμια και τα πάντα. Δεν τον θέλουν λοιπόν οι αριστεροί να είναι κοντά μας.
0: Μα εδώ θέλω να καταλήξω. Το να ενοχλείται η Τουρκία έχει κάθε λόγο, γιατί αντιλαμβάνεται τη σκιά του κινδύνου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος και ο εκνευρισμός ως αποτέλεσμα του φόβου. Πείτε μου όμως, γιατί εδώ τώρα στην Ημεδαπή, εδώ τώρα οι δικοί μας, οι ελληνόφωνοι, ενοχλούνται τόσο πολύ. Και γιατί τώρα έχουν προσθεθεί και οι ακροδεξοί. Μέχρι τώρα ξέραμε τους αριστερούς. Μερίδα των αριστερών.
2: Η παλαιά ακροδεξιά τύπου Χρυσής Αυγής έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρό.
0: Εγώ δεν βλέπω μόνο τους Χρυσαυγίτες. Εγώ σας είπα προηγουμένως, είπα και πολιτικό αρχηγό που βλέπει προβλήματα στα οπλικά.
2: Ο αντισημιτισμός, κοιτάξτε, είναι γενής αυτού. Αυτοί οι οποίοι είναι χιτλερικοί, να το πω έτσι, θεωρούν τον αντισημιτισμό καθήκον. Το θεωρούν. Όπως
0: θέμα ιδεολογίας.
2: Όπως αυτοί που είναι σταλινοί και θεωρούν άλλα πράγματα καθήκον. Και εκεί συναντιούνται λοιπόν στο ίδιο πεδίο. Αυτό το οποίο είναι ο βασικός, ένας λόγος βασικός καταρχήν, είναι ότι δεν θέλουν τίποτα που θα ωφελεί στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ωφελεί τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή αυτοί αντιπολιτεύονται τη χώρα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση ή να μειώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που έχω διαφωνίες σε πράγματα για τον γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά όταν βλέπω να ωφελείται η χώρα μου, δεν θα στηρίξω με χέρια, με πόδια, με τα δόντια, με ό,τι μπορώ, τις πολιτικές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δηλαδή και τίποτα άλλο να μην υπήρχε, μόνο και μόνο για αυτή την πολιτική, εγώ θα στήριζα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική, για να είναι η πατρίδα μου ασφαλή, να είναι ασφαλή τα παιδιά μου, να είναι ασφαλή τα εγγόνια μου.
0: Μιας και το φέρατε τώρα εδώ, μπήκαμε τώρα στα πολιτικά οικόπεδα, χωράφια, και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Βλέπω όμως ότι σύμφωνα έτσι πάντα με τις σιγμομετρήσεις, ότι δεν πάμε και για καμιά έτσι ευστάθεια σοβαρή. Αντιθέτως, βλέπω μια αστάθεια να υπάρχει, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, είναι μακράν μπροστά του Δευτέρου. Ο λογαριασμός όμως, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το ΖΕΤ, δεν είναι ικανοποιητικό. Εμφανίζει ζημία από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα, εξ όσων βλέπω τώρα έτσι από αυτά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση.
2: Κύριε Λέζα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Έτσι. Αν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ας πούμε. Διότι εδώ ακόμα και τα τυχαία γεγονότα κάποιοι θέλουν να τα χρέουν στην κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει θα το χρέωσουν.
0: Όλα στην κυβέρνηση τα χρέουν.
2: Έτσι, ναι. Δηλαδή τσουνάμι να γίνει, να σκάσει το Κρακατόα στον Ειρηνικό, στην κυβέρνηση το χρέωσουν. Ναι. Ανοησίες. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν σκέφτεται με το κεφάλι του, δεν σκέφτεται καν και λειτουργεί με ένα θυμικό το οποίο οδηγεί σε αποφάσεις που είναι για
0: καταστροφές. Έχει κεφάλι για να φορά καπέλο, δεν έχει για να βάζει μυαλό.
2: Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είναι πολύ ο χρόνος, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε βεβαίως. Θα έχουμε τις προαναγγελίες στη ΔΕΘ. Των μέτρων τα οποία θα τα ακούσουμε όλοι και θα τα αξιολογήσουμε και ελπίζω να είναι και θα είναι πιστεύω σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν μια κοινωνική ας πούμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερον, σε αυτό το διάστημα θα δοκιμαστούν και πράγματα που θα έχουμε όπως αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ναι. Θα δούμε, γιατί εγώ η πεποίθησή μου η απόλυτη είναι ότι οι Τούρκοι τι θα κάνουν. Θα κάνουν κάποιες ψηλοπροκλήσεις και αλλά θα κάτσουν κόντες στο τέλος. Και ο λόγος που θα κάτσουν κόντες θα είναι ακριβώς γιατί εμείς είμαστε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν. Λοιπόν, έχει και χρόνο η κυβέρνηση να κάνει και πολλές διορθωτικές κινήσεις και βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το να δούμε τελικά και ποια κόμματα θα κατέβουν. Έτσι, δηλαδή θα υλοποιήσει αυτό το οποίο λένε όλοι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα έχουμε ένα κόμμα, θα έχουμε άλλον έναν παίχτη στο σκηνικό όπου θα εξαρτηθούν πράγματα από εκεί.
0: Και δεν έχω πάρει και απάντηση για ποιο λόγο ας πούμε ξέρω εγώ εκολάπτεται αυτό εδώ τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζητούμενο, ποιος είναι ο στόχος, γιατί πάει να γίνει.
2: Κοιτάξτε, ακούστε τώρα.
0: Βλέπω μόνο μίσος, ας πούμε, κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή...
2: Ακούστε, δικαίωμά του είναι πρώτο.
0: Δικαίωμά του, δεν είπε κανείς τώρα.
2: Δικαίωμά του. Θα κριθεί, όταν έρθει η ώρα, θα κριθεί από τους πολίτες.
0: Είναι φίλος μας και εσένα και εμένα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εγώ είμαι, έχω μία θέση πλέον, και αν θέλετε και με την οριμότητα όλων αυτών των χρόνων πια, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μία σταθερότητα την οποία την περιγράψατε και εσείς προηγουμένως και να υπάρξει μια συνέχεια των πολιτικών αυτών, οι οποίες πολιτικές κάνουν την πατρίδα ισχυρότερη και ασφαλέστερη και δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να ανασταλούν, να καθυστερήσουν, να παρεμποδιστούν και πολύ περισσότερο βεβαίως να υπάρξει διάρρηξη αυτών των πολιτικών όπως επιθυμούν οι Τούρκοι και όπως επιθυμεί η αριστερά και οι όποιοι άλλοι τυχοδιώκτες σύμμαχοι των εχθρών μας.
0: Βλέπετε να σχηματίζεται κυβέρνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης
2: αν δεν υπάρχει
0: αυτοδυναμία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
2: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σοφροσύνη και το επιβιωτικό ένστικτο και ο κόσμος θα επιδιώξει τη σταθερότητα και πιστεύω ότι αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και θα υπάρξει.
0: Πόσο σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης που συνεχίζει να στηρίζει, λες και δεν έχει μυαλό, ξέρω εγώ, έτσι μνημονικό καθόλου.
2: Αυτό πάντα υπάρχει.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα, α πούμε.
2: Εδώ έχουν ψηφίσει καραβλό που του πουλάγε φάρμακο και την καράφλα και δεν το βάζει στον εαυτό του πρώτα για να κάνει χωρίστρα.
0: Μάλιστα.
2: Και τον ψηφίζανε. Το πιστεύανε αυτά. Λοιπόν, και όταν σου λες κάτσε, έλα μωρέ, τι πειράζει. Λοιπόν, αυτό το έλα μωρέ για να σου λένε μετά ανορθολογικές ανοησίες είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές στην αστική δημοκρατία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα τεστ το οποίο να το περνάνε οι ψηφοφόροι.
0: Οι ψεκασμένοι πόσο της εκατό είναι στην Ελλάδα.
2: Και να σου πω, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα καλό ποσοστό πάνω στο οποίο τζογάρουν και κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι. Έστω και με μικρά ποσοστά, αλλά πάντως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και κάνουν ζωάρα στην πλάτη αυτών των κοροϊδών. Χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα. Δηλαδή, κλαις τα χρήματα που ξοδεύονται, που παίρνουν επιχορήγηση, που τους δίνουν φρουρές, τους δίνουν επιχορήγηση, τους δίνουν μετακλητούς, για να παράγουν το απόλυτο τίποτα. Μηδέν. Ίσα-ίσα να προσπαθούν να βλάψουν κιόλας την πατρίδα, γιατί αν προσπαθείς να υπονομεύσεις συμμαχίες της. Τη βλάψεις
0: προσωπικά, δεν βλάψεις. Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένοι μας φίλοι.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ωραία. Αυτή είναι η... Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρές αλήθειες, βεβαίως. Και σου είπα, το να ενοχλείται, ας πούμε, μια άλλη χώρα, γιατί... οργανώνεσαι γιατί τα συστήματα, τα οπλικά σου μπορεί, ξέρω εγώ, να τις δημιουργήσουν, λέω, αν ομιγέννητο, που δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε, στην περίπτωση, αν και εφόσον, το καταλαβαίνω. Γιατί ενοχλούνται εσωτερικά. Και το βλέπω τώρα. Και κάποιοι οι οποίοι, δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν από πλευράς του Ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Είναι, υπάρχει κανένας σχεδιασμός ευρύτερος και δεν το γνωρίζουμε. Μήπως διακινούνται τίποτα χρήματα και μήπως δημιουργούνται και πυρήνες σε άλλες χώρες προκειμένου η προπαγάνδα να αποδίδει καρπούς. Μα Συγγνώμη τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
5: Λογικό τι... να σου δημιουργούνται αυτές οι απορίες.
0: Βέβαια. Λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν να βλέπεις το φως σου και να λες όχι. Προτιμώ το σκοτάδι να μην βλέπω.
5: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και όμως γίνεται από μία μερίδα, ας
5: πούμε. Και όμως.
0: Δεν μπορεί, εδώ κάτι άλλο πρέπει να πέσετε. Και βλέπω την επιμονή και το πάθος. Και ξέρετε τώρα, με τα social media δεν μπορείς να κρυφτείς. Θέλει αυτή λέει να χαρεί και πώς το λένε να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει, πώς λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας. Ξέρεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγάζει ο καθένας στα σώψυχά του ό,τι έχει μέσα του, ας πούμε. Του βγαίνει, Βασίλη μου. Και δεν μπορούν να κρυφτούν.
5: Του βγαίνει και με το παραπάνω, μάλιστα.
0: Και καλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακέφαλος, εντάξει, έχει προβληματάκι, εντάξει, συμβαίνουν. Δεν είμαστε εδώ όλοι διάνοιες, έτσι. Εγώ μπορεί να μιλάς εσύ και να μην κατανοώ αυτά τα οποία λες, ας πούμε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια
5: κατηγορία.
0: Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για ανθρώπους νορμάλ και πανέξυπνους και τα λοιπά, οι οποίοι λες εδώ τι διακυβεύεται, τι υποκρύπτουν, τι συμφέροντα υπάρχουν εδώ. Από πού τα παίρνουν για να κάνουν τέτοιο αγώνα. Και προσέξτε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανώνυμοι κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και τα οποία ποστάρουν στον ένα, στον άλλο λογαριασμό κτλ. Και μπορείς να το δεις, δηλαδή είναι ευδιάκριτο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι εδώ μου βρωμάει πραγματικά. Θα μου πεις και. Τόσα άλλα είχαν προηγηθεί παλιότερα, ας πούμε, έγινε κάτι, βρέθηκε άκρη. Βρέθηκε άκρη τότε που πήγε να γίνει ένα δίκτυο, ας πούμε, τηλεοπτικών σταθμών, ας πούμε, με ρωσικά συμφέροντα, τι υποκρύπτεται, ποιοι ήταν από πίσω, πώς βρίσκονταν τα χρήματα. Μπορεί να μου δώσει κανείς απάντηση. Όταν εσύ, εγώ, πάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να κάνουμε μια αγορά α, ας πούμε, και μας ζητάει, ας πούμε, η ΑΔΕ να αποδείξουμε, ας πούμε, το πόθεν έσχες, αν δικαιολογούνται τα χρήματα τα οποία έχουμε και θα πρέπει να κατεβάσεις κάτω τις φορολογικές σου δηλώσεις για να δεις αν δικαιολογείται να κάνεις 20.000 σε μία δαπάνη. Πας να αγοράσεις τώρα εσύ κάτι, Βασίλη. Ναι. Θα σου πούνε μισό λεπτό.
5: Πού τα βρήκες.
0: Έχεις αυτά τα εισοδήματα. Πού τα βρήκες. Πώς δικαιολογούνται αυτά. Πώς γίνονται όλες αυτές εδώ οι εκδηλώσεις από άεργους. Εδώ μιλάμε τώρα, ξοδεύεται με α ή γ χρήμα. Πολύ χρήμα. Αναφέρομαι τώρα σε πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Και δεν θέλω τώρα, αλλά καταλάβατε. Και να μπαίνει και επιτακτικά το ερώτημα. Ποιος χρηματοδοτεί. Τι πάει να πει. Υπάρχουν χορηγοί. Ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί. Δεν διακινείται χρήμα μαύρο κάτω από το τραπέζι. Κάτσε ρε Βασίλη. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν μας τα λέει καλά η κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι και θρασίτατοι αυτοί εδώ οι τύποι, οι οποίοι στρέφονται κατά της κυβέρνησης. Σκέψου τώρα να υπήρχε έστω το παραμικρό κενό στο Μητσοτάκη. Άντε τώρα ο Μητσοτάκης να ήταν τύπου Ανδρουλάκη και να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1,5 εκατομμύριο το οποίο είχε σε τράπεζα το εξωτερικό. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω ότι το τραβάμε πολύ, πάμε να κλείσουμε. Ευχόμαστε. Συγγνώμη, Βασίλη μου, ξεχάσαμε και τους χορηγούς μας, έτσι.
5: Βέβαια. Τα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο. Τα εκπαιδευτήρια μας.
0: Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση πάντως επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜΕ πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβίνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, έναν ακτινολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κύριος Κονσόλας, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο κόσμο, στον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαιας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλαια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στη χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕΚ φράζει με ομόφωνο ψηφισμά της η Δημοτική Κοινότητα Σορονής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, στο τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικών αποστολών της ΣΑΜ και Γαλλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον Κόμβο Κοσκίνη.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα Ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 93.

0: είπαμε τα πιο όμορφα βιώσουμε παραθαλάσσια πάρκα, έτσι το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό, λέγοντα μάλιστα ότι η πρωτεύουσα είχε για δεκαετίες γυρίσει την πλάτη στην ακτογραμμή, τη θερούμενη έτσι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τη πλεονεκτήματα. Το συνέδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αέναον, όπως ονομάζεται αυτό το πάρκο, με τη μεγάλη επένδυση του ελληνικού και με άλλες παρεμβάσεις που γίνεται στο νότιο μέτωπο και όχι μόνο. Δηλαδή, μίλησε για το πλατοπρόμιο, το Αλσουσίνια, την Ιταλάπλα στο Βοτανικό. Μιλώ συνολικά για έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου τη Αττικής και φυσικά τη πρωτεύουσα.
1: Μάλιστα, Κώστα, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
2: Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι η τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο από τον Φαλιρικό Όρμο. Τώρα βεβαίως, Κώστα, συνεχίζεται αυτή η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για walk agenda.
0: Χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η κόντρα. Συνήθω τη ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια, διαχρονικού στελέχου εργάτων του Αντώνη Σαμαρά, την Κυριακή στο Όπεν. Απάντησε πολλά και κορυφαία στελέχη τη κυβέρνηση και του κόμματο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, χθες επανήλθε ο ίδιο του φορά ο Αντώνη Σαμαρά, όχι συνεργάτη του, συγκεκριμένα αφαιρόμενο σε ένα από το Σύνδεμο Σύμβα Θεσία με κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, το οποίο υπήρχε επιλογή για άλλο φύλλο απροσδιόριστο, καθόριστο από αυτέ τι πλατφόρμα τέλο πάντων, η οποία, όπω είπα, ο Αντώνη Γεωργιάδη γρήγορα διορθώθηκε αυτό το σπάλμα. Μίλησε για μετάλλαξη τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε λοιπόν απάντηση και από τον Άδωνο Γεωργιάδη και από άλλου. Προσπάθησε αργότερα να κατεβάσει κάπω τόνου σε την παράδοση ο Παύλο Μαριλάκη, λέγοντα δεν υπάρχει μέτωπο από τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό τη. Καθαρίζοντα όμω σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία εγώ κατέρα πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και ούτε καμία μετάλλαξη, αποκλείοντα πλήρω όλε τι κατηγορίε οι οποίε αφήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί. Ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24 είπε ότι τον σέβομαι απόλυτα τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν κάνει κόμμα θα αντιπαρατευτούμε. Ευελπιστώ έπρεπε να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη, αναφερόμενο στην πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ ο Μάκης Βορύδης εδώ στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολικά ενδεχόμενα.
1: Έκανε μία δήλωση νομίζω που θα συζητηθεί, είπε ο Μάκης Βορύδης.
0: Πιο σοβαρή αιχμή, πιο εμπειρό λόγο, να το πούμε έτσι, πιο σκληρή η κριτική, λέγοντα ότι ο μοναδικό στόχο είναι να είναι πρωθυπουργό. Συμπληρώνοντας δε ότι δεν έχει πρόβλημα ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη ζωή του στο πούλι και να πετύχει στο φαφό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του Μάκη Βορύδη πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
4: Ναι.
3: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον άλλο, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς.
5: Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
6: Ακόμα, δεν
5: η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
1: Λίγο νωρίτερα για την κόντρα αυτή τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Να τον ακούσουμε.
7: Δεν θα το έλεγα μπραντεφέρ. Καταρχάς, νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό για τον κύριο Σαμαρά, γιατί όπως είδαμε λίγες ώρες αργότερα.
8: Είναι αντίπαλός σας πια.
7: Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας, όχι. Άλλο τι επιδιώκει η δημόσια συζήτηση να γίνει. Ναι. Άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα. Καταρχάς, αυτό το οποίο βγήκε σε χθεσινή εφημερίδα και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον κύριο Σαμαρά, απεδείχθη ότι ήταν άνευ ουσίας. Πρώτον, γιατί έχουν βγει δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΔΗ και ένα από το ΚΕΛΠΝΟ, παίζουν σε διάφορα μέσα.

0: όπου το 2013 σε επίσημα έγγραφα του ΕΟΔΗ και του ΚΕΛΕΠΝΟ, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, υπήρχε ερώτημα στο φύλο, άρα εν θύλει άλλο. Είναι νομίζω προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, ούτε από τη σημερινή walk agenda ή τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλλα θα παραμείνουν και νομοθετικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία. Ναι. Δύο. Δεν υπάρχει ούτε γονέας ένα, ούτε γονέας δύο. Υπάρχει πατέρας και μητέρα.
1: Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η δήλωση του κυρίου Μουρούτη, ο οποίος είπε ότι και επί διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε στο δημόσιο το άρεν θύλι και το άλλο. Να τον ακούσουμε.
2: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση, ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στην μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν άρεν, θύλι και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
1: Συμβαίνει τώρα. Πάμε στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μια φωτιά στην Κάριστο, Άννα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καρίστου. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον αντιπεριφερειακό Περιφερειάρχη της Εύβοιας, τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Μας είπε ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή στην περιοχή Λιβαδάκια. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, οπότε υπάρχει και κίνδυνος να καούν. Πνέουν μποφόρ, άνεμοι της ισχυρής στην περιοχή, 6 με 7 μποφόρ. Δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση, όπως μας είπε χαρακτηριστικά.
1: Θα το παρακολουθούμε. Και μόνο ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αυτό το καθιστά.
3: Και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Αυτό είναι καλό, είναι και πολλά τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το άμεσο ρεπορτάζ. Ότι είναι στη συνέχεια, ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο κομμάτι της οικονομίας. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών έως το τέλος του χρόνου. Και παραδέχθηκε φυσικά ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι. Και είπε και το άλλο υπουργός ότι δεν θα γκρεμιστεί η ακρίβεια από αυτή την πρωτοβουλία. Απλά θα ανακουφίσουμε κάποια κομμάτια της κοινωνίας. Και ουσιαστικά αυτή είναι η ουσία, ότι η ακρίβεια δεν θα χτυπηθεί με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
1: Ναι.
4: Απλά ενδεχομένως να συγκρατηθούν και λίγο οι τιμές. Κοίταξε, νομίζω ότι περιέγραψε ένα δύσκολο χειμώνα ο Υπουργός, με την έννοια ότι ρίχνοντας βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης κυρίως ενεργειακά αγαθά παρά στα προϊόντα τα καθημερινής χρήσης και λοιπά από τα νοικοκυριά και λοιπά. Θεώρησε ότι το ενεργειακό κόστος θα είναι το μεγάλο πρόβλημα στον επόμενο χειμώνα. Εγώ θα πρόσθετα και το κόστος στέγασης. Είναι δύο παράγοντες οι οποίες ζορίζουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, βάλε μια ολοτελεία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, και επανερχόμαστε.
5: Ζήσαμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγο τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η ανεξάρτητη αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9 με 9,5%. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες, ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, εάν ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστους ζωής.
1: Τώρα, Βαγγέλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε και για μια, το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ.
4: Ναι, ναι, και θα συνεχιστεί, γιατί πρόσεξε, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 λεπτά έκπτωσης ενίσχυσης της τιμής από το ελληνικό κράτος, 10 λεπτά και 5 λεπτά από το ένα δηληστήριο. Νομίζω ότι και το δεύτερο δηληστήριο δίνει αυτή την έκπτωση. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 2,17 ευρώ το λίτρο,
1: ναι.
4: Και η βενζίνη θα ήταν κοντά στα 2,15. Δηλαδή μιλάμε για τιμές πρωτοφανής έρηπ. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές. Ίσως το 22 για κάποια στιγμή τον Μάιο εκεί ίσως αν έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές.
1: Και είμαστε και από τις χώρες έτσι με τα πιο ακριβά καύσιμα.
4: Ναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρους ειδικής κατανάλωσης. Χώρια του ΦΠΑ που μπαίνει από πάνω και είναι και αυτός από τους υψηλότερους.
1: Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Λόγω ακριβώς του ενεργειακού κόστους έρχονται και αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τη μία περίπτωση μας έρχεται από άλλη περίπτωση. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι αρτοποιοί. Ο πρόεδρος της συντεχνίας των αρτοποιών είπε ότι το ψωμί ανέβηκε 10 λεπτά και θα ανέβει ίσως και περισσότερο, διότι και αυτοί πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος.
4: Ναι, κοίταξε, είναι αναπόφευκτο. Από τη στιγμή που ανεβαίνουν τόσο πολύ τα καύσιμα, δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα προϊόντα θα αυξηθούν. Ναι. Το ψωμί ανεβαίνει περισσότερο γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή των άλευρων.
1: Έχει και το ρεύματος. Πολύ,
4: και του ρεύματος, βεβαίως, ναι, ναι. Και του ρεύματος, αλλά το ρεύμα επηρεάζει όλη την διαδικασία παραγωγής. Δεν επηρεάζει μόνο τους αρτοποιούς. Οι αρτοποιοί επηρεάζουν και για ένα δεύτερο λόγο. Αυτή τη στιγμή νιώθουν τη βαριά ανάσα των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες επεκτείνονται, δημιουργούν νέα καταστήματα, ας πούμε, έχουν τις οικονομικές αντοχές να δημιουργούν νέα καταστήματα και να τους παίρνουν μερίδιο αγοράς.
1: Ναι.
4: Είναι δύο πράγματα τα οποία.
1: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, έτσι, το ενεργειακό, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν έναν μικρό οικογενειακό φούρνο, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοποιών, ο κύριος Ιωάσονας Καπλάνης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
6: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
7: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
6: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί, και μιλάμε για μία αύξηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
8: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
6: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
1: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές πιέζονται ασφυκτικά και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές, ποια προϊόντα είναι αυτά που βρίσκονται σε πτώση, διότι σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να γνωρίζει κάποιος ποια είναι η προηγούμενη τιμή για να καταλάβει πόσο μειώθηκε ένα προϊόν χωρίς να μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν καταναλωτές στον Αντένα.
9: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
10: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
9: Καμία.
11: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
12: Υπάρχουν καινούργια που
11: όχι,
12: να λένε.
11: Όχι.
13: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
14: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
15: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
16: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
1: Και ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών σε κάποια προϊόντα, την ίδια ώρα έρχεται η ενέργεια και υπάρχουν αυξήσεις που έρχονται στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, κυρίως στα πράσινα, περισσότερα όμως και αναλυτικότερα θα μας τα πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, έτσι είναι, σωστά το είπες. Έχουμε αυξήσεις
8: τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τους παρόχους. Μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη, με δεδομένο ότι εξαιτίας της υψηλής ζήτησης και του ράλι των τιμών του φυσικού αερίου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού τον Αύγουστο πάνω από 21%, η οποία και μετακυλήθηκε σε μικρότερο βαθμό μεν, δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Τα πράσινα τιμολόγια σε πιο πολλές εταιρείες, αν και υπήρχαν και κάποιοι πάροχοι να πούμε, οι οποίοι διατήρησαν τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο αμετάβλητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι τιμολόγια τα οποία είναι πάρα πολύ ευμετάβλητα και επηρεάζονται έντονα από τις χονδρικές τιμές, οι οποίες αυτή τη στιγμή και λόγω του φυσικού αερίου είναι σε ανωδικό μονοπάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί πολύ στο βάρος του ανταγωνισμού τα μπλε σταθερά τιμολόγια, στα οποία είχαμε μια κίνηση η οποία θα έλεγα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά χθες από τη ΔΕΗ,
1: ναι.
8: Η οποία ανακοίνωσε ένα νέο προϊόν, το My Home Online, το οποίο είναι αποκλειστικά ψηφιακό, το οποίο όμως δίνει τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 12 μήνες, η οποία είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της κατηγορίας και είναι και σημαντικά μειωμένη αίρεση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως δήλωσε και η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσφέρει και επιτρέπει στους καταναλωτές να κλειδώσουν μια ανταγωνιστική τιμή για 12 μήνες, χωρίς να έχουν να σκέφτονται τι θα γίνει τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, αν θα ανέβει το αέριο, αν θα πέσει, τι θα γίνει με τον πόλεμο κτλ. Και το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, στο μέτρο που και οι άλλοι πάροχοι θα υποχρεωθούν να επανεξετάσουν την τιμολογική τους πολιτική, να βγάλουν και αυτοί ενδεχομένως τα αντίστοιχα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, είτε μπλε χρώματος είτε άλλων χρωμάτων. Και σίγουρα όταν βλέπουμε τον ανταγωνισμό να αυξάνεται, αυτό είναι προς όφελο της αγοράς και όλων των καταναλωτών, γιατί προσφέρονται πιο πολλά προϊόντα και ενδεχομένως και σε καλύτερες τιμές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίδα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μυστική επίσκεψη είχαμε στην Αθήνα. Την πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν. Η συνάντηση αυτή έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πάλι ένα σκηνικό έντασης στο Καστελόριζο με ναύτεξ και αντινάφτεξ και άμεση απάντηση της Αθήνας. Η Κατερίνα Τσαμούρα είχε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στενά και στους ακροατές μας. Πράγματι, ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, συζήτησε για τους περίπου 300 μαφιόζους από την Τουρκία που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Ελλάδα, αλλά και για τα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζουμε για την επίσκεψη είναι ότι δεν είχε αντικείμενο τα ελληνοτουρκικά, τις πρόσφατες εξελίξεις, τα δικά τους πάρκα κτλ.
1: Γνωρίζουμε ποιους συνάντησε, ποιους αξιωματούχους συνάντησε.
17: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα είδε τον ομολογό του, τον επικεφαλής της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρης.
1: Ναι.
17: Θυμίζω ότι προμηνών στην Άγκυρα είχε πάει ο κύριος Δεμήρης για να τον συναντήσει. Είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Καλίν. Συνεπώς δεν είναι απίθανο να έγινε αυτή η συνάντηση ως follow-up.
1: Τώρα,
17: ήταν
1: λοιπόν,
17: ήδη κανονισμένη.
1: Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες αυτή την ναύτεξη της Τουρκίας και μάλιστα το σκάφος, αυτό το ερευνητικό σκάφος στο Μαρμαρά, το οποίο βρίσκεται για έρευνες κοντά στο Καστελόριζο, και είχαμε και απάντηση της Αθήνας.
17: Σωστά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι, οι Τούρκοι εξέδωσαν παρανόμως μία ναύτεξ για επιστημονικές έρευνες στην ανοιχτή θάλασσα, στο σημείο, στο χάρτη φανταστείτε, τον νοτιοδυτικά του Καστελορίζου και μάλιστα στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου που έχουν ανακοινώσει.
1: Ναι.
17: Στην περιοχή έπλεε από την πρώτη στιγμή, από χθες το πρωί, το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, με την τουρκική ναύτεξ να έχει έρισχη μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας φυσικά απάντησε, εξέδωσε δική της ναύτεξ, ακυρώνοντας την τουρκική, επειδή εκτός των άλλων κάποια σημεία της ναύτεξ των Τούρκων βρίσκονται μέσα στη δυτική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σημειωτέων, αντινάφτεξ έβγαλε και η Κύπρος, επειδή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπήκε και μέσα στο FIR Λευκοσίας. Τώρα, σκάφος του λιμενικού σώματος παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πενταγώνου έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται και με το Αρχηγείο του Λιμενικού υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η νομοστική ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροεδρίας της Βουλής, με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα φυσικά, και στο φόντο μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με το καλημέρα ξεκίνησε στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση για την υποψηφιότητα της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα της 5ης Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή απέναντι στους ισχυρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος έκανε λόγο για τη θεσμική συμπεριφορά από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης που δεν ελέγχεται, έχει δικαίωμα να κρίνει ως εκλεγμένος βουλευτής για έβον περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα να επιτελέσει το ρόλο του αντιπροέδρου, υποστήριξε ο κ. Μηταράκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι την ώρα της κάλπης για την βουλευτή επικρατείας η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η παρέμβαση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ανεξήγητη και αναπάτη της ανεξίας του θεσμού, τους κανόνες αλλά και το Σύνταγμα. Ο κ. Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για πιστοποιητικό μισθοταχικών φρονημάτων, προκειμένου ακόμα να υποδείξει την πρότασή του για την 5η Αντιπροεδρία, μίλησε για ηθική και δεντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ζητώντας την ίδια ώρα να επιτραπούν παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, έτσι ώστε να υπάρξει αναλυτική συζήτηση. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Όπως όλα δείχνουν, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής να παραμείνει καινή μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτσο, διότι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια λοιπόν, αν τη λέγαμε πολιτική εκστρατεία από τα κυβερνητικά στελέχη, θα λέγαμε τα κορυφαία, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή,
1: ναι.
19: Υπουργοί Αγροτικής Πολιτικής, υπουργοί της κυβέρνησης περιοδεύουν ήδη από χθες, συνεχίζοντας τον κυβερνητικό Κυριακό Μητσοτάκη από το Σαββατοκύριακο και που πρώτα πήγε φυσικά την Παρασκευή στην Μετρό της Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη και μετά την Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που λοιπόν, έχει πάση μετάβαση λόγω της απολυτικοποίησης. Θα συνεχίζουν λοιπόν όλες τις ημέρες σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Όλο σχεδόν το Τοπικό Συμβούλιο θα είναι εκεί. Ο Άπτος Γεωργιάδης είναι σήμερα στην Δράμα. Συνεχίζουν και αύριο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και πραγματικά σε καθ' από τις 17 συνολικά που είναι εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, δηλαδή των περιφερειών της Ανατολικής Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και φυσικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Τις επόμενες μέρες θα είναι φυσικά δηλαδή η Σοφία Ζαχαράκη, θα είναι ο Γιάννης Βρούς, αλλά Κωσκάτσα Φάβδος. Στον Εύρο θα είναι αύριο στα Πρόσωπα Σταύρου, την Παρασκευή στον Εύρο Μιχάλης και ο Ρησοχοίδης. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά που τα λέμε, γιατί είναι χρειαζόταν πολλού χρόνου για να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά ναι, είναι εμφανές ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στην οποία έτσι κι αλλιώς και λόγω ειδοποιότητας, να βάλουμε και αυτό το εκλογικό χαρακτηριστικό με βάση τελευταίες εκλογές και ευρωεκλογές, ακριβή κομμάτων όπως ο Δημήτρης Λαψιώτη, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Θεοδόρης Λαδινοπούλου, Μαρία Καριστιανού, που έλκουν την καταγωγή τους από την Θεσσαλονίκη, και με δίνονται σαν δέσσερα πιο δεξιό ακροατήριο, έχουν και μια πιο αυξημένη σχέση με την πολίτη Ελλάδα, μερίδα πολιτικής αφήκησης. Επομένως, είναι και αυτό ένα ακόμα στίγμα να περιορίσει την αφήκηση και να αυξήσει τη δική της η Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή Κώστα είσαι μέτρη του κυβερνητικού ρεπορτάζ, θα τολμήσω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν μέτρα που σβήνονται, γράφονται αυτή την ώρα που μιλάμε και αν μπορεί να περιμένουμε και κάποιες εκπλήξεις στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
19: Εκπλήξεις θα περιμένουμε σίγουρα. Τώρα, με μέτρα πλέον ούτε σβήνονται, γράφονται.
1: Ναι.
19: Έχει ολοκληρωθεί από τη
1: Βουλή. Τελείως, εκλείδωσαν.
19: Είναι μία η οποία ξεκίνησε από το Οικονομικό Επιτελείο του κ. Πινακάκη και τον Φάνο Πετραλιά και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ήθελα να το πούμε αυτό και τους αντίστοιχους γενικούς διευθυντές. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, ξεκίνησε από τον Απρίλιο.
1: Σωστά.
19: Όταν επιβεβαιώθηκε δηλαδή το δημοσιονομικό πλεώνασμα του πρωτογενές του, τότε πληρώθηκε από την Ελστάτ και την Eurostat στα μέσα Απριλίου. Τότε όταν ξεκίνησε η δουλειά με μολύβι και χαρτί, με υπολογιστή τέλος πάντων και Excel, να το πούμε στην πραγματικότητα, για το 27 και ολοκληρώθηκε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά τα τελικά μέτρα τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πινακάκης, ο Άνος Πεταλιάς και ο Μιχάλης Αγκυρού. Νομίζω πλην αυτών κανείς δεν έχει τη συνολική εικόνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και από το κυβερνητικό επιτελείο, πάμε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κυβερνητικό έργο, ένα έργο που, όπως ισχυρίζεται η ομάδα του, είναι ένα έργο κοστολογημένο, περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια. Όλες τις λεπτομέρειες τις έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. 7,39 δισεκατομμύρια. Συγχύζει το πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το οικονομικό επιτελείο της Αμαλίας, δηλαδή ο κύριος Κουλιαράκης, ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Κουτεντάκης και η κυρία Φωτονιάτα, κατέληξαν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες έχει μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια, καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο χώρο στα 5,6 δισεκατομμύρια. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το βράδυ θα επισημάνει ότι τρεις άξονες. Ότι κανένα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, καμία δηλαδή μόνιμη παροχή, δεν θα έχει μόνιμη πηγή χρηματοδότηση. Και καμία δαπάνη δεν θα υπάρχει με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Για κάθε παροχή θα είναι καθαρό από πού θα προκύψει η άντληση των χρημάτων και πότε θα υλοποιηθεί αυτό και πώς θα γίνει. Να σου πω, Έρη, ότι για κάποια μέτρα θα υπάρχουν και εισοδήματα, καθώς τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν στο κρατικό κορβανά δεν υπαρχούν για αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας ωστόσο θα παρουσιάσει και τα ισοδύναμα, από πού δηλαδή θα βρεθούν τα χρήματα για τα οποία μιλάει για τα μέτρα που θα παρουσιάσει. Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί σε αυτήν. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω, επικρίνοντας ωστόσο την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την εκλογή τους είχαν πει ότι θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην κοινωνική ζωή. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα στον τομέα αυτό.
1: Αλλά ούτε και ο ίδιος, Ελένη, ούτε και ο ίδιος θα την υποσχεθεί. Θα υποσχεθεί το 10, την επαναφορά 10.
20: Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι άμεσα.
1: Ναι.
20: Προφανώς μέσα από αυτά τα οποία θα περιγράψει, θα πει, θα φανεί ότι εφόσον είναι δυνατόν θα προχωρήσει και σε αυτό το μέτρο. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι στις προτεραιότητες.
1: Στις δεσμεύσεις.
20: Πρέπει να σου πω ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών.

0: Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση πάντως επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρηση συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβήνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξεύρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβήνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, 1 ακτινολόγο, 1 εντατικολόγο και 1 επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κ. Κονσολάς, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο κόσμο, στον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλεια. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλεια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στη χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων απέκφρασε με ομόφωνο ψηφισμά τη δημοτική κοινότητα Σορονής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, το τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές.

0: ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
8: Αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
7: Δεύτερη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεύτερη μέρα. Έφερε το καλαθάκι σου.
11: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
7: Το κολατσό σου.
11: Ναι.
7: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διετούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
11: Τι έκανες?
7: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα?
11: Τι έφαγες?
7: Έτρωγα αλεύρι, έτρωγα το ένα, έτρωγα το άλλο. Έτρωγα τις Παναγιά στα μάτια.
11: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
7: Ναι, σε έπιασε κάτι.
11: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
7: Ναι.
11: Τις βάζω στη φρυγανιέρα. Και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
7: Τι βάζεις από πάνω, η άτιμη.
11: Φυστικό βούτυρο.
7: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό.
11: Καλές ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
7: Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
11: Ποιοι μεγαλώνουν?
7: Αρχίζει να παίρνει λίγο
11: όσο μεγαλώνεται, καταλαβαίνω ότι παίρνει τοπικά.
7: Εσύ μικραίνεις.
11: Εγώ, καταρχήν, εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
7: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
11: Παιδιά,
7: έχω να σου πω.
11: Κοντεύω να γίνω το Σπιρτούλι, έτσι.
7: Έλα και εσύ τώρα.
11: Χωράω παντού.
7: Καλό είναι, είσαι βρε, είσαι μανιτζέβελη.
11: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
7: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχει παρατηρήσει αυτό.
11: Και
7: γίνεσαι ένας κεφάλας και με δύο. Πώς είναι τα καρτουνάκια? Δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσεθ.
11: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λοβοί.
7: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα. Έλα τώρα, μας έκανες, δηλαδή, μας έκανες ξεφτιλήθρα.
11: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού, είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια του μπασκετμπολί για το πόδι.
7: Τόσο πολύ, ε.
11: Ναι.
7: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει, και η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μπακρόν που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερό της, του κάνει ιδιαίτερα.
7: Νάτα, νάτα!
11: Και βγήκε η μάνα και είπε, η

0: κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά της.
1: Την καρδιά της.
0: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι, αυτός είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλεις στο έβρανο και να τον τα μαθαίνεις από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Άμστερνταμ και ο 22χρονος φοιτητής σχολής διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους. Και έγραψε.
1: Βουλεύουν που σε αδέκουμα σε σουά.
0: Έτσι όπως το είπες.
1: Παιδιά, δεν βρίσκεις. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
0: Τι έγινε,
1: δεν βρίσκεις φρυδού, δεν βρίσκεις μαλλί, δεν βρίσκεις κομμωτήριο, δεν βρίσκεις τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδες
0: όλες.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
0: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
1: Ναι, θα το βάψω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Άσε, θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Α,
1: και τα σκυλιά δεμένα.
0: Α, δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα. Άνοιξε από τα social media.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι.
0: Α, για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
1: Για το κομμωτήριο
0: είναι όλες κλεισμένες.
1: Είναι παιδιά όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά γιατί άρχισε το η social life.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει, τα πόδια της έχουν κάνει καρούλια από, από την άμμο.
1: Τι να μπρίζα, μπρίζα, θα σε μπριζώσω.
0: Τι
1: μπρίζα, μπρίζα.
0: Αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι για το αυτοκίνητο
1: πράγμα.
0: Είναι.
1: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα κάτι περίεργες δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί βρίσκει.
1: Ναι. Είναι δηλαδή παιδιά πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
0: Ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα το αυτό με το μιλάρι.
1: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Α, με το μαγνητικό.
1: Με το μαγνητικό. Ναι, αυτό είναι μαγνητικό, πολύ high-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία. Λες και είναι.
0: Σιγά, μωρέ,
1: επικοινωνία με την άσα.
0: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι και στα τέτοια.
1: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
0: και
1: ποτέ.
0: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
1: Γιατί?
0: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
1: Εντάξει, το έχει ανοιχτό.
0: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο. Σου λέει φέρε.
1: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
0: Εγώ θέλω, θα ήθελα
1: είναι
0: από το,
1: Λόλα, να είναι αμυαλό.
0: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό πας. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο, σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει συμφέρεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ στο σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ζαλωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
1: Ναι, έχουν μικρίνει. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν παίρνεις φέτα, θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
1: Θα είσαι λεπτήτ μπούς.
0: Ναι, λεπτήτ μπούς έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα, έτσι. Θα ψάχνω. Θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω πόσο κάνει. Εν τω μεταξύ.
1: Θα κάνεις το ρεπορτάζ από πριν, εν τω μεταξύ, θα πηγαίνεις έχουν διαβασμένη.
0: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
1: Σε
0: ποιο τα πουλάς πριν. Έχουν πέσει τιμές. Όντως, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι. Και, όλα, και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
1: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλύτερα. Έρχεται ΔΕΘ, θα πάρει ο πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε.
0: Εγώ θέλω να μέρα μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
1: Τι?
0: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
1: Είναι ευθυτενής.
0: Κι αρμενίζαμε στα πελάγα,
1: μαρέβα μου γλυκιά.
0: Κι εγώ την παιδική χαράγνα, δεν πάω πέρα την μια χαράβρε.
1: Τι?
0: Αθήνα.
1: Φύγανε τα social media, μας τράβηξαν.
0: Να θέλουμε και ένα ρετουσάκι και να αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
1: Ναι.
0: Θα μας το κόρτι θα το αναλάβει.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
1: Ναι.
0: Είχες δυναμένα.
1: Έλα, παιδί μου τώρα,
0: παιδί μου, σαν μαϊμού.
1: Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
0: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό. Όχι, να μου κλάξει ο γραμμιστό.
1: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
0: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Έχω ξεμείνει από έργο.
1: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζετε η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων. Να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πάμε σε τραγουδάκι.
0: Διαφήμιση.
1: Γιατί να μην βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις. Όλος ο θόλος.
0: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ, να τα παρέτε. Μόνο λάβε.
1: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν.
0: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω, την ασπίδα του
1: Αχιλλέα. Έλα, την είδα την Οδύσσια, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
0: Εντάξει,
1: είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
0: Είδες τι ωραίο.
1: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
1: Η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αν ήταν μαύρη.
0: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
1: Ναι.
0: Δεν συγκλονιστική. Ενώ η Ζαλή ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυ.
1: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη.
0: Γιατί δεν ξεχάσει το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
1: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέφυγε.
0: Καλά, αυτό ναι. Καλό... αυτό ναι.
1: Κοιμήθηκε, καλό.
0: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα, δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, ας πούμε το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Mm. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
1: Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, άλλοι
1: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
0: κάτι επενδύσεις... TikTokers λένε ότι γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
1: Να.
0: Εντάξει, αυτοί πάντα μόνο προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤΑ κυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
1: Όχι, γιατί?
0: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
1: παλιά,
0: τέτοια.
1: Α, μπήκανε πάλι τα.
0: Ναι.
1: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε, παιδιά.
0: Έδωσε
1: τη
0: δράση, λέει, προκάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό του. Και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
1: Τι θε,
0: α πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέλη. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουν και είπε: Νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό. Έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
1: Ναι. Περαστικά στα έντομα.
0: Ο οποίος, εντάξει, φοβερό.
1: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερό σχεδιαστή, ρε παιδιά. Έχει πει μίλη παρδόν. Δηλαδή, εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
0: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.
1: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
0: Κάτι καλό έχουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
7: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
6: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές, ότι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους.
7: Δηλαδή...
6: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, ένα μιλαράκι.
7: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό?
6: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
7: Άμα σου κολλήσει πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
6: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
7: Πάρε ίδιο. Κόψε κάποια πράγματα, δύο μήνες μην αναπνέεις, πες και στις βλεφαρίδες σου μόνο και για να μαζέψεις λεφτά να πάρεις.
6: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μόνο, νεράκι.
7: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
6: Ποιο, το νερό?
7: Κάπου διάβαζα ότι...
6: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
7: Σκουριάζουν.
6: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
7: Ναι.
6: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
7: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δηλαδή υπερνατριεμία.
6: Α.
7: Υψηλή συγκέντρωση νατρίου και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
6: Πόσο δηλαδή? Δεν πρέπει να μας πει κάτι.
7: Δεν ξέρω.
6: Μέχρι τώρα δεν
7: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, πάνε μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
6: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
7: Μάλλον.
6: Ναι.
7: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
6: Τι?
7: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
6: Συνήθεια είναι.
7: Τι είναι συνήθεια?
6: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
7: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούς, άνοιξε ο δρόμος σου. Έλα.
7: Μην μου λες τέτοια.
6: Η Πινέλοπη Κρούς επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
7: Εντάξει,
6: έλα
7: τώρα, χωρίς
6: παιδιά.
7: Τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
6: Πρίστηκε
7: το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
6: αυτή
7: η γυναίκα.
6: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
7: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
6: Έλα.
7: Μας πετάμε έξω εμάς.
6: Να σου πω
7: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
6: Πριν,
7: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένου, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε το την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
6: Μου κάνει άγιο βοσκό σε μένα αυτό.
7: Βρες,
6: μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
7: Την κάνω τη γη άνετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
6: Ότι κολλάνε τα μπούτια του. Ότι λίγο.
7: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του. Τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
6: Είναι χοντρομπουτάζ,
7: είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν είναι ηθοποιάρα.
6: Εντάξει, ότι... υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
7: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει στο παρασυμπαθητικό.
6: Λοιπόν, σεξιμο οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Να τα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
6: Ναι, σε πληροφορώ ότι Κάμα Σούτρα, η άλδα σκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
7: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο.
6: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
7: Ναι.
6: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να τρώω το παγωτό.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Καταλαβαίνεις.
7: Ναι.
6: Να, υπάρχει δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση
7: θα βάλω με τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
6: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
7: Πάω το δικό σου ρώτα.
6: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω, άντε κάνει μετάφραση κανένα
7: κειμένου, κάνετε. Σε ξέρει όμως.
6: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
7: Δεν θυμάμαι.
6: Σου είπε αυτός όνομα, με λένε.
7: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
6: Α, και τώρα πόσο να αποκαλείς? Φίλε, μπρο.
7: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έπρεπε να του πω γεια σου.
6: Γεια σου, γεια σου.
7: Για πες εκείνο, για πες το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Τζάτζι Πετή που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να του
6: κάνει παρατήρηση.
7: Θα μου και παθακάτι καταρχήν.
6: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
7: Όχι, αλλά είναι ψεύτης.
6: Έλα τώρα. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
7: Δεν είναι ψέματα.
6: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
7: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες, ρε παιδί μου.
6: Κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
7: Α, όχι, όχι. Α,
6: γιατί να το κάνει
7: θα
6: ψέματα.
7: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες, ρε παιδάκι μου.
6: Αφού σου είπα αυτό.
7: Αφού σου είπα αυτό. Ναι, μου λέει, η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω, συγγνώμη, δεν είσαι, λέω, εσύ το AI. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
6: Αυτό πώς γίνεται?
7: Αυτό είναι πονηριά.
6: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις?
7: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθήκια είμαστε, να το πω έτσι.
6: Ωραία.
7: Και υιοθετεί συμπεριφορές.
6: Λοιπόν, ακολουθείτε τα διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα κρασί μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά. 111-4. Παίξτε υπεύθυνο. Όταν παίζετε υπεύθυνο, δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Τι άλλα?
7: Τώρα δεν είπες πάμε σε τραγούδι? Εγώ δεν.
6: Όχι.
7: Α, δεν το είπε. Ναι. Ακούω και φωνές.
6: Τι έπαθες? Σου συμβαίνει συχνά αυτό να ακούς φωνές?
7: Ξέρεις τι μου συμβαίνει?
6: Ναι.
7: Να ακούω σαν να σφυρίζει κάτι στα αυτή μου.
6: Την έχεις ακούσει που λένε.
7: Ναι.
6: Έτσι αρχίζει το την έχω ακούσει.
7: Ναι.
6: Δεν λένε αυτό την έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει?
7: Ναι, πάντως το έχει τύχει να σφυρίζει τα αυτή σου. Να ακούς, όχι βοή.
6: Μήπως έχει κάνει φουσκή.
7: Να κάνει ένα τέτοιο στα αυτή.
6: Περίμενε. Έχεις κάνει φουτιές στη θάλασσα?
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Μην ψάξει λογική, δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
6: Καλά.
7: Και είναι καθαρισμένα κιόλα.
6: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
7: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, για να πιάσει τι είναι, τι βάζει, για αλάρμ.
6: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτή αυτοκαθαρίζεται. Ναι, βέβαια αυτοκαθαρίζεται.
7: Και όχι μόνο το αυτή. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
6: Να σου πω κάτι.
7: Διάβασα και ήταν εντυπωσιακό.
6: Πώς αυτοκαθαρίζεται? Απλά δεν χαλάς το pH.
7: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάλεις μόνο νεράκι,
6: ναι,
7: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλη.
6: Εγώ νομίζω.
7: Θα νομίζω ότι είναι ψαράς.
6: Να σου πω
7: έλα,
6: κάτι.
7: Θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
6: Εγώ νομίζω,
7: για πες.
6: Εγώ νομίζω πάντως,
7: ναι,
6: ότι δεν μπορούμε μόνο με νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
7: Και επίσης. Δεν μπορούμε μόνο με σαπούνι.
6: Δεν μπορούμε.
7: Μόνο με νερό.
6: Όχι. Θέλει και σαπούνι.
7: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
6: Να.
7: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
6: Μία κυρία που επλαινόταν με υνόπνευμα εκεί.
7: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα. Δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτος, δηλαδή.
6: Ναι, αυτό είναι.
7: Ανενημέρωτος, μάλλον.
6: Αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
7: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρεις με τι να το πλύνεις. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικούς τρόπους.
6: Ωραία πράγματα μεσημεριανά.
7: Δεν κακό, ωραίο. Είναι πράγμα της φύσης. Λοιπόν, η Ανθή Σαραγκούδη ξένιαστε στιγμές στη Σιθωνία και έβγαλε εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
6: Α, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό.
7: Ωραίο κορίτσι είναι πάντως, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
6: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Γεια! Στείλτε μας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με τον γιο του.
1: Τον μεγάλο.
0: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα. Που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας της τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
1: Να.
0: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Ε, καλά μωρέ, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Για πες.
1: Όλοι
0: μας
1: θέλουμε να κληρητικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει. Ναι. Καμπάρι.
0: Αχ, έχω καιρό δηλαδή να με την οικονομάχου. Τι έγινε, την πεθύμησα μύθιου.
1: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: τη βάλανε
1: ναι
0: κάπου. Γιατί, γιατί.
1: Ε, γιατί
0: έδωσα
1: τώρα
0: μια έλλειψη.
1: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο, έβλεπε πραγματούδια.
0: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζει.
1: Ωραία. Μπορεί να δηλώσει δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σου
1: δίνει. Εμένα γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
0: Πηγαίνει μόνο σου κάτω, πατά ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφει δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον. Στο Facebook πατά και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφει. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρι, πυρημπύρι και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε και πια στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Πρέπει να.
1: Α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
0: Μπράβο.
1: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
1: Ε, ναι, θέλεις, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
0: σφιχτώ.
1: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
0: Λοιπόν,
1: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
0: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μερικά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
1: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
0: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
1: πιο μικρή. Τα κρατάμε όλα αυτά.
0: Ε?
1: Τα κρατάμε. Μία στο τόσο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, και γεμίζουμε τα ντουλάπια. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Πάσο, εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φοράω.
1: Ναι.
0: Και από τσάτα και από. Ναι, έχω πουλήσει τα πάντα, έχω πουλήσει, έχω χαρίσει, έχω ανακυκλώσει. Ό,τι δεν πουλιέται δηλαδή.
1: Είσαι business woman.
0: Ναι, ναι, ό,τι δεν πουλιέται το χαρίζω σε κάποιον που το θέλει και όποιος δεν το θέλει. Mm. Πηγαίνω σε αυτούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων που υπάρχουν πια παντού σε όλες τις γειτονιές. Τα βάζω εκεί και τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Καθαρά και πλημμένα επίσης κλπ. Και έτσι έχω μείνει με αυτά που θέλω. Και έχω ακόμη και ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε. Παιδιά, είναι αφού. Ρε παιδί μου, ζούσαμε χρόνια σε υπερκαταναλωτισμό. Θέλαμε πολλά πράγματα, πολλά. Και μετά γεμίσαμε τα σπίτια μας και κάποια στιγμή κάναμε ανακαινήσεις και αρχίσαμε να πετάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλαμε.
0: Εγώ πετάω ακόμα.
1: Φτάνει στο τέλος, δεν θα έχει ούτε τα βασικά.
0: Παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω πάνω τους και δεν θυμόμουν όταν πέφτει ναι κάτι πάνω και δεν θυμάσαι ότι το έχει. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπει. Γιατί μπορεί.
1: Όχι,
0: να.
1: Εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω χαρή. Ναι, να πω, άρε, είχα και αυτό, τι καλά που το βρήκα. Λέω, όχι, και αυτή την αηδία είχα. Έλα, γεια σου. Και έλα,
1: την
0: πάμε.
1: Την είχε. Την είχε αγοράσει εδώ μεταξύ την αηδία.
0: Ναι, την αγοράσει. Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, τους δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλος δεν φεύγει, δεν το δει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρεις πόσα βιβλία έχω πουλήσει που μετά διαβάζω ή μετά θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο, επειδή είναι ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Σου είπα ότι βρήκα μια ακροά. Στοπ αυτό.
1: Τι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά. Και είναι μια ακροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνει κάτι με ένα ρούχο, βλέπει τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαμε λοιπόν την μπλούζα, μου είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρει και καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: να σα ρωτήσω, λέει κάτι, επειδή δεν λέει τη διεύθυνση, είστε λέει το κακό κορίτσι. Μου λέει: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει: είμαι ακροάτρια.
1: Να το.
0: Η γλυκούλα.
1: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και άκουγα λέει στην εκπομπή που λέγατε, λέει ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα κλπ. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα τα πάντα.
1: Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
0: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν,
1: ισπανικό.
0: Ούτε που μου έρθει. Λοιπόν, και.
1: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
0: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου, μία λέξη. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη. εντάξει, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
1: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αλλάξει.
0: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιο ότι. Ναι. Και ωραία, και, για, και τι έγινε που τη έστειλε.
1: Τη έστειλε, ρε παιδί μου, τι θε και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
0: Εντάξει.
1: Διαδικτυακά.
0: Ξοδεύτηκε, πε τη. Από την άλλη βγήκε αυτό ο ωραίο ο υπνοτιστή.
1: Ποιο είναι ο υπνοτιστή
0: αυτό
1: που. Τη άνιστον. Άσε με τώρα.
0: Πόπο, πολύ ωραίο άντρα όμω.
1: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά.
0: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
1: Γιατί έχει.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλά θα πάει.
1: Τι?
0: Καλά τα πάει, δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου, με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια, μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
1: Ποιος είπε ότι αυτό... είναι ψυχούλα.
0: Αυτός για αυτήν.
1: Α, πέφτει γερό Χατζηλίκη. Ανάλογα το τι.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνης. Τον πάντως βγάζει μια καλή, καλή
1: ενέργεια. Επειδή είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλας.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
1: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι,
0: είναι νόστιμη.
1: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
1: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και ναι. Έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει, γίνεται Έλενα Κρήτα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ναι. η γυναίκα του Τόμ Χάγκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
0: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίτσο.
1: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
0: Και αυτό βέβαια. Γι' αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Ποτέ αυτό τι είναι. Ποτέ φέτε.
1: Αυτό σε στρώει τι ξυλιέ και λέει και ευχαριστώ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
1: Ναι,
0: με τον
1: είχαν άλλον, πολύ είναι... έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιο έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
0: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
1: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω, α, με το φακιό λέει η Ρίτα Ουίλσον. Και τα λέω ότι ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
0: Συμπαθητική είναι
1: αυτή. Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
0: Ο Τόμ ήταν εκεί.
1: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
0: Πάει, πάει και αυτό, δεν το χαλάσουνε.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι.
0: Τι λες.
1: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
0: ναι, καλά,
1: ειλικρινά δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
0: Λέω το σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμο και ησύχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μπέζω μου βγήκε και το κάνω γιατί πτάκι το σπάω.
1: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
0: Γιατί θα το γλύψω.
1: Όχι,
0: για κοσμητικό θα το βάλω.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μυρίζουν κινεζίλα.
0: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο κινητήριο, ξεμυρίζουν. Τα φτιάχνει μία-δύο, ξεμυρίζουν.
1: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls. Έμα
0: είναι, είναι. Ρούχα δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
1: και
0: δεν
1: έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
0: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή. Και λε πολύ φθηνό ρε, παιδί μου, το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάξω στα σκουμπίδια και έμεινα.
1: Μια φορά τα φόρτισε.
0: Ναι, και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
1: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
0: Καλά, το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθεί.
1: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
0: Όχι, το είχα φόρεσει, το φόραγα σαν παντόφλε. Ήταν.
1: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
0: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πε μέσα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να το πει στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρίς όλα.
1: Άσολη. Ωραία. Ωραίο.
0: Ναι, δεν ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση πάντως επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜΕ πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβίνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, έναν ακτινολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητάμε κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κ. Κονσολάς, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο κόσμο, στον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλεια. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κό και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλεια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στην χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕΚ φράζει με ομόφωνο ψηφισμά της η Δημοτική Κοινότητα Σορονής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κέρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, στο τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικών αποστολών της ΣΑΜ και Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια Σελωμάς μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μελιτζάνες Ρόδου μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
9: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
8: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
9: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
8: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
10: Κορίτσια! Είδε τον Ιχολύπτη που είναι σεταρισμένο μπλουζάκι, παπουτσάκι.
11: Ναι, δεν έβγα σε ένα χρήμα.
10: Το πορτοκαλί.
11: Ναι, είναι το αγόρι έτοιμο τέτοιο. Λοιπόν, διάβαζα για έναν Ινδουιστή. Είναι Ινδό, τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Ο οποίο λέει έχει να καθίσει 5 χρόνια, έχει κάνει ένα τάμα.
10: Τι έχει να καθίσει,
11: ναι.
10: Τι να καθίσει.
11: Είναι όρθιο, 5 χρόνια.
10: Τι?
11: Ναι. Είναι όρθιο, λέει 5 χρόνια. Και γιατί έχει κάνει ένα τάμα. Παιδιά, και εμεί δεν έχουμε βάλει. Κάτω χρόντα τώρα. Μέχρι να μας τιμεί ο μοναχός.
10: Λοιπόν, η Σπυροπούλου λέει πήγαινε και το αυτοκίνητό της είχε φθαρμένα λάστιχα και κόντευε να γίνει μεγάλο ατύχημα. Και την έσωσε, λέει, η Παναγιά η Τζαμπίκα.
11: Μπράβο την Τζαμπίκα.
10: Είναι στη Ρόδο. Γιατί είναι Ροδίτσα. Ιδού η Ρόδος, ιδού
11: και, το λάστιχο.
10: Ακριβώς.
11: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, με τα Τέσλα που έχουν κάποια μοντέλα.
10: Είναι ελαττωματικά.
11: Όχι. Έχουν αυτό το αυτόματη πλοήγηση που ουσιαστικά όμως είναι. Πρέπει να οδηγείς κιόλας, όχι να.
10: Και έχουν γίνει μόνο του.
11: Και υπάρχουν, κυκλοφορούν παντού βίντεο με οδηγούς οι οποίοι κοιμούνται.
10: Α, ωραία.
11: Στο τιμόνι.
10: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
11: Και είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί σου λέω, μπορούν. Έχουν αυτόματη πλοήγηση, αλλά πρέπει να συμμετέχει και ο οδηγός. Σε πάει μόνο του αυτό.
10: Η αλήθεια είναι ότι άμα νιστάζεις, καλό είναι να σε βοηθάει λίγο. Σου τραβάει και μια φάπα. Λέω εγώ.
11: Έχει, λέει, το pilot και το full self-driving, σαν να πρόκειται για πλήρους αυτόνομη οδήγηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι για σύστημα υποβοήθησης. Και πρέπει ο οδηγός να είναι σε γρήγορση. Όχι να το παίρνει το αμάξι και να και κυκλοφορούν παντού βίντεο με.
10: Πες μου κι άλλα για την κόρη της Μακρόν. Αυτό το
11: πιάτο
10: κορίτσι.
11: Η οποία.
10: Πού τον βρήκε.
11: Τι που τον βρήκε.
10: Πού τον βρήκε.
11: Στα βαριδάκια, ξέρω εγώ πού τον βρήκε. Σε κάποιο πάρτι θα τον βρήκε.
10: Ναι. Άρα. Πήρε τις μαμάς στον δρόμο, έτσι.
11: Α, ναι, παιδιά, εντάξει.
10: Πόσο είναι η Μακρόνισσα,
11: 42 κόρη. Και το αγόρι 22.
10: Τι! Α, να σου πω.
11: Φιτετσίες.
10: Α, έχει περάσει ανομαλία στο DNA.
11: 42-22. Σιγά μου ρίχνει ανομαλία, γιατί το άμα θέλει ο άλλος ενήλικας είναι ο 22χρονος, τον αποπλάνησε.
10: Τώρα είναι καλά μετά.
11: Για τις Ελλήνες ήταν μαθητής, το καταλαβαίνω.
10: Ναι.
11: Μαθητής ενός σχολείου.
10: Ναι, και τώρα δηλαδή δεν σου φαίνεται περίεργο ο Μακρόν με την Μπίμπι για Χαμπίμπι.
11: Τώρα πια δεν μου φαίνεται περίεργο. Αλλά άμα τώρα το αγοράκι αυτό το 22χρονο θέλει
10: το ξυλαράκι του
11: θέλει αυτό. Να χορτάσει εμπειρία. Επίπεδο δεν μπορεί. 22 χρονών παιδιά είναι καραενήλικα. Έχει πάρει τη ζωή του στα χέρια του.
10: Ναι.
11: Έχει πάρει και το αυτό του στα χέρια του.
10: Ναι,
11: το πάρει και η άλλη στα χέρια τη. Γενικότερα κάτω να σε κρατώ. Άκου τώρα να δεις
10: 24
11: κάτι.
10: Χρονών αγοράκι, τι μυαλό να έχει.
11: Και το μυαλό του, μόνο το θέλεις, νομίζεις εσύ. Αυτή είναι, αυτά είναι σεξ μας. Είναι, έρχονται με το πατίνι, κάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν το πατίνι και φεύγουν.
10: Τα χατζηλικώνεις, το κερνάς ένα.
11: Το κερνάς και ένα στα McDonald's και βέβαια τέλειωσε. και ένα μπέργκερ στα McDonald's και τελειώσαμε. Του παίρνεις και ένα PlayStation και είσαι χαρούμενη.
10: Δηλαδή μόνο αυτό έχουμε ανάγκη.
11: Τι?
10: Την επικοινωνία δεν την έχουμε ανάγκη.
11: Επειδή βλέπεις ότι όλοι είναι βαρεμένοι και δεν βρίσκεις επικοινωνία.
10: Με αυτά αλλά τα μικρά δεν είναι βαρεμένα. Τι νομίζεις, δεν θα θέλει να την πάει σε μια δίσκο.
11: Αυτά δεν είναι
10: βαρεμένα. Έχει να κροταλήσει το κοκαλό.
11: Αυτά δεν είναι βαρεμένα. Αυτά είναι μικρά. Έτσι. Αλλά άμα δεν βρίσκεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις μυαλό και δεν βρίσκεις και σεξ. Δεν πρέπει να έχεις κάτι από τα δύο άμα το θέλεις. Έτσι τουλάχιστον παίρνεις το σεξ και μετά το στέλνεις από το σπίτι του.
10: Σωστό. Λοιπόν, συγκινημένος ο Πασχάλης Αρβανιτίδης παρέδωσε την κόρη του Ζήνα στο γαμπρό.
11: Μπράβο, βρε!
10: Να σου πω, ωραία ήταν. Είναι εντυμένος αυτός. Μ' αρέσει.
11: Στα άσπρα ήταν. Στα άσπρα. Στα άσπρα.
10: Έλα.
11: Να το πω.
10: Τι να φορούσε, βρε μπαμπάς.
11: Δεν ξέρω. Στα άσπρα τώρα που πάνω μέχρι κάτω. Άσπρο, με άσπρο παπούτσι.
10: Με άσπρο αθλητικό παπούτσι, έτσι.
11: Ναι, είναι τσιμόβαστο να φοράς κοστούμι με αθλητικό. Με αθλητικό που είναι όμως. Κουστούμι το αθλητικό, όχι με αυτό που θα πας να τρέξεις.
10: Ναι.
11: Κυκλοφορούν με τέτοια αθλητικά. Έλα,
10: μ' άρεσε αυτό το στυλ.
11: Ποιο?
10: Απλά η κόρη του είναι μεγαλούτσικη.
11: Εντάξει, μεγαλούτσικη τι έγινε, ρε παιδί μου, παντρεύτηκε η κοπέλα. Βρήκε τώρα τον αγαπημένο. Καλύτερα, τώρα είναι και μυαλωμένη.
10: Αχ.
11: Γιατί η παιδιά παντρεύεσαι και από έρωτα και μετά.
10: Και μετά.
11: Σαν ένα μισή χρόνο λες, ποιος είναι αυτός εδώ.
10: Α, ωραία.
11: Τι να του το δω. Πού είναι αυτός που γνώρισα. Πρέπει να κάτσεις να το φας το, δηλαδή να τον ζεις τον άλλον. Και αυτό σε σένα βέβαια, δεν είναι ότι σε τέλειωσε. Να δείτε αν τα ελαττώματά σας είναι κάτι που αντέχει ο ένας τον άλλον και να προχωρήσετε. Λέει εδώ η πρεσβυτέρα. Λοιπόν, τέλος το κρατημένο πάρκινγκ με καρέκλες στην Καφάρσια. Ευτυχώς. Πρόστιμα έως 1500 ευρώ. Πας ένα παρκάρσια, έχει βάλει ο άλλος 5 σκαμιά, ένα καφάσι και μία.
10: Κάτσε γιατί έχω δει εδώ.
11: Ναι. Και
10: αυτό για συνεργεία και για τέτοια.
11: Τα συνεργεία δεν ξέρω τώρα. Τα συνεργεία αν έχουν δηλώσει. Τα συνεργεία πρέπει να έχουν ένα μέρος να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω.
10: Ναι, αλλά πιάνουν και αριστερά-δεξιά.
11: Δεν ξέρω, πήγαινε κάτω στην μήνυση.
10: Ναι, αυτό θα κάνω.
11: Αλλά εγώ λέω τώρα.
10: Να πηγαίνει όμως η τροχιά να το βλέπει αυτά, παιδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να παρκάρει. Σε περιοχές δεν υπάρχουν που να παρκάρεις.
11: Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ βλέπεις ένα μαγαζί άσχετο ή σε πικροπατικημένες περιοχές που δεν έχουν να παρκάρουν, να βάζουν 5 καφάς. Δεν είχε βάλει όλος εδώ πέρα πάνω δύο σιρτάρια. Αυτό βρήκε να βάλει. Δύο σιρτάρια παλιά και κάτι κλαδιά.
10: Α.
11: Και όπως, το χειμώνα ήταν αυτό. Και όπως περνάω, λέω. Δηλαδή, είχα κάνει 5 κύκλους, κόντευσα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και τα βλέπω και λέω, κάτσε ρε παιδί με αυτά. Είναι πολύ εύκολο να τα, και να τα σηκώσω.
10: Τα μετακίνησε.
11: Τα μετακίνησε και πάρκαρα. Και λέω τώρα βρω το αμάξι μου. Σκισμένο. Γιατί άμα τσαντίζω, σου παίρνουν τους σχολιοκαθαριστές και τους κάνουν ανάποδο. Το ξέρει αυτό.
10: Ναι.
11: Και τέτοιο το βρήκα. Λέω, τι να κάνω. Τώρα εγώ τα αφήνω. Και ευτυχώς όλα καλά πήγανε.
10: Μάλιστα.
11: Είχε πιάσει ο άλλος θέση. Σου λέει, ποιος θα ασχοληθεί τώρα να σταματήσει να τα βγάζει αυτά. Μόνο κάποιος που είναι σε απόγνωση, όπως ήμουν εγώ.
10: Ναι, όμως σε περιοχές, παιδιά, υπάρχει απόγνωση.
11: Ναι.
10: Βάζω ένας με το καφέ, βάζω δίπλα σέρβις μηχανάκια, βάζω τρίτος πλυντήριο αυτοκινήτων. Δηλαδή, πού θα παρκάρει ο κόσμος έτσι. Sorry.
11: Ναι, και ευτυχώς υπάρχουν πλέον πρόστιμα.
10: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, ξέρετε πού. Αποστολή στα κακά κοριτσιά που φέτος, ναι,

0: βγαίνει γλώσσα. Οπότε στο 5 ευρώ θα έχω μόλι μου πολλέ μαριεσκάλε στα χέρια μου.
1: Ναι, αλλά θα την πιάνουν όλοι. Δεν τη άρεσε να την πασπαντεύουν όλοι.
0: Τι να σου κάνω τώρα, εκεί που είναι, άσφαρη αντίρρηση. Προ τιμήν τη είναι. Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: τι θέλει.
1: Θέλω να μιλήσει για ένα λεπτό ακόμη. Πε κάτι, ό,τι θε. Ό,τι σου έρχεται. Πες κάτι από τη ζωή σου. Πες μας για την ημέρα σου, για το γάτο σου. Τι έκανε ο γάτος. Ο γάτος πάει και χαμουρεύεται, λέει, στην τροφοδοσία.
0: Ναι, έχω ένα μηχάνημα που είναι αυτόματη τροφοδοσία για να πηγαίνει να με ξυπνάει το πρωί, το οποίο δουλεύει τέλεια αυτό το πράγμα. Σαν.
1: Γίνεται τίποτα.
0: Τι να γίνει.
1: Άμα το κουνά, μπορεί να γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν είναι σαν τα παιχνιδάκια που. Όχι,
0: Όχι.
1: Το κακόμοιρο.
0: Τι το κακόμοιρο.
1: Τι τραβάει με σένα.
0: Τι τραβάει, για την υγεία του είναι. Δεν έφτανε να πληθεί την κοιλιά του. Το σβέρκο του από την πολλή κοιλιά που είχε δεν έφτανε να πληθεί πίσω. Είχε πιάσει την τζίβα.
1: Και.
0: Άρα και τον χτένιζα. Τώρα δεν έχει κοιλιά.
1: Α.
0: Έχει γίνει άνθρωπο. Τέλο πάντων. Έχει χάσει 3 κιλά. Δεν είναι και για παραπάνω. Και
1: πόσα κιλά είναι δηλαδή τώρα.
0: 10.
1: Α.
0: Ήτανε 13,5. Εντάξει, πού πα.
1: Μην φυλάτε, λέει, του ντελιβεράδε. Γιατί καλέ,
0: τι μερικοί... να του φυλάμε, τι εννοεί.
1: Δεν άκουσε τη διαφήμιση.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Μην φυλάτε του ντελιβεράδε. Που έρχεται ο ντελιβερά και του λε: για καμ του δόθεν. Έλα εδώ, να πιούμε ένα καφέ. Κάνε καφέ, να στα πω.
0: Κάτι οι Πακιστανούλιδε έρχονται σε μένα.
1: Ναι, οι Έλληνε έχουν εξαφανιστεί.
0: Ό, δεν ξέρω. Μπορεί τώρα λόγω καλοκαιριού και αδειών, ίσω.
1: Α,
0: γίνεται σκαταβάλια. Είναι Πακιστανούλη ο οποίο είχε έρθει. Αλλά ναι, είναι παιδιά, μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς που έχω πετύχει εγώ, είναι πάρα πολύ ευγενικοί.
1: Λοιπόν, ο Μάικλ Νικόσια είναι ο πιο περιζήτητος ερελγέννης του Lock Island στη ΣΥΠΑ. 31 ετών. Πω, Goldman Sachs. Κοίτα εδώ ο κορμοστασιά.
0: Δεν μου αρέσει ο γυμνασμένος. Θέλω τον άλλον λίγο, πώς να τον πω, φλάφι.
1: Φλάφι.
0: Ναι, έχει και λίγο. Να είναι λίγο ανθρώπινος. Δεν μπορώ τώρα να μάτσω εμείς.
1: Ναι. Αυτός είναι καλή κατατομή πάντως, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι. Δεν έχει πολύ ανοιχτές πλάτες και μία μεσούλα το σιδά.
1: Ναι. Είναι λίγο.
0: Και μετά ένα κολαρίνι τόσο.
1: Τι κολαρίνι, πού το είδες το κολαρίνι του. Μια χαρά είναι το κολαρίνι του. Σε πείραξε το κολαρίνι
0: θέλω
1: του.
0: Θέλω να είναι λίγο πιο.
1: Συγγνώμη,
0: σημαντικό.
1: Οι πολίστες πώς είναι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό εμένα το σώμα.
1: Θεωρούνται τα πιο ωραία αγόρια οι πολίστες.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι ωραία αγόρια, απλά δεν μ' αρέσει αυτό το σώμα. Ναι. Δεν είναι ότι θα έλεγα όχι. Απλά άμα μου πεις να έχω δικαίωμα τρελής επιλογής, να ξεσκαρτάρω, θα μου αρέσει κάτι πιο της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου. Πιο γήινο, δεν θέλω εξωγήινο. Λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ναι, και.
0: Τα γιασμοί και πράγματα και θάματα. Θα αρχίσει πάλι κίνηση στους δρόμους. Παναγία
1: όχι,
0: μου.
1: Δεν κατάλαβα. Οι μαμάδες περιμένουν πώς και πώς.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οι έχουν φρικάρει. Τα έχουν παρκάρει στις γιαγιάδες τώρα το καλοκαίρι. Και σου λέει, εντάξει τώρα, δεν αντέχεται και πολύ.
0: Απλά μετά,
1: αν
0: ανοίγουν τα σχολεία, αρχίζει η κίνηση. Γιατί αρχίζουν οι δραστηριότητες. Τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ποδόσφαιρα, τα μπαλέτα. Το από εδώ, το από εκεί, τα φροντιστήρια. Και έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, το απόγευμα.
1: Λοιπόν, η παίκτρια της φάρμας, η Φένια Τσικιτίκου. Τσικιτίκου.
0: Ποια φάρμας, αυτό είναι.
1: Αυτό! Τότε! Ναι. Τότε ναι, δέχτηκε πρόταση, βρε με φόντο την κόμπα καμπάνα στο Ρίο.
0: Να κάνει τι.
1: Πρόταση για γάμο. Τι να κάνει. Τι να κάνει τη σύζυγο, αυτό να κάνει.
0: Τέτοια πρόταση νόμιζε επαγγελματική.
1: Πού να βρεθεί τέτοια τύχη.
0: Ναι, γιατί λίγο είναι στην κόμπα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Τη χάλασε.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Σου λέει δεν έχω επαγγελματική πρόταση. Δεν πειράζει. Πιάνω άγκυρα αλλού. Αυτά τα νέα.
0: Και τι είναι ο πέσμα για τον άντρα τη, τι είναι αυτό. Με τι ασχολείται, είναι κόμπο καμπανέζο.
1: Κόμπο καμπανέζο με πολλά λεφτά.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία προγράμματα το χειμώνα. Το χειμώνα. Δάντης λέει θα τραγουδήσει. Και υποστήριξε, βγήκε ο Δάντης και υποστήριξε μωρέ τον Πάριο.
0: Καλά, έκανε,
1: ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Μα είναι μύθος, ρε παιδιά, ο Πάριος τώρα κάθεται και.
1: Και η Πέγκη Ζήνα είπε ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και ντροπή να βγαίνει τέτοια τοξικότητα στα social media. Συμφωνώ.
0: Μα τι γράψανε.
1: Ότι είναι ένα γερομπαμπαλής, τι γράψανε. Και τραγουδάει και κοιμάται ενδιάμεσα. Αυτό γράψανε, τι γράψανε.
0: Ναι, αυτό έγινε σε συναυλία ή σε κάτι που είχαν πληρώσει για να τον δούνε.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά. Η φωνή ακουγόταν καλά. Απλώς
0: όταν
1: ο άνθρωπος.
0: Όταν κοιμόταν ή όλη την ώρα.
1: Ήταν καθισμένο στην καρέκλα, μωρέ. Τώρα. Τώρα για όλους έχουν
0: να πληρώσει. Περίμενα, άμα έχω πληρώσει, δεν θέλω.
1: Δεν κοιμάτανε ο άνθρωπος, μια χαρά ήτανε.
0: Άμα έχω πληρώσει την ώρα να ξύπνιος, άργησε.
1: Εξύπνιος είναι, απλά δεν ήταν όρθιος.

0: Τι όμορφη που έχει γίνει η κόρη της Γκερέκου και του Ολιβοσκόπουλου, Μαρία.
1: Ωραίο κοριτσάκι είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο κοριτσάκι.
1: Μπράβο στο κοριτσάκι που είναι ωραίο.
0: Να. Ο Ψινάκης κάθε μέρα βάζει ένα νέο επεισόδιο από το χειροκομείο με την Άννα Βύση.
1: Σε πληροφορώ ότι έχει. Πώς το λένε, έχει φοβερό κοινό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: που γράφουν από κάτω, ρε παιδί μου, διφυραβικά σχόλια. Εντάξει. Είσαι θεός, είσαι έτσι, είσαι
0: έτσι.
1: Έχει
0: πλάκα, βέβαια, είναι πολύ αθυρός όμως έτσι.
1: Ναι.
0: Το τι λέει ο στόμας του δεν υπάρχει.
1: Συμφωνώ.
0: Να.
1: Λοιπόν, συγκέντρωσε μια ξένη εφημερίδα μερικές παραξενιές που έχουν κάποιες μεγάλες στάρ όταν κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό. Και έλεγε λοιπόν ότι οι οποίες έχουν τη χειρότερη φήμη. Και μία από αυτές ήταν, λέει, η Μαράια Κάρι, η οποία είχε. Πώς το λένε, ήθελε να κλείσει ολόκληρη την καμπίνα πρώτης θέσης σε πτήση της British Airways για να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει άλλους επιβάτες δίπλα της. Και πλήρωσε γι' αυτό 82.000 ευρώ.
0: 82.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν νίκιαζε ένα Learjet, ρε παιδιά. Πιο φθηνό θα της ερχόταν.
1: Ήθελε αυτό. Επίσης είχε πει ότι είχε ζητήσει από ξενοδοχείο του Λονδίνου το 2005 όταν θα προσγειωθεί να της τρώσουν ένα κόκκινο χαλί το οποίο να έχει κεριά.
0: Να σου πω, έλα τώρα το κάθε ψώνιο.
1: Επειδή θα προσγειωνόταν βράδυ και ήθελε να βλέπει, είπε ότι θέλω όταν θα προσγειωθώ να μου στρώσετε ένα κόκκινο χαλί από εδώ μέχρι απέναντι και να έχει δεξιά-αριστερά αναμένα κεριά ώστε να διαβώ αυτό το διάδρομο και μετά. Να πω στο αεροδρόμιο.
0: Αυτή τα πλήρωνε. Ή δεν είχα προσκαλέσει την καμιά διοργάνωση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Είμαι σίγουρο ότι κάποια διοργάνωση τη το έκανε, γιατί αυτά στοιχίζουν, παιδιά.
1: Ναι. Απ' την άλλη, λέει η Μαντόνα, το 2010 σε μία πτήση από τη Νέα Υόρκη προς το Χίθρο του Λονδίνου, σύμφωνα με μαρτυρία συνεπιβάτη, έτσι, επειδή δεν μπορούσε, βαριότανε και δεν παίρναγε, λέει, η ώρα, άρχισε να κάνει γιόγκα στους διαδρόμους του αεροπλάνου.
0: Πόπο, παιδιά, αν είχαμε τότε social media θα έχουν κάνει οι συνεπιβάτες φοβερό βίντεο έτσι που θα το μοσκοπουλούσαν. Φαντάζεσαι τώρα,
1: ναι,
0: να είσαι στην πτήση και να σηκωθεί μια και να λες, ρε εσύ, αυτή κάπου την ξέρω. Α, η Μαντόνα.
1: Αυτό.
0: Και
1: όταν προσγειώθηκαν, λέει, ναι, επειδή αυτή βιαζόταν και είχε και μια κουστοδία μαζί τη 15 άτομα που τη γλύφουνε πατόκορφα, ήρθε το λεωφορείο, ένα λεωφορείο και τους πήρε για να τους πάει στο αεροδρόμιο μετά να φύγουν και για να μην ταράξουν την ησυχία της και τα τσάκρα της. Οι υπόλοιποι επιβάτες, λέει, κοινή φνητή, η πλεμπαρία, έμειναν εγκλωβισμένοι 2 ώρες στο αεροπλάνο.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Ναι. Μάλιστα, λέει, σε μία άλλη πτήση, λέει, που ταξίδεψε στις British Airways, έχοντας μαζί της τον προσωπικό της σεφ, της ετοίμαζε την ώρα πάνω στην πτήση, τώρα, την ώρα της πτήσης, και της έρευνε σούσι. Την ώρα που πέταγε.
0: Είναι λίγο κακομαθημενούλες.
1: Είναι βλαμμένες τώρα, έλα. Βλαμμένες είναι. Λοιπόν, να είναι τώρα πρώτη θέση που έχουν κλείσει κι άλλοι και να είναι δίπλα ο σεφ και να μαγειροτσικαλίζει τα φύκια για να τις δώσει σούσι.
0: Έχεις δει τις καινούριες πρώτες θέσεις πως είναι? Είναι, παιδιά, διαμερίσματα. Κάνεις ντους μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι super duper wow.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν μπορεί να πλημμυρίσει το αεροπλάνο, να πάθει καμία βλάβη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η Μέγαν Φόξ απ' την άλλη ήθελε να της φέρουν με το που μπαίνει στο αεροπλάνο ένα μαρτίνι, ενώ ήθελε πάντα ένα μπολ με καραμέλες μέντας δίπλα της. Αυτό μου φαίνονται τώρα αστεία εμένα που σας άλλες τρελές. Και ένα δεύτερο στο προσωπικό της χώρα μέσα στο αεροσκάφος. Εντάξει, τι ήθελε αυτή, ένα τέτοιο με ένα μπολ με καραμέλες. Προτιμούσε, λέει, συγκεκριμένες καραμέλες χωρίς ζάχαρη.
0: Εγώ ξέρω τι ζηλεύω στις πτήσεις.
1: Τι?
0: Τα παιχνιδάκια που δίνουν στα παιδάκια, τα πραγματάκια. Θέλω να μου δίνουν και εμένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που τους δίνουν πάρα πολύ ωραία δωράκια
1: στα παιδάκια. Τους δίνουνε.
0: Τους δίνουνε διάφορα παιχνιδάκια.
1: Εμένα ως ενήλικες μ' αρέσει που δίνουνε κάτι μπουλγαρι τσάντες με καλλιντικά.
0: Καλά, στην πρώτη θέση.
1: Για την πρώτη λέμε.
0: Όχι,
1: η τελευταία τους δίνουνε, τους κάνουνε που μακριά να
0: φυλάει. Αν δεν το πολύ να σου δώσουν ένα μπουκάλι νερό.
1: Ένα μπουκάλι νερό να μην μου φτώσει ο
0: μπουκάλι. Με τέσσερις αέριδες που πέτυχα το καλοκαίρι, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν σας σερβίραμε τίποτα, κάνα και οικονομία. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεπαν να σας δώσουμε ούτε νεράκι και στο δίνουν βγαίνοντας.
1: Ναι, φαντάσου, δεν το κάναμε αυγό. Αλλά πώς το λένε, στην πρώτη θέση που έχω δει, τους δίνουν τσαντάκια, ειδικά μας για όταν πηγαίνεις Ντουμπάι και τέτοια.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Φοβερά, παιδιά,
0: μέχρι και πιτζάμες.
1: Και απίστευτες μάρκες.
0: Παντόφλες.
1: Τσάντες.
0: Τσάντες.
1: Όχι τσάντες.
0: Νεσεσέρ.
1: Νεσεσέρ, αλλά νεσεσέρ μιλάμε να χωράω κι εγώ μέσα. Όχι τίποτα που χωράνε 5 μπουκαλάκια. Νεσεσέρ γνωστών οίκων.
0: Ναι, είναι με σαπούνια, με κρέμες. Με σαπούνια,
1: ναι, ναι. Κολόνιες και τέτοια μέσα. Μιλάμε τώρα.
0: Και τέτοιο, και ντεοντοραντ.
1: Γιατί μασχάλι.
0: Ναι. Σου λέει, μη μυρίζει μασχαλίλα η μία στην άλλη.
1: Ακριβώς.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
8: Rodion τι?
9: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
0: Λοιπόν, η πιο περίεργη είδηση λέει έρχεται από την Ιαπωνία, όπου συνελήφθη ένα serial killer hamster. Αυτός σκότωνε και τα κακόμοιρα. Σκότωνε δεκάδες τροχτικά σε ροζ ξενοδοχεία με τις φίλες του. Ακούστε τώρα, ναι παιδιά, τι βίτσι έχουν οι μερικοί άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, έπαιρνε μαζί του, από ό,τι κατάλαβα, τροχτικά τέτοια. Αυτά τα γλυκούλια, αυτά είναι ροζ, εντάξει, είναι ουρά του σαν καλώδιο, τα έχουμε πει. Αλλά είναι χαριτωμένα, είναι. Και δεν σκοτώνεις τώρα στα καλά του καθημερινά αυτά τα ζωάκια. Λοιπόν, και... πώς το λένε, θα σκοτώσουμε. Πού θα σκοτώσουμε, έλεγε χάμστερ, και θα διασκεδάσουμε, έλεγε σε μια γυναίκα. Σε κάθε γυναίκα που ήταν να συναντήσει κάποιο ξενοδοχείο ροζ για με περιπτύξεις. Και κανονίζανε, λέει, και πέρανε μαζί τους και χάμστερ και τα σκοτώνανε. Άντε, αυτός πες ήταν στη διαλκύρια. Η άλλη, η οποία πήγαινε να σκοτώσει μαζί του η κάθε μία τα χάμστερ, τέλος πάντων κάποια μυστοποιήθηκε, του έκανε μήνυση, πήρανε και τα χάμστερ, όσα προλάβαν να ζήσουν, του διαλκύρια τον χάμστερ και όλα καλά. Ναι. Σε βλέπω, σε βλέπω, πε, χώστα. Να σου πω, άκου. Ναι. Έχει έκλειψη, παιδιά.
12: Ναι, κάτι γίνεται.
0: Όχι, κάτι γίνεται, έχει γίνει.
12: Ναι.
0: 29 του μήνα, 28 είχε έκλειψη. Η έκλειψη αυτή, λέει, δημιουργεί κάποιες, έτσι να τις πω, εντάσεις, ξεκαθαρίσματα κλπ. Και επηρεάζει διδύμους.
12: Α, okay.
0: Περίμενε, διδύμους, ηχθείς, τοξότες. Αχ, κι άλλο ένα ζώδιο είναι. Και Παρθένους.
12: Μάλιστα.
0: Και Παρθένους. Και θέλει, λέει, μία είναι. Μία είναι αυτό, ένα ουμ. Μέχρι τον Οκτώβρη.
12: Ναι.
0: Το πρώτο ημερών. Μετά έρχεται το δεύτερο ημερών το κύμα. Όσοι είναι δηλαδή γεννημένοι, μετά. Το δεύτερο δεκαήμερο.
12: Μάλιστα.
0: Εσύ που είσαι, εσύ.
12: Εγώ
0: εσύ
12: είμαι
0: είσαι
12: στο... δίδυμο.
0: Εσύ είσαι Παρθένος με δίδυμο. Ωραία,
12: ναι.
0: Πέρας, και εσύ.
12: Α, ωραία.
0: Και εγώ είμαι ηχθής με δίδυμο. Τέλεια.
12: Ναι.
0: Είναι η εποχή. Άκου, βλέπε θόπα.
12: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ. Όλα καλά θα πάνε.
12: Να.
0: Λοιπόν, η Βύση, πες για τη Βύση.
12: Η Βύση ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σούπερ συναυλία και γίνεται χαμός.
0: Ναι, και θα έχει, λέει, φοβερό χορογράφο παρόλο που αναλαμβάνει τη χορογραφία και πρόκειται για τον Φρέντερικ Ράιντμαν. Είναι ένας, λέει, Σουηδός από τους πιο καταξιωμένους χορογράφους και σκηνοθέτες και το όνομά του είναι στενά συνδεδεμένο με τη Eurovision. Και τον έχουμε βγει στα πιο εντυπωσιακά της Eurovision. Ποια, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα αυτά. Λοιπόν, η Άννα Βύση, λέει, παρακολουθεί τη Eurovision. Α! Στον Μπαγκαράγκα τον είδε.
12: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, τον Μπαγκαράγκα, το χορευτικό. Το Μπαγκαράγκα ήταν το τραγούδι που κέρδισε. Το χορευτικό του Μπαγκαράγκα. Το τραγούδι εμένα δεν μ' άρεσε. Το χορευτικό ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Η χορογραφία ήταν συγκλονιστική. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, 70% βγήκε για τη χορογραφία. Τον είδε, λοιπόν, η Βύση κάθε όταν η Βύση και βλέπε Eurovision το Μάιο και σου λέει: κάτσε, μπας και ψαρέψουμε κανένα ταλέντο από την Eurovision. Είπε τον Μπαγκαράγκα, πήρε τηλέφωνο Σουηδική. Όχι τη Σουηδική, Βουλγαρία δεν είχε κερδίσει. Την Βουλγαρική αποστολή και είπε: ρε παιδιά, πού είναι αυτό, λέει, με τι πουέντε που. Πού είναι ο χορογράφος και τι είπαν ότι είναι ο Τάβε και αυτός θα αναλάβει.
12: Μάλιστα.
0: Ο Κούσας πληρώνει, φαντάζομαι, πάλι. Αλλά τα γέλευε πλουιέτη αντί τον Μπέφα τα κάνει ο Φρέντερικ.
12: Ναι.
0: Ο Σουηδός.
12: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι θα μαζέψει και άλλα ονόματα. Θα είναι λιόπτικο ακουστικό σοου διεθνών προδιαγραφών. Ναι. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα που θα γίνει.
12: Κατάλαβα.
0: Αυτά.
12: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα radio@papakiparapolitika.gr, να μας πείτε τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι και να το στείλετε στα κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν, οι τιμές, λέει, είναι, ξεκινούν, για το ακάλεμε τώρα, έτσι, ξεκινούν από 21-20 ευρώ για τις επάνω κερκίδες, για την αρένα κυμαίνονται από 31 ευρώ έως 63, ενώ οι VIP που κάθονται είναι 318 ευρώ και οι Diamond Ultimate Experience με VIP Lounge, Welcome Drink, Open Bar, σου τρίβουνε τα πόδια, σου κάνουνε μασάζ, αγγίζεται 477 ευρώ.
12: Μάλιστα.
0: Αυτά.
12: Ωραία. Πάμε σε τραγούδι.

Ορίστε, δεν λέμε για τον Μάριο που ήταν καβιστό στο Lion Rich. Κοντζάμ Lion Rich, στην εντατική, λέει ο διάσημο τραγουδιστή. Είχε δώσει μια συναυλία στο Σεν Λουίς και όσο προχώραγε στα τελευταία δηλαδή λεπτά, το τεταρτάκι, άρχισε να. Εντάξει, 77 χρονών, έτσι. Άρχισε λίγο να παραπέει, δεν νιώθει και πολύ καλά. Ζήτησε μια καρέκλα για να τραγουδίσει. Τον Νάιντο, τι ώρα τραγούδια έχει πει. Του φέραν την καρέκλα, κάβησε την καρέκλα, δεν ξανασηκώθηκε, παιδιά. Ήρθε μετά το 166 το αμερικανικό του καημένο. Γιατί στάθηκε εντονή διαθεσία προς το τέλος της εμφάνισής του και τον πήραν. Και είναι τώρα στην εντατική. Έπαθε ήπια αφυδάτωση. Δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος. Δύσκολα τώρα αυτές οι συναυλίες εν τω μεταξύ με τόσο κόσμο και τόσες απαιτήσεις και τόσα τραγούδια. Τι τραγουδάρες έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Πόσα μπλουζ έχουμε χορέψει με τα τραγούδια του Lionel Richie. Πόσα blues, παιδιά. Λοιπόν, βρήκαμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο να βάλουμε έτσι για να ταξιδέψουμε λίγο στα 80's και στον αγαπημένο Lionel Richie που ελπίζουμε να μην μας αφήσει και αυτός χρόνος, γιατί παιδιά έχει πεθάνει όλος ο κόσμος τον Αύγουστο.

0: χτυπήθηκαν, λέει, δύο πετρελαιοφόρα.
1: Α, ωραία!
0: Στο Ορμούς, νέα άνοδο τιμή του πετρελαίου.
1: Πώς έφτασε?
0: Δεν ξέρω, νέα άνοδο πάντως. Πώς θα πάμε, θα φτάσουμε στα 3 ευρώ έτσι που πάμε. Δεν μας βλέπω καλά.
1: Οχοχο.
0: Παιδιά, θα πάρω τέτοιο. Θα αρχίσω τα μετρό πάλι.
1: Θα πάρω μια ψαρόβα.
0: Πάλι θα παρκάρω στο ελληνικό το μεταξύ.
1: Έλα,
0: όλα.
1: Να σου πω, τι? Κάθε αρχή σεζόν τα ίδια μας λες, αλλά εκεί σταθερά με το αυτοκινητάκι σου.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε φτάσει στην
1: ηλεκτρικό ευρώ. Αυτοκινητάκι, παιδιά, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχω
0: καλέ.
1: Ακόμη την υποδομή, η αλήθεια είναι.
0: Δεν έχω υποδομή, ούτε υπομονή. Ούτε υποδομή, ούτε υπομονή, ούτε λεφτά. Ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, θα κάνω το ηλεκτρικό ποδαράκι. Θα παρκάρω. Για να παρκάρεις το μεταξύ στο ελληνικό, επειδή γύρω-γύρω έχουν, είναι σημάνσεις για κατοίκους, που λογικό. Πρέπει να παρκάρουν και αυτοί οι άνθρωποι κάπου. Πιάνεις το στενό, πηγαίνεις πάνω-πάνω και περπατάς σαν την Καμήλα στην έρημο για να φτάσεις στο μετρό. Να πάρεις το μετρό να έρθεις εδώ. Αλλά τι να γίνει, παιδιά, μα η βενζίνη πάει 2,50 και 2 νέα άνοδο συνέχεια. Να δούμε πού θα φτάσει.
1: Να.
0: Λοιπόν, βγαίνουν οι ειδικοί και προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος κρυφός όταν κάνεις τζακούζι κατά το νερό. Υπάρχει, λέει, εκεί που είναι η αποχέτευση. Αν την μπλοκάρεις, μπορεί να σε ρουφήξει.
1: Α, ωραία.
0: Όχι, ρε παιδιά, ένα τζακουζάκι έκανα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και αυτό μας το έχει στερήσει αυτή η ζωή. Μετά από εδώ, κάθε μέρα ήμουν στο τζακούζι μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αχ, ωραίο είναι το τζακουζάκι όμως. Θα ήθελα η βεράντα μου να έχει ένα τζακούζι.
0: Α, πρέπει να έρθει στα νότια προάστια, στα νεόδμητα που ναι. έχουν στα μπαλκόνια.
1: Παιδιά, τους, αυτά να σου πω κάτι. Αν τρυπήσει αυτό, τι γίνεται, μπορεί να μου πει.
0: Αν τρυπήσει, θα πρέπει να τζακούζι το από κάτω. Αγκαλιά.
1: Είναι θέμα. Δηλαδή εδώ πέρα τα μπάνια και καμιά φορά μετά από χρόνια.
0: Είναι ειδικέ κατασκευέ, πολυτελεία τώρα. Αυτά έχουν μία τρύπα, βγαίνει την τρύπα το δέντρο, το από κάτω στον από πάνω. Έχει τέτοια. Είναι, αυτό το άλλο είναι σαν πεταλούδα. Το άλλο είναι ακανόνιστο το σχήμα. Δηλαδή δεν βγαίνει. Να απλώσει, δεν υπάρχει να απλώσει σε μπαλκόνι. Γιατί πηγαίνει, κάνει καμπύλη. Δεν έχει που να βάλει. Θα το βάλει το ρούχο ανάμεσα στι καμπύλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Μετά και είναι, okay, είναι κάθε όροφο τώρα έχει μία μικρή πισινούλα ή ένα μικρό τζακουζάκι σε μερικέ κατασκευές. Αυτές συγκρίνονται γιατί και μεταξύ επειδή είναι τζάμι, βλέπεις τον άλλον με το μαγιό του που μπαίνει στο τζακούζι, βλέπεις τους αφρούς, σηκώνει, βλέπεις τον πισινό του. Τα άλλα περνάμε από κάτω. Πριν να παρκάρεις και να πάρεις και ποπκόρ και να κάθεις να κοιτάς ορόφους. Απλώνει η άλλη το βρακί της, το βλέπεις. Έχουμε πετάξει τα κρύσταλλα. Και μετά τι κάνουν, επειδή δεν τους είναι. Γιατί είναι όμορφο όταν δεν έχει πάει ο άλλος να κατοικήσει, είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Μόλις πάει ο άλλος και βάλει και το κάνει τσαντήρι και διαβάζει το μπαλκόνι. Μία απλώστρα. Σκυλοτροφή, αν έχει ζώο. Ένα ποδηλατάκι του παιδιού, μετά γίνεται καραγκιόζ μπερντέ. Και επειδή μετά αρχίζουν και άμα κάθονται, βλέπεις το βρακί τους, να μην σου πω τι άλλο βλέπεις. Φτάνεις μέχρι μέσα, καταλαβαίνεις. Αρχίζουν μετά. Και δεν νιώθουν ότι έχουν privacy και με το δίκιο τους. Και αρχίζει τώρα το καραγκιόζ μπερντέ. Αρχίζουν και βάζουν λουλούδια για να μην βλέπει από κάτω. Άλλοι βάζουν καλαμωτή. Και είναι τώρα το τζάμι και η γκριτέτια και είναι η καλαμωτή μπροστά. Δεν θέλεις.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: τι αισθητική είναι αυτή, ρε παιδιά,
1: στο μπαλκόνι ο άλλος θα βγει να κάνει τζακούζι. Εγώ αναρωτιέμαι. Θα βγει με το μαγιό και ο ένας θα μπανίσει τον άλλον. Κοίτα, πού είμαστε, ρε παιδιά, στο Μαϊάμι.
0: Στην αρχή, επειδή είναι καινούριο κοσκυλάκι μου και πού να σε κρεμάσω, θα βγει να κάνει τζακούζι ο άλλος. Γιατί θα είναι το καινούριο. Μετά θα το έχει να πλένει τα πόδια του. Στην χειρότερη είναι να βουτήξει να πλένει κανένα ρούχο στο
1: και
0: χέρι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι θα είναι γεμάτο. Αυτά με τα χρόνια θα θέλουν συντήρηση.
0: Βέβαια,
1: υγρασία.
0: Το βάρος του μπαλκονιού.
1: Υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν γίνει στατικά. Αυτό δηλαδή που πηγαίνουν σε παλιές πολυκατοικίες και θέλουν να βάλουν παιδιά πισίνες.
0: Σε παλιές έχουν βάλει.
1: Σε παλιά
0: πλέον.
1: Ήθελε κάποιος να βάλει πισίνα και του λένε δεν αντέχουν τα στατικά.
0: Βέβαια, παιδιά. Δεν είπε τι έγινε στην Κυψέλη. Που δεν έχει και πισίνες που με το Μητροπόντικα. Που αν έχουν. Μένουν όσοι μένουν. Πολύ, όχι όσοι. Κάποιες πολυκατοικίες κοντά εκεί που έμεναν μισόγειο, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Σηκώθηκε το έδαφος, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους να βγουν έξω. Εντάξει, οικονομία είναι αυτό βέβαια, άμα δεν μπορείς να βγεις. Γιατί όταν βγαίνεις, ξοδεύεις. Αλλά καταλαβαίνεις τι πάθανε οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Τι να λέμε τώρα. Καλά, τα νότια προάστια εντάξει. Έχουν χαλάσει σε πάρα πολλά σημεία με αυτά τα πράγματα. Με αυτές τις πολυκατοικίες που χτίζονται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι διαχρονικό εδώ μεταξύ αυτό. Θα σου μείνει μετά ένα γκρι πράγμα με τζάμι. Δεν έχει μια διαχρονικότητα έτσι, μια ωραία αισθητική.
1: Αυτό, παιδιά, το τζαμάκι παίζει παντού, έτσι και στα βόρεια.
0: Καλέ παντού.
1: Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Όλα
0: ναι,
1: είναι γκρι και
0: ξέρω.
1: Τζάμι. Αυτό το τζάμι δεν μου αρέσει. Μαγριεύει δε.
0: Εμένα δεν με χαλάει, αλλά. θα έπρεπε να είναι. Και παλιά δεν ήταν και τη μόδα να βάζουν εκεί κάτι ξύλα. Τώρα αρχίζει και φεύγει αυτό. Mm. Που έχει χωρίσματα ανάμεσα στα διαμερίσματα και ήταν με κάτι κάθετα ξύλα. Από αυτά μετά έρχονται και φαγώνονται, έρχονται και χαλάνε, έρχονται και ξεβάφουν. Που έχει ξύλα παντού. Όπως και μέσα. Το εσωτερικό των σπιτιών είναι όλα τα ίδια. Σαν Airbnb είναι.
1: Ναι.
0: Είναι όλα με ένα πλάμα που είναι από μίμηση μαρμάρου και γυαλίζει αυτό. Εκεί να φας γλίστρα, έχει πάει για κάτι κατευθείαν. Και είναι μετά, γιατί το σύστημα της τηλεόρασης και από πίσω έχει ραμποτέ ξύλο. Είναι όλα ίδια. Ωραίο ήταν το πρωτοβγήκε, αλλά μετά το βλέπεις παντού. Βάλε και λίγο ρε παιδί μου και μια πινελιά.
1: Και θα ήθελα και ένα ελληνικό στοιχείο, κάτι.
0: Τι
1: τώρα το πει εγώ στο νησιώτικο.
0: Τι θες τώρα.
1: έλα να πάμε στο νησί. Αυτά. Λοιπόν, τι έγινε, μισό λεπτό. Πες κάτι για μισό λεπτό.
0: Τι να πω για μισό λεπτό. Κρατάμε.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ταρατατα.
0: Τώρα είμαι σε
1: φάση. Παιδιά, έχει ζέστη σήμερα, γίνεται το μεταξύ ένα περίεργο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, είναι λίγο κάπως.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο τέτοιο. Το νέο μου project είναι να βάλω μια γλαστρούλα, ψευτική όμως, στην είσοδο του σπιτιού μου. Γιατί έχω ένα επιπλάκι το οποίο είναι σαν μια μαύρη τρύπα και θα μας βουφήξει. Και ψάχνω να βρω κάτι οικονομικό και όχι πολύ.
1: Κάτι θα βρεις. Από την Κίνα με αγάπη.
0: Δεν έχει.
1: Παιδιά, αύριο σας θέλουμε σε επάλξη. Θα πάρετε το κινητό και θα στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Με το που θα μπούμε 2 η ώρα, θέλουμε να γίνει χαμός. Τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και είναι 2 με 4 καθημερινά εδώ στα Παραπολιτικά. Και κάποιος άγνωστος σας πει. Τι ακούτε, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέζεται μέσω νομικών επιφυλάξεων και ότι ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του σώματος αλλά και την τήρηση της νομιμότητας. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Όπως εξήγησε, το αίτημα του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ που κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου αφορούσε τόσο τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, όσο και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πρώτης φάσης, μεταξύ άλλων για ζητήματα συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Κανείς δεν έφερε το θέμα για συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέδριαση, πάντως, επισήμανε πως τέθηκαν στο επίκεντρο θετικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στον τομέα της υγείας. Συζητήθηκε η πρόθεση παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ προκειμένου να στεγαστεί ιατρικό προσωπικό και οι οικογένειές του. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισήμανε, αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί τυπικά αρμοδιότητά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των νησιών. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρηση συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνα Σβήνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής γιατρών στο νησί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας. Η κυρία Σβήνου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί της ΧΟΟ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Η δημοτική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 128.400 ευρώ το χρόνο. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά 8 ειδικευμένους ιατρούς, 3 παθολόγους, 2 χειρουργούς, έναν ακτινολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν επεμβατικό καρδιολόγο. Σε κάθε έναν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, εντάσσονται 9 ειδικευόμενοι παθολογίας και χειρουργικής, οι οποίοι θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίως. Την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαια ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού. Ο κ. Κονσολάς, με αφορμή το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και την αυξημένη χρηματοδότηση, ζητά, όπως επισήμανε στο κόσμο, τον επανασχεδιασμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλεια. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση με Κο και Κάλυμνο, ένα επιπλέον εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς Πειραιά και Ρόδο, περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια με ταχύπλοα προς νησιά με διεθνή αεροδρόμια, καθώς και ταχύπλοη σύνδεση από τον Πειραιά με προσέγγιση στην Αστυπάλαια. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως επισημαίνει, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών. Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων της χώρας κατατάσσεται η Λέρος σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους 332 Δήμους της Ελλάδας για το 2025. Η Λέρος κατάφερε και συγκέντρωσε 13 στις 16 μονάδες και καταλαμβάνει τη 10η θέση. Σημαντική είναι και η επίδοση της Ρόδου, η οποία με 9-16 βρίσκεται στην 30η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην τελευταία θέση της λίστας των 30 Δήμων που διακρίνονται ως πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Ακολουθεί ο Δήμος Νησίρου, η Σίμη και η Χάλκη. Την αλληλεγγύη στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και στην αντίδρασή τους απέναντι στη χωροθέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων απέκφραζε με ομόφωνο ψηφισμά της η Δημοτική Κοινότητα Σορωνής, ζητώντας παράλληλα σαφή θέση και ενέργειες από τους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Στο ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμενη εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνος της Καταβιάς, αλλά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κοινότητα, εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη είτε τεκμηριωμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Στην τοποθέτηση 14 απεινιδωτών σε κύρια σημεία της Ρόδου και των υπόλοιπων νησιών ευθύνης του προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρους του λιμανιού της Ακαντιάς, το τουριστικό λιμάνι, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσθεθούν αντίστοιχες συσκευές στο Φαλιράκι και την Κάμηρο Σκάλα. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΣΥΜΗ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικών αποστολών της ΣΑΜ και Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλή τηλεοπτική σεζόν, επιστρέψαμε και βεβαίως ξεκινάμε να καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας, δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή στα όσα καταγράφονται στα Δωδεκάνησα, στα όσα καταγράφονται εκτός της χώρας και βεβαίως επηρεάζουν, διαμορφώνουν την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας, είναι άλλωστε μία από τις αγαπημένες μου φράσεις. Λοιπόν, με την τρέχουσα επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε σήμερα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν την περίοδο που είχαμε τις καθιερωμένες διακοπές ή αυτή την ανάπαυλα την καλοκαιρινή. Δεν έχουν αλλάξει παραδέα τα ζητήματα. Θα λέει κανείς ότι με τα ίδια προβλήματα φύγαμε, με την ίδια αγωνία επιστρέφουμε και μάλιστα σε αρκετά επίπεδα κάποια έχουν επιδεινωθεί. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω συνολικά τους προσκεκλημένους, έχοντας πάντα κοντά μας, συνεργάτης πλέον είναι, ο Πάνος ο Βενέρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Καλησπέρα Πάνο, καλώς ήρθες.
3: Να είστε καλά, καλησπέρα και καλή σεζόν, εύχομαι.
2: Και καλή σεζόν, ναι. Εσύ καλά, να είσαι ορεξάτος, σε στείλαμε, πέρασε καλά, πήγες Αλεξανδρούπολη, πήγες Κρήτη, πήγες στις δακές σου, έρχεσαι ενισχυμένος δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Αρικάς, δημοτικός σύμβολος, ορθοπαιδικός βεβαίως γιατρός. Καλησπέρα γιατρέ, καλώς ήρθατε και εσείς.
4: Καλησπέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές και καλή τηλεοπτική σεζόν.
2: Με τη βοήθεια όλων νομίζω θα πάμε πολύ καλά. Ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης, δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος, το λέω γιατί όσο νου που πλησιάζουν εκλογές, με την ελληνική λύση. Καλησπέρα κύριε Φλεβάρη, καλώς ήρθατε και εσείς.
5: Καλησπέρα. Ο Σεπτέμβριος λένε το μικρό καλοκαίρι, αλλά αρχή πολλών πραγμάτων του εκκλησιαστικού έτους, του δικαστικού έτους και του τηλεοπτικού έτους. Καλή αρχή λοιπόν.
2: Και ο κύριος Γιάννης Καλούδης, τουριστικός πράκτορας, μέλος της ανοιχτής ατζέντας. Καλησπέρα κύριε.

0: Και με νέα κόντρα, με αφορμή μια, αν θέλετε, τοποθέτηση, η πρόθεση εισήγησης για να συζητηθεί η δεύτερη φάση της υδροδότησης του Γαδουρά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτά τα οποία συμβαίνουν το καλοκαίρι, κάποιοι λαθασμένα το σχεδίασαν μέγα στεντερίτιδα, αλλά το θέμα είναι ότι έγινε πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι, και στον σκανδιναβικό τύπο, διότι είχαμε πρωτοσέλιδα που σχεδίαζαν αυτή την κατάσταση, το φαινόμενο της γαστεντερίτιδας, των ιώσεων, να το πω πάρα πολύ απλά, με τα ζητήματα διαχείρισης ή τα προβλήματα τα οποία προκαλούν ενδεχομένως έτσι η λειτουργία του βιολογικού. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από τον Πάνο, γιατί βλέπω ότι η ένταση συνεχίζεται, αγαπητέ Πάνο, βλέπω ότι ο πόλεμος συνεχίζεται μεταξύ των δύο μεγάλων, των δύο κτηρίων, και βλέπω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στοιχίζει στον τόπο ακόμη και η υπερβολή στην διαχείρισή του.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και αυτός ο πόλεμος, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν νομίζω να οδηγεί κάπου, αν είναι πόλεμος ή αν δεν είναι ένα παιχνίδι εξουσίας, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα απαρκτό και μεγάλο πρόβλημα η διαχείριση των λιμάτων γενικότερα, όχι μόνο στο βιολογικό καθαρισμό, που είναι από παλιά υπήρχε θέμα εκεί πέρα. Αλλά και σε όλους τους, σε σχεδόν τους, όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς του, του τόπου. Παλιότερα ήμουν προστάμενος διευθύνσης περιβάλλοντος περιφέρειας και έχω κάνει μερικούς ελέγχους και τα λοιπά. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα γενικά με τη διαχείριση των, των λιμάτων.
0: Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, μεγάλωσε γρήγορα το νησί, αποκτήσαμε σημαντικές ξενοδοχειακές υποδομές, τουριστικές υποδομές, αλλά μείναμε στα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν την νομοθεσία στο να ολοκληρωθούν ή να τρέξουν ή να προγραμματιστούν τέτοιες πράξεις. Γιατί το λέω? Γιατί ο βιολογικός αρχάγγελος Βόδη είναι στη δημόσια συζήτηση 25 χρόνια. Το θυμάται πολύ καλά και ο Γιάννης, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλυθέας. Συζητάμε τα ίδια πράγματα με κάποιους από εσάς. Εδώ και 25 χρόνια.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Και γιατί δεν γίνεται ο Αρχάγγελος Βόδη? Διότι ενδεχομένως να έχει και ένα πρόβλημα και αυτός ο ίδιος. Ναι. Έτσι. Πολύ μακριά ο Αρχάγγελος για να, για να συνδεθεί με τον Βόδη. Η άποψή μου είναι αυτή. Έτσι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και γι' αυτό άλλαξε ο διασμός. Αλλά μετά από 25 χρόνια.
1: Μετά από 25 χρόνια δυστυχώς επιμέναμε σε μία λάθος κατεύθυνση. Εμένα αυτή είναι, ήταν από την αρχή αυτή η άποψή μου, ακόμα και όταν ήμουν πρόεδρος τότε. Αυτή ήταν και η άποψή μας σαν τεχνική δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το θέμα των λιμάτων είναι σοβαρό και η αντιμετώπιση του είναι εξίσου σοβαρή. Εγώ αντιμετωπίζω το πρόβλημα στην πλημελή συντήρηση και στα ενδεχομένως λίγα χρήματα που πέφτουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα με το Βόδι είναι σοβαρό. Μπορεί να βρεθεί λύση, θέλει αναβάθμιση σαφέστατα ο βιολογικός καθαρισμός και νομίζω ότι πρέπει να βάλουν όλοι πλάτη προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα το ποιος έκανε και τι έκανε και πώς.
0: Να ρωτήσω όμως το εξής και να πάμε και στον Μανώλη Σαρικά. Όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα δεν είναι αυτή η οποία δημιουργεί εισήγηση? Κοιτάξτε, το λέει και ένας δημοσιογράφος. Εγώ καθημερινά δεν μπορώ να διαβάζω 200 ανακοινώσεις, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ή αιχμές δημόσιες, ή κατηγορίες ή αναφορές ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι λειτουργεί καλά, ότι τα στοιχεία δείχνουν αυτό, άλλα στοιχεία δείχνουν αυτό. Έχουμε χαθεί σε μία επικοινωνιακή, αν θέλετε, καταιγίδα διαφόρων ανακοινώσεων που προκαλούν δυσπιστία στον πολίτη και στο τέλος έρχονται ακόμη και οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί, και γράφουν αυτά που γράφουν.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ανοιχτή
1: κάποια στιγμή
0: παρακαλώ, πρέπει, μετά τον άλλο.
1: Πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου και πρέπει να εστιαστούμε στην ουσία του πράγματος.
0: Κύριε Σαρικά, Μανώλη.
2: Λοιπόν, σε ένα από τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και ο ίδιος ο κύριος Βαγιανός παραδέχτηκε όντως έχουμε θέμα με το Βόδι. Λοιπόν, το θέμα δεν προέκυψε τώρα ότι είναι στην παρούσα δημοτική αρχή. Είναι χρόνια. Για μένα πρέπει να αναβαθμιστεί το Βόδι και πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια.
0: Συμφωνούμε,
2: και δεν μπορεί μεταξύ μας να βγάζουμε τα μάτια μας. Δηλαδή κάποιοι σε εισαγωγικά δημοσιογράφοι, ο Θεός να τους πει δημοσιογράφους, γράφουν συνέχεια, ανεβάζουν στα social media και δείχνουν, μπορεί να το πρόβλημα να είναι α και το κάνουν 10α. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι κίνητρα, προφανώς από κάποιους παρακινούνται θέλοντας να βλάψουν δήθεν την Δημοτική Αρχή, αλλά βλάπτουν τη Ρόδο. Το θέμα είναι το εξής. Έχει

0: Αυξηθεί ο τουρισμός κατά πολύ. Οι κρατήσεις, οι διανυκτερεύσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και δεν υπάρχουν έργα. Ο τελευταίος δρόμος που έγινε πάνω στο νησί της Ρόδου, αν δεν κάνω και λάθος, είναι ο δρόμος που συνδέει την Ρόδου Λίδου με το αεροδρόμιο. Από το...
1: Ναι, μιλάτε για ανατολικές
0: δυτικές
1: αυτές.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει. Έχει γίνει διαπλάντηση της δρόμου Κολύμπια Λίδου. Τι έχει γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Λοιπόν, στερούμε σε υποδομές. Και καλό λοιπόν είναι να υπάρχει μια σύμπνοια ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Περιφερειακή Αρχή, γιατί μόνο κακό κάνει στη Ρόδο.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα βιολογικού. Ας υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι κακεντρεχείς ή αν θέλετε το κάνουν με μια πρόθεση να κάνουν ζημιά. Στο να απαντάει χωρίς ανάσα κάθε μέρα η ΔΕΙΑΡ ή ο Δήμος, αυτό δημιουργεί μία σύγχυση. Έτσι. Εγώ θα περίμενα δηλαδή να γίνει το αυτονόητο. Μία φορά παρουσιάζει τα δεδομένα, τα οποία είναι αυτά τα στοιχεία, και δεν επαναλαμβάνεσαι γιατί κάνει ζημιά. Και επίσης αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και πραγματικά θέλω και την άποψη του κ. Φλεβάρη, είναι πώς είναι δυνατόν κάποιοι να μιλάνε για στοιχεία, για μετρήσεις οι οποίες δεν είναι, αν θέλετε, πραγματικές. Όπως επίσης μου προκαλεί εντύπωση ότι έχουμε και παρέμβαση εισαγγελία για το θέμα. Δηλαδή η εισαγγελική αρχή έχει παρέμβει για το ζήτημα. Κύριε Φλεβάρη.
2: Εάν κάποιος, κύριε Χατζηιωάννου, ίσως ο σταθμός, οποιοδήποτε παραγγείλει μια δημοσκόπηση, οι πολίτες σε ποσοστό άνω του 70% και είμαι βέβαιος για αυτό που λέω με επίγνωση από καθημερινές συζητήσεις, θέλει για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος του τόπου μας αλλά και όλων των άλλων αντίστοιχου μεγέθους και σπουδαιότητα ζητημάτων να υπάρχει μια καλή συνεργασία όλων των αρχών, αυτοδιοικητικών, πολιτικών, των αιρετών. Αυτό θέλει. Δεν θέλει την σύγκρουση, αλλά θέλει τη συνεργασία. Η γνώμη των συναδέλφων μας που την εξέφρασαν καθαρά προηγμένως είναι βαρύνουσα. Αφενός μεν, διότι ο Πάνος Βενέρης ως διευθυντής, γενικός διευθυντής περιβάλλοντος της περιφέρειας επί σειρά ετών ασχολήθηκε εξαντικειμένου με το θέμα.
3: Και σε εσάς σαν περιφερειάρχης αντίστοιχα.
1: Να, γι' αυτό ρωτάω, εσάς, γιατί έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή σας.
2: Συνεργαστήκαμε ως αντιπεριφερειάρχης, ως Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, για να μπορέσουμε με καθημερινή εποπτεία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Είπε πριν κάτι ο Πάνος και μου επιτρέπεις να το υπογραμμίσω, γιατί είναι απολύτως σωστό, ότι σχεδόν όλοι, είπες εσύ, αλλά θα πω εγώ, οι περισσότεροι βιολογικοί, επειδή αποτελούν ένα σύστημα, ένα μηχανικό σύστημα που χρήζει συνεχούς εποπτείας, επισκευών, βελτιώσεων, όλα αυτά θέλει με ένα ιδιαίτερο τρόπο να υπάρχουν οι τεχνικές παρεμβάσεις. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, και δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι μια παροιμία που τη ξέρει ο κύριος Χατζηιωάννου. Ήμουνα, λέει, δεν ισχύει φυσικά για τον ίδιο, είναι παροιμία της γιαγιάς του παππού. Ήμουνα, λέει, γιος και γέρασα.
1: Για όλους ισχύει.
2: Για όλους.
1: Και αλλά για τον κύριο Χατζηιωάννου.
2: Ας πούμε ότι είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που οι περισσότεροι πλέον τους έχουμε χάσει. Είχαν ακούσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως προλάβαμε να ακούσουμε και εμείς, για τον περίφημο αγωγό Αρχάγγελος Βόδη. Το οποίο βέβαια έχει τεχνικά ζητήματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Παρένθεση το ανοίγω. Πώς τα λίμματα μπορούν να έρθουν στο βιολογικό, ως βιολογικά λίμματα και όχι ως βοθρολίμματα, τεχνικά στοιχεία. Αλλά ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβουνου να αναλύσει κανείς ένα τόσο μεγάλο θέμα.
1: Ναι, να σας θυμίσω κάτι, κύριε Φλεβάρη, ότι και ο Αρχάγγελος Βόδη ήταν ένας από τους λόγους που όταν ήρθε η διαδικασία της επιλογής ψήφισαν πάρα πολλοί άνθρωποι υπέρ του ενός Δήμου για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Σας θυμίζω ότι στην Καλλιθέα κατεστήσει μπλόκα για να μην περάσει από τα φάντου αγωγός ή να μην περάσει πολύ από την Καλλιθέα. Το λέω εντός εισαγωγικών. Ναι, λέω ή τότε οι προστριβές των Δήμων.
2: Είστε
1: τα χρόνια πέρασαν.
2: Εύστοχος. Είστε απολύτως.
1: Πέρασαν τα χρόνια και ακόμη δεν έχουμε ούτε Αρχάγγελο ούτε Βόδη.
2: Επί των τύπων των ύλων. Και θέλω να πω, ακριβώς αυτό θα έλεγα, με προσδοκία να διαχειριστούν τα προβλήματα του νησιού σε ένα κεντρικό επίπεδο, σε ένα επιτελικό επίπεδο, με μια στρατηγική προσέγγιση, οδήγησε στο σχεδιασμό του ενιαίου Δήμου. Στην πραγματικότητα κινήθηκε το νησί στην αντίθετη κατεύθυνση και η κατάργηση των επιμέρους Δήμων άφησε όλα αυτά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως θα έλεγε ίσως κάποιος αν παρακολουθούσε, και δεν προχώρησαν. Μπορούσαν να επιληθούν στα πλαίσια των μικρότερων προηγούμενων Δήμων πάρα πολλά θέματα. Ακόμα και αυτό το θέμα του αγωγού Αρχάγγελος Βόδη είχε φτάσει σε κάποια στιγμή να συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας που προείδρευα πράγματι εγώ, αν θα μπορούσε να σπάσει σε δύο μικρότερα τα μένα φάντου ως εγκύτερη περιοχή να ενταχθούν προς το Βόδη, το δε της Αρχαγγέλου να γίνει τύπου κόμπακτ, τα θυμάστε ως έγκριτος δημοσιογράφος, πολλά ζητήματα. Από τη φάση αυτή των σχεδίων και των πολλαπλών επιλογών πήγαμε σε μια φάση αδράνειας, αφού λειτουργεί μισό αιώνα. Όλα αυτά έγιναν επιδημαρχίας Καραγιάννη. Μιλάμε για δεκαετίες πριν ο βιολογικός σταθμός στο Βόδι. Το νησί μεγάλωσε, ξεπερνάει σε ισοδύναμο πληθυσμό εκατομμύρια κατοίκους, ισοδύναμο πληθυσμό.
1: Και μείναμε πίσω.
2: Καθώς η σεζόν είναι μεγαλύτερη και ένας τουρίστας καταναλώνει πραγματικά 4 φορές ως ένας μόνιμος κάτοικος σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Και λοιπόν τα εκατομμύρια αυτά χρηστών ισοδύναμων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα μικρό βιολογικό της δεκαετίας του 80, κύριε Χατζηδάκη.
1: Είναι δεδομένο ότι συμφωνούμε.
2: Επενδύσεις.
1: Θέλω να δώσω και με έμφαση και στην διαφορά. Βεβαίως δεν είναι η υποχρέωση απόλυτα της Δημοτικής Αρχής Κολυγιάδη που ήρθε και βρει μια κατάσταση που ήδη διαμορφωθεί.
2: Είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε λοιπόν για να γίνεται μια διαδικασία και σε ό,τι και να κάνει με την τεχνική διαδικασία του διαγωνισμού, από ό,τι διαφαίνεται, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και από ό,τι μαθαίνω, θα δικαιωθούν και εταιρείες που έχουν προσφύγει. Δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Που σημαίνει ότι κάτι λανθασμένα χειρίστηκε η ΔΕΙΑΡ και όχι να μην μείνω στα πρόσωπα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καλούδη.
2: Να κλείσω μια λέξη,
1: ναι, βεβαίως,
2: και θα παραδώσω τη σκετάλη. Η ισχύς εν τη ενώση είναι θέμα κομβικό, θεμελιώδες για τον νησί της Ρόδου. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς στο πρίσμα όπου ανήκει. Πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση δυνάμεων.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ευχή, την οποία ακούω εδώ και 2,5 χρόνια, δεν τη βλέπω. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καλούδη
2: να ρωτήσω,
1: τον κύριο Καλούδη πώς το αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο συμβαίνει, και ρωτώ και έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό, διότι ο κύριος Καλούδης, πολύ περισσότερο από όλους, ήταν αυτός ο οποίος ως επαγγελματίας διάβασε και αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα στο σκανδιναβικό τύπο που συχαίουν, γιατί ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Ναι, με δεν συχαίεται η μεγαστεντερίτιδα, αλλά όταν διαβάζω και αναρτήσεις γιατρών να λένε ότι και αυτό είναι ένας λόγος, εγώ αρχίζω και ψάχνομαι, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός. Έτσι. Αλλά διαβάστε και αναρτήσεις γιατρών για αυτό το οποίο έγινε στο νοσοκομείο της Ρόδου για τα περιστατικά και δείτε και μια κατάσταση σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, κύριε Καλούδη, θέλω να ακούσω την σκέψη σας για το θέμα.
4: Κοίταξε, το θέμα του βιολογικού είναι ένα...
1: Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ.
4: Το θέμα του βιολογικού είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, διαχρονικό. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στην αυαρχίδα του τουρισμού, τη Ρόδο. Έτσι, πουλάμε ένα τουριστικό προϊόν σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την εικόνα αυτή που βλέπουμε τώρα και στο monitor μας, που είναι απαγορευτική για μένα. Δεν πρέπει, δηλαδή μιλάμε μια εικόνα η οποία δεν πρέπει να παίζει πουθενά. Έτσι, είναι πολύ σημαντική η εικόνα του νησιού μας. Όλοι περιμένουμε, ζούμε από τον τουρισμό και δεν πρέπει να τσαλακώνουμε την εικόνα του νησιού μας. Έτσι, θεωρώ ότι είναι...
1: Πάντως, ξέρετε, η εικόνα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η εικόνα δεν τσαλακώνεται από την προβολή, από τη διαχείριση.
4: Σίγουρα.
1: Τσαλακώνεται η εικόνα.
4: Σίγουρα.
1: Από την να μην αποσαφηνίζεις, να μην είσαι καθαρός στις τοποθετήσεις. Είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο πήρε μια απίστευτη έκταση μετά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι το πρώτο αρνητικό δημοσίευμα μετά το 23, παρά το γεγονός ότι είχαμε τη φωτιά, είχαμε επενδυτικά σχόλια από την Ευρώπη. Τώρα έχουμε ένα δημοσίευμα, μάλλον πολλά δημοσίευματα, σε μια αγορά που μας ενδιαφέρει, όπου οι άνθρωποι εκεί προσέχουν το περιβάλλον, οι Σκανδιναβοί, που λέει, κοιτάξτε, είναι ανίκανοι ή η κατάσταση δεν είναι, όχι ιδεατή, είναι θλιβερή.
4: Ναι, κοιτάξτε, η σύνδεση που έχει γίνει καταρχήν για σεντερίτιδα με βιολογικό θεωρώ ότι δεν αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή από πουθενά και έτσι και πρέπει να σταματήσει και η κουβέντα να μην δηλαδή το συνεχίζουμε να συνεχίσουμε αλλά... αυτή την κουβέντα. Έτσι, το πρώτο βασικό είναι αυτό. Από εκεί πέρα σίγουρα θεωρώ το θέμα πολύ επίγον και πρέπει να μπει σε πρώτη θέση ως προσυζήτηση και από τη Δημοτική Αρχή και από όλους, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια να βρούμε και να ξεκινήσουμε άμεσα να βρούμε πώς θα δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με διαδικασίες, δηλαδή με το τεχνικό μέρος, αλλά σας λέω ότι δεν παρασύρεται κάποιος από το να το γράψει κάποιος δημοσιογράφος. Παρασύρεται τον ίδιος. Πηγαίνει στην παραλία και βλέπει εικόνες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές. Έτσι, δηλαδή εννοώ, μπορεί ένας δημοσιογράφος να υπερβάλλει, αλλά όταν εγώ πηγαίνω την περασμένη εβδομάδα σε μια περιοχή και αρχίζουν και φωνάζουν και βγαίνουν από τη θάλασσα και βλέπω μια εικόνα που δεν είναι δυνατή, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι μήπως τελικά κάτι άλλο συμβαίνει. Σας λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι απόλυτο και προσέχω αυτά τα οποία λέω, αλλά είναι και μια υποψία η οποία γεννάται. Επίσης, εάν διαβάζω γιατρούς να γράφουν αυτά τα ζητήματα, με συγχωρείτε, και για το νοσοκομείο έχω θέμα. Έτσι, λοιπόν, τώρα,
3: το θέμα να συμπληρώσω
1: κάτι. Ναι,
3: το θέμα είναι, διαπιστώνεται λοιπόν το πρόβλημα, είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι να δοθεί λύση και όχι να το διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά. Όποιος και να το κάνει αυτό.
1: Ακριβώς.
3: Η πραγματική λύση πρέπει να δοθεί με συνέργειες, με συνεργασίες κτλ. Εγώ θα σας πω ένα γεγονός. Παλαιότερα είχαμε κάνει έλεγχο στον βιολογικό της Λίνδου. Στο βιολογικό της Λίνδου λοιπόν κάποια στιγμή περνάγανε τα λίμματα bypass.
1: Βεβαίως.
3: Από δίπλα. Και πέφτανε αυτούσια στη θάλασσα.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις.
3: Πήρε δημοσιότητα το θέμα. Λύθηκε το θέμα. Τουλάχιστον πρόσκαιρα. Γιατί πάντα σας λέω υπάρχουν ζητήματα με τη συντήρηση και τα λοιπά. Ελπίζω και αυτή τη φορά παίρνοντας δημοσιότητα ένα θέμα να μην εστιάσουμε στο πώς, πού και γιατί στην επικοινωνιακή διαχείριση αλλά να μπούμε στην ουσία του θέματος και να το λύσουμε.
1: Πολύ μάλλον. Πάντως εννοώ πρακτικά ότι έχουμε μια εργολαβία η οποία ξεκίνησε και διασφαλίστηκε τα χρήματα από τη Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη. Έχουμε εργολάβο εγκατεστημένο ο οποίος θα τρέχει το κομμάτι που έχει να κάνει με την εξέλιξη και είχαμε μια σκέψη και εκεί ουσιαστικά έχουμε την εμπλοκή μιας μεγαλύτερης εργολαβίας η οποία προφανώς βρήκε τοίχο. Και αυτό είναι θέμα. Όταν δεν ακολουθείς μια διαδικασία κατά την κρίση του κράτους νόμιμη, βρίσκεις τείχος αυτά τα ζητήματα, έτσι. Κύριε Σαρικά, κάτι σε
0: ρωτήσω. Θέλω να συμπληρώσω λιγάκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν παίρνουν κάτω από το χάλι κάποια θέματα. Το θέμα πρέπει να λυθεί, αλλά πρέπει και να σταματήσει η μάχη εξουσίας, ποιος θα επικρατήσει. Δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή, γιατί νομίζω ότι έχει κάποια βάση αυτό το θέμα.
1: Ναι, καλά. Το θέμα τώρα έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ.
0: Και με τη διαχείριση.
1: Ναι,
0: και
1: με το βιολογικό έχει να κάνει με τη
0: διαχείριση του βιολογικού και τη ΔΕΙΑΡ και όλα αυτά.
1: Α, λέτε για το προσεχές μέλλον.
0: Είναι μάχη εξουσίας εδώ πέρα. Είναι...
1: Ναι, αλλά η εξουσία έχει καθορισμένα όρια. Ποιος κάνει τι, ποια περίοδο. Συμφωνούμε.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει σύγκρουση για να ποιος θα κάνει το πάνω χέρι, ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στη
1: Ελλάδα. Κανένα θέμα, εσείς θα είστε εδώ για να πείτε την άποψη σας. Κύριε Φλεβάρη, τι λέγατε.
2: Ήθελα μόνο να πω μόνο μία λέξη, δύο λέξεις. Κάποια ζητήματα είναι τόσο σοβαρά και μεγάλα που η επικοινωνιακή διαχείριση είναι ίσως ένα δευτερεύον ή τριτεύον ζήτημα. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Βγαίνουν από μόνα τους στην επιφάνεια.
1: Έτσι,
2: άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε, κάποια θέματα δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Πρέπει να το δούμε με το φως του ήλιου και να δώσουμε τη λύση.
1: Άστε. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλα ανοιχτά μέτωπα τα οποία έχουν προκληθεί, δηλαδή έγινε την περασμένη εβδομάδα μία συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για μία προσπάθεια μίας άλλης γραμμής στην περίφημη προγραμματική σύμβαση της Μεσσηνικής Πόλης. Και νομίζω έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερα ερωτήματα από ό,τι υπήρχαν πριν έτσι, αυτή την σύσκεψη. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
5: Κόσμος 938.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Ξεκινήσαμε με βάση τα δημοσιεύματα, με αυτή την αρνητική εικόνα η οποία ουσιαστικά έχει καταγραφεί στην περιοχή, με αφορμή ένα υπαρκτό παλαιότερο πρόβλημα, το οποίο έσκασε όμως στα χέρια, είναι που θα σκάσει βόμβα δηλαδή, της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Και είχε να κάνει με το βιολογικό. Είχε να κάνει και με το γεγονός ότι επειδή ο βιολογικός είχε φτάσει στα όρια του και είχαμε αυτές τις αρνητικές εικόνες στη θάλασσα, απαγορεύτηκε, είπαν δηλαδή τέλος τα λίμματα και προχωρήσαμε σε κάποια άλλη διαδικασία που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και βεβαίως η διαπίστωση ότι μένουμε στα λόγια πάρα πολλά χρόνια, όλη αυτή η ιστορία με τους βιολογικούς, όχι μόνο του Βοδιού δηλαδή, που είναι και μεγάλο ως όγκος δηλαδή, αλλά και οι υπόλοιποι είναι σε μια φάση ακόμη σχεδιασμού. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά συζητάμε. Γιάννης Καλούδης, Γιάννης Φλεβάρης, Μανώλης Αρικάς, Πάνος Βενέρης. Τώρα πάω σε ένα ζήτημα για το οποίο είχε δοθεί, αν θέλετε, αγώνας από τον Δήμο της Ρόδου, γιατί έτσι επιβάλλεται, που είχε να κάνει με τη νέα προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη. Δηλαδή, ξεκίνησε η πρώτη, ήταν μια πίεση του Σάββατου Καραγιάννη με τη Μελίνα τη Μερκούρη. Έγινε η πρώτη προγραμματική σύμβαση, άρχισε να αλλάζει σταδιακά η Μεσαιωνική Πόλη, είτε τα ιδιωτικά είτε τα δημόσια κτίρια, φτάσαμε την παλιά πόλη, μπήκε στην UNESCO, έγινε μνημείο, πέρασαν πάρα πολλές δημοτικές αρχές, πίεζαν την εξουσία, κάποια στιγμή το 2018-2019 υπεγράφει μια προγραμματική σύμβαση από τη θητεία Φώτη Χατζηδιάκου, στη συνέχεια ήθελε να τη βελτιώσει η Δημοτική Αρχή, ήρθε κατά την κρίση της τη βελτίωση, εγώ θεωρώ ότι έγινε πολύ μεγάλη ζημιά, τέλος πάντων χάθηκα χρόνια, έρχεται η Δημοτική Αρχή τώρα Κολιάδη μετά από 2,5 χρόνια και λέει να ξαναδούμε τη σύμβαση και αρχίζει μια απίστευτη κόντρα, ακούγονται και κάποιοι υπερβολές ότι εάν δεν αλλάξει υπονοούμενα μήπως είναι καλύτερη η κατάργησή της και είναι ένα θέμα που μόνο που το ακούω βγαίνω από την τηλεόραση, όχι από την ψυχραιμία. Λοιπόν, με τον Πάνο Βενέρη το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, το έχουμε δει. Πάνο, σ' άφησα να φύγεις με προγραμματική σύμβαση, τώρα επιστρέφεις λίγο πολύ
1: πάλι
0: μεγάλη
1: ησυχία. Ναι, πολλά προγράμματα.
0: Ναι, πολλά προγράμματα, γιατί υπάρχει και προγραμματική σύμβαση θετική σε σχέση με το νοσοκομείο αργότερα, αλλά πάω για τη Μεσαιωνική Πόλη. Πώς θα τα ακούσεις τώρα, εάν τελικά διαπιστώσεις ότι ο καυγάς και στο Υπουργείο Πολιτισμού η αιμονή συνεχίζεται ένθερη κακήθεν, για να μην αδικήσω κανέναν.
1: Η διαχείριση αυτή σχετίζεται με την νοοτροπία που πρέπει να έχουμε όλοι μας εδώ, δηλαδή με το πνεύμα συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να είναι και το πνεύμα και της συγκεκριμένης σύμβασης. Ναι. Δεν μπορεί να περπατήσει τίποτα εάν δεν υπάρχει καλή πρόθεση και πνεύμα συνεργασίας. Και λεφτά να υπάρχουν και ό,τι θέλεις να υπάρχουν, δεν μπορεί να περπατήσει τίποτα, γιατί όταν κάτι δεν το κάνεις με την καρδιά σου, αλλά θα το κάνεις με το επειδή πρέπει να το κάνεις, στην ουσία δεν κάνεις τίποτα. Η πρώτη λοιπόν προγραμματική σύμβαση, τότε υπήρξαν φωτισμένες προσωπικότητες όπως η Μελίνα η Μερκούρη, έτσι. Ήταν εδώ ο Ηλίας ο Κόλιας, ήταν ο Σάμας Παραγιάννης δήμαρχος, ήταν διάφοροι άλλοι που βοηθήσανε σε αυτή την κατεύθυνση το 85, αν θυμάμαι καλά.
0: Εσύ ο Θανάσης Αναπολιτάνος, αργότερα μπήκαν άτομα τα οποία είχαν μια τρομερή προσφορά, οι αρχαιολόγοι, οι μηχανικοί, δηλαδή
1: και έδωσε ένα
0: πρόσωπα τα οποία πολλά είναι εν ζωή, είναι δίπλα μας, είναι εδώ. Έτσι.
1: Το γραφείο του Δήμου στην παλιά πόλη, λοιπόν, και έδωσε μια άλλη πνοή στα έργα. Στα έργα που γίνανε πολλά πράγματα μέσω αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Εγώ έτυχε σε κάποιο φεγγάρι εκεί να παρακολουθήσω και ορισμένα από κοντά, γιατί ήμουν μέλος επιστημονικής επιτροπής. Λοιπόν, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι καταστροφικό αυτή τη στιγμή να συζητάμε για μη σύμβαση. Έτσι, δηλαδή
0: δεν
1: το συζητάμε.
0: Για τη Ρόδο το κάνουμε, δεν το κάνουμε για καμία μεδόνη και για ένα υπουργείο.
1: Ακριβώς, είναι μια καλή πρακτική η οποία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να συνεχιστεί με όρους εποφελία του τόπου. Λοιπόν, ας κάτσουμε σαν μεγάλα παιδιά.
0: Και δεν καθόμαστε από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι,
0: πήγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και από ό,τι φαίνεται.
1: Ούτε προσωπικά, εγώ δεν θέλω ούτε να επιμερίσω ευθύνες, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλά μια προτροπή δικιά μου είναι αυτή να κάτσουμε σαν
0: μεγάλα. Ναι, αλλά περάσανε 6,5 χρόνια.
1: Να τα,
0: επειδή λέγαμε για το χαμένη ευκαιρία των βιολογικών. 6,5 χρόνια από την πρώτη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έχουν περάσει χωρίς να γίνει το παραμικρό. Δεν σας προβληματίζει? 6,5 ολόκληρα χρόνια, τίποτα.
1: Ναι. Ενδεχομένως να έχουν αλλάξει και κάποιες συνθήκες, ξέρετε, και μπαίνει και στο πίσω μέρος του μυαλού αυτή η σκέψη, ας πούμε, σε σχέση με τον αρχικό ενθουσιασμό που υπήρχε εκείνη την περίοδο της υπογραφής της πρώτης, ναι, της πρώτης προγραμματικής σύμβασης. Έτσι, βλέποντάς το, ας πούμε, και με κάπως διαφορετικό μάτι καμιά φορά, μου περνάει και αυτή η σκέψη. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσει. Τώρα τους όρους και τα λοιπά, κάτσουμε σαν μεγάλα παιδιά να τους βρούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Φλεβάρη, εσείς τώρα έχετε και μία αγάπη ιδιαίτερη για τη Μεσαιωνική Πόλη.
2: Η Μεσαιωνική Πόλη είναι το διαμάντι του στέματος της Ρόδου. Είναι το κόσμημα. Βέβαια και αυτό δεν είναι ούτε έπαινος, ούτε σχήμα λόγου. Ο συντονιστής της σημερινής συζήτησης, εσείς δηλαδή, κύριε Χατζιωάννου, που φέρνετε πολύ σωστά το θέμα αυτό, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει αυτός ο θησαυρός του παγκόσμιου πολιτισμού, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, δεν είναι απλώς ένας γνώστης άριστος του θέματος. Έχει υπηρετήσει ο ίδιος ως αρμόδιος αντιδήμαρχος και τη Μεσαιωνική Πόλη, αλλά αυτό που γνωρίζω και το λέω δηλαδή, να τα ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι είστε εσείς τόσο ενημερωμένος. Όποιος και να έρθει καλεσμένος, ξέρετε καλύτερα τα της παλιάς πόλης και, το λέω αυτό, συνεχώς ενημερώνεστε. Δεν περνάει δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο να έχει θέμα για την παλιά πόλη και να μην φροντίζετε να έχετε μια άριστη ενημέρωση. Άρα λοιπόν, τι να πει κανείς και τι να κομίσει γλάφκας εις Αθήνα. Υπογραμμίζω μόνο ότι ο θησαυρός αυτός της ανθρώπινης παγκόσμιας κληρονομιάς πρέπει να απεμπλακεί από τη γραφειοκρατία. Πρέπει να απεμπλακεί και θα πάρω κι εγώ με την υπογραφή μου την πρόταση του Πάνου ότι εδώ πρέπει να υπάρξει σύμνοια, συντονισμός και αν μη διάλογο να μην χαθεί άλλος χρόνος. Είναι ένα συντριπτικό πλεονέκτημα της Ρόδου. Δεν το έχουν άλλα μέρη του κόσμου και ξέρετε, περνάει μεν ο καιρός, αλλά η παλιά πόλη, η μεσαιωνική μας πόλη, θα είναι πάντα εκεί και θα δείχνει πόσο ξεχωριστή είναι η Ρόδος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, με πληγώνει η παλιά πόλη, γι' αυτό δεν είναι μόνο προγραμματική, είναι και κατάσταση.
2: Με συγκινεί το ενδιαφέρον σας προσωπικά, κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι, γιατί
2: με συγκινεί το ενδιαφέρον σας, ξέρετε, πόσο πολύ ενημερώνεστε, πόσο ρωτάτε και εμένα προσωπικά και αρμοδίως, και αυτή τη στιγμή τολμώ να πω είστε ο πλέον άριστος γνώστης του τι συμβαίνει στην παλιά πόλη.
0: Θεωρώ ότι επειδή ήμουν συντάκτης προγραμματικής σύμβασης, γι' αυτό με στεναχωρεί, αλλά πληγώνει τον κάθε ερωδίτη όταν διαπιστώνει ότι αυτό το στέμα ακόμη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το λέμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, χωρίς να θέλω να ψέξω κανένα, αλλά βλέπω να περνάει ο χρόνος και εδώ με στεναχωρεί. Και δεν είναι μόνο ότι δεν τρέχει προγραμματική σύμβαση. Ξέρετε, κάποιοι χειρισμοί έχουν φέρει μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά οδυνηρή. Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι έχουμε φτάσει τέλος Αυγούστου και δεν υπάρχουν φύλακες ούτε έλεγχος στις πύλες στη Μεσαιωνική Πόλη. Είναι ένα απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Πάω στον κύριο Καλούδη. Κύριε Καλούδη, τι λέτε, Μεσαιωνική Πόλη? Άρετε, και μετά πάω στον κύριο
2: Σαρικά. Και τι έσοδα,
0: ναι, βεβαίως,
2: στο κρατικό προϋπολογισμό. Πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων, τι έσοδα.
0: Βεβαίως. Ναι, και τι έσοδα σε εμάς, στην πόλη, έτσι, στις επιχειρήσεις. Τι έσοδα. Κύριε Καλούδη.
3: Βέβαια, είναι το κέντρο της Ρόδου, η Μεσαιωνική Πόλη, όλοι οι επισκέπτες περνάνε από την παλιά πόλη μας, έτσι είναι το σημαντικότερο αξιοθέατο που υπάρχει. Θεωρώ ότι η σύμβαση πρέπει να τρέξει πάρα πολύ άμεσα, κακώς έχει μπλοκάρει. Μας δόθηκε μια ευκαιρία να τρέξει αυτή η σύμβαση. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και λίγο διπλωμάτες σε κάποια πράγματα. Όταν πηγαίνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχουμε έτοιμο ένα φάκελο, πρέπει να πάμε εκεί και να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε και όχι να δημιουργούμε μόνοι μας εμπόδια και να κολυσιεργούμε και να κολλάμε έτοιμες συμβάσεις. Θεωρώ ότι ήταν μια σύμβαση έτοιμη και ολοκληρωμένη. Δεν ξέρω τώρα τι πήγε στραβά και για ποιο λόγο πήγε στραβά, και το μόνο που θα κάνει θα είναι κακό το να ξαναπάμε πάλι από την αρχή τη σύμβαση, γιατί θεωρώ ότι Με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, θα περάσουν πάλι άλλα 6-7 χρόνια και πάει λέγοντας αυτή.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δομή του κράτους δηλαδή. Το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με τον Δήμο της Ρόδου είναι τα αφεντικά στη Μεσσονική Πόλη. Ο Δήμος είναι το αφεντικό. Άρα αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή εδώ είναι λαθασμένη προσέγγιση. Κύριε Σαρικά.
4: Λοιπόν, πρέπει ουσιαστικά να τα βρει ο Δήμος Ρόδου με το Υπουργείο Πολιτισμού, να έχουμε μια σύμβαση, να υπάρχει μια τάξη, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε μια ταξία. Ο καθένας μπαίνει όποτε θέλει με τα μάξι του, μπαίνει με
0: καλά, αυτό αφορά το Δήμο της Ρόδου, αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Άλλο, ο έλεγχος πύλες, έλεγχος πύλες, διαχείριση, Δήμος Ρόδου. Καμία σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί να μπαίνει το μηχανάκι και να κάνει γκαζόνι.
0: Ναι, αλλά σε έκανε και την Δημοτική Αρχή, έγινε τις διαδικασίες.
4: Δεν υπάρχουν έλεγχοι πουθενά.
0: Ξέρετε γιατί είναι μεγάλη σύμβαση. Η σύμβαση η οποία αφορούσε παρεμβάσει μαζί με τα ντρόν και τη φύλαξη είναι αυτή που μας έφερε εδώ.
4: Ναι, το ντρόν εγώ θεωρώ
0: δεν το κομμάτι.
4: Το ντρόν δεν τα ψήφισα
0: στο
4: Δημοσιοβουλίο γιατί δεν συμφωνούσα. Το θεωρούσα λίγο περίεργη να ελέγχεις από τα ντρόν. Λοιπόν, δεν μπορεί ας πούμε ο κάθε κατεσυμματάρχης να βάζει όπου θέλει τα στάντ, τα τραπεζοκοαθίσματα να υπάρχουν. Λοιπόν,
0: χρειάζεται
4: και
0: περάσει
4: από κάποιο δρόμο και δεν χωράς να περάσεις.
0: Στείλτε τους υπαλλήλους, υπάρχουν υπάλληλοι. Χρειάζεται ντρόν.
4: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Είχα πάει επισκεφτεί την περασμένη χρονιά το Ντουμπρόβνη και διαπίστωσα ότι για να περάσεις, να ανέβεις στα τείχη, να λέει, κάνεις μια βόλτα στα τείχη, πλήρωνες ένα μεγάλο ποσό. Νομίζω
0: 30-40
4: ευρώ.
0: Και το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού στα τείχη, βεβαίως πληρώνει, δεν πας τζάμπα στα τείχη.
4: Τέλος πάντων, δηλαδή μπορεί εισιτήριο. Και ο Δήμος μπορεί να βάλει και ένα εισιτήριο στην παλιά πόλη.
0: Καλά, δεν μπορεί να βάλει εισιτήριο στην παλιά πόλη.
4: Ευρώ.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει άλλο εισιτήριο.
4: Μπορεί να βρει μια λύση, για παράδειγμα, στην οδό υποτών είναι κάπου να σκεφτεί ότι μπορεί να βάλει ένα εισιτήριο ότι για να μπει σε αυτόν τον χώρο.
0: Καλά. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Σας διακόπτω για να μην δημιουργούνται. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Ο Δήμος ζήτησε ένα ποσοστό σε ό,τι είχε να κάνει με τα λεγόμενα εισιτήρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού αρνήθηκε και είπε ότι εφόσον θέλετε συμμετοχή στα έσοδα, θα είστε και στα έξοδα. Και επειδή είναι ένα ιδιαίτερο θέμα προγραμματική σύμβαση, νομίζω αν μην το πιάσουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι άλλο η διαχείριση αφορά το Δήμο της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να κάνει έγκαιρα τις διαδικασίες. Πρέπει να ακούσει τις ενστάσεις πολλών δημοτικών συμβούλων που τους έλεγαν ότι αυτά τα οποία κάνετε δεν είναι σωστά. Και έτσι κι αλλιώς τον ντρόν και να φωτογραφίσει από πάνω δεν θα έρθει να σηκώσει ούτε τον παράνομο δρόμο, ούτε τα παράνομα καθίσματα, ούτε τα σχετικά. Ήταν μια άστοχη προσέγγιση.
4: Έτσι
0: κατά την κρίση μου.
4: Έμα
0: φτάσαμε τέλος Αυγούστου και δεν έχουμε φύλαξη στην παλιά πόλη, είναι ντροπή. Είναι first time το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν,
1: να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, πάνω.
1: Για μισό λεπτό μόνο. Πιο σημαντικό από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι μάλλον στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας, η υπογραφή της πολεοδομικής μελέτης παλιάς πόλης.
0: Μας πέρασε η εποχή.
1: Λοιπόν, εκεί πραγματικά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ, διότι η Μεσσονική πόλη, η παλιά πόλη της Ρόδου είναι το μόνο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που στερείται λεπτομερείου σχεδιασμού.
0: Λοιπόν, πάνω μου, επειδή λοιπόν, με το θέμα ξέρεις ότι ασχολήθηκα προσφάτως, μιλώντας με τον Γιάννη Παπαξοδούλου που είχε κάνει όλη τη δουλειά, μου είπε ότι επειδή αργήσαμε τόσα πολλά χρόνια, μας πέρασε και η ιστορία προδομικής. Διότι είχε συγκεκριμένο αριθμό καταλημάτων Airbnb στην παλιά πόλη, έχει μεταβληθεί όλοι σε ένα απίστευτο Airbnb, έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα και δεν βλέπει κανείς να γίνεται τίποτα. Ενώ είναι κομμάτι της προγραμματικής σύμβασης.
2: Δηλαδή, κατέθεσε το 2011
0: την πρόταση του.
2: Το 2011 στο Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ πιο σοβαρό.
2: Πολύ συγκροτημένος.
1: Από τη μη υπογραφή της προγραμματικής
0: σύμβασης. Ναι, λέω όμως ότι η πολεοδομική είναι τμήμα της προγραμματικής σύμβασης. Αλλά το σοβαρότερο όλο είναι ότι δεν μπορεί ο Δήμος της Ρόδου να λέει ότι δεν μου δίνεται χρήματα και να μην κάνει τίποτα να εντάξει έργα όπως κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Εδώ το πρόβλημα.
1: Η προγραμματική σύμβαση πράγματι προβλέπει την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης που την έκανε ο Γιάννης Παπαξοδούλου στα πλαίσια του Γραφείου της Μεσσηνικής Πόλης το 2012. Από το 12 λοιπόν 15 χρόνια τώρα, 13-14 πόσα είναι, κάθεται εκεί.
0: Έμεινε στη δεύτερη φάση. Η τελευταία συνεδρίαση. Σου λέω το εξής τώρα, ρεπορτάζ, γιατί θα το γράψω και τις επόμενες μέρες και στην εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Η τελευταία συνεδρίαση που έγινε για τη δεύτερη φάση έγινε το 2019 επί θητείας Χατζηδιάκου. Έκτοτε δεν έγινε τίποτα.
1: έκλεισε το θέμα εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι κρίμα κατά την άποψή μου και δεν περιποιεί τιμή για ένα τέτοιο μνημείο.
2: Λοιπόν, βέβαια, πέραν από ναι. μνημείο και πολιτισμικό θησαυρό που υποκλεινόμαστε, είναι ένα χώρο που εκτός από αυτό το γήινο χρώμα του πορόληθου της Ρόδου, το περίφημο που είναι φτιαγμένο η Μεσσωνική πόλη ολόκληρη, είναι και το χρώμα του χρήματος. Τεράστια οικονομικά συμφέροντα διακυβεύονται και είναι πλουτοπαραγωγική πηγή του τόπου. Είναι ρέουν η ποταμή του χρήματος, καθώς είναι και από τις πιο ακριβές περιοχές ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φλεβάρη.
2: Από αυτούς τους πόρους είναι υποχρεωτικό Σωστά. να επιστρέψει ένα σημαντικό ποσοστό πίσω στο ίδιο το μνημείο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως.
2: Η φορεία είναι αυτή της
0: αναπτύξης. Μην παρεμβαίνει και ο Δήμος της Ρόδου για να τρέξει αυτά τα ζητήματα, για να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση. Γιατί παίζεται πάρα πολύ χρήμα στην παλιά πόλη.
2: Δηλαδή, να θυμίσουμε μερικά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι τα όργανα τα θεσμικά που υπήρχαν, όπως η Δημαρχιακή Επιτροπή που υπήρχε παλιά και μετά άλλαξε όνομα και έγινε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τώρα Δημοτική Επιτροπή, αλλά ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν ένα άτυπο δικαστήριο, θα το ονόμαζα εγώ, πραγματικά με όλους τους όρους. Με δικηγόρους, με ως δικαστές άτυπους πάλι η Δημοτική Σύμβουλη και δίκαζε καταγγελίες επιχειρήσεων της μίας επιχείρησης κατά της άλλης επί παραβάσεων για όλα αυτά τα δρόμενα που συμβαίνουν στην Μεσσωνική πόλη από πλευράς οικονομικού ανταγωνισμού. Ναι. Βλέπετε λοιπόν, τα ζήσαμε και τα ξέρουμε. Είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε αυτό το διαμάντι.
0: Άστε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα ευχάριστα. Υπάρχει και κάτι ευχάριστο, έτσι. Θυμάμαι το 2014 ξεκίνησε μια διαδικασία όπου η περιφέρεια έδινε 400 ευρώ στους γιατρούς που υπηρετούσαν στα νησιά και στη συνέχεια άλλαξε και ο νόμος, άρχισαν να το κάνουν σε πάρα πολλά νησιά, να δίνουν και τα χρήματα και τη στέγη και τα μπόνους και σε αυτή τη διαδικασία μπήκε και προσθέθηκε, πολύ σωστό, έτσι, το θεωρώ ότι είναι από τα ευχάριστα, ο Δήμος της Ρόδου. Πέρα από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου. 350.000 οι ξενοδόχοι, γιατί καμιά φορά τους ψέγουμε. Και εγώ, ξέρετε, τους περνάω και λίγο. Θεωρώ ότι δεν έχουν κάνει βαγή ιδρύματα, δηλαδή. Τους είμαι και λίγο κόντρα. Έτσι, δεν έχουν κάνει γεροκομεία. Αλλά οι άνθρωποι 350.000 ευρώ και αυτοί. Και ο Δήμος της Ρόδου 128 για να δώσουμε ένα κίνητρο. Χρειάζεται και Ρόδος κίνητρα. Μήπως σκεψίσουμε κάποιους γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου εδώ. Αυτό είναι θετικό. Ξεκινάω από τον γιατρό. Γιατρέ, θετικό είναι. Αλλά λοιπόν, να το πω τώρα χαρτολογώντας, πώς θα θέλετε, ρε παιδί μου, οι γιατροί, 5.000 το μήνα.
4: Λοιπόν, το βλέπω θετικό. Ναι. Το ότι το κάνει η περιφέρεια και το κάνει και ο Δήμος είναι θετικό.
0: Βεβαίως.
4: Αλλά ουσιαστικά αυτά είναι ασπιρίνες για τον ασθενή. Λοιπόν, το πρόβλημα πρέπει να το λύσει το κεντρικό κράτος. Δεν μπορεί ένας γιατρός που σπουδάζει τόσα χρόνια, ένας ειδικευόμενος να έχει ένα μισθό 1.200 ευρώ, ένας επιμελητής να παίρνει, για παράδειγμα, 1.500-2.000 κάπου εκεί και με τις εφημερίες. Οι εφημερίες τι σημαίνει, ότι κάθεται ένα 24ωρο επιπλέον να δουλέψει, μπορεί να κάνει και 10-24 ώρες και μπορεί και
0: να κάνει και 15. Κάποιοι είναι μόνιμοι. Λοιπόν, είναι μόνιμοι. Και δεν μπορεί στο νοσοκομείο της Ρόδου.
4: Από τη στιγμή που ζούμε στην Ευρώπη και ένας μισθός στη Γερμανία είναι 10.000 ευρώ, πώς μπορεί να παίρνει ένας Έλληνας γιατρός 2.500
0: ευρώ. Φεύγουν οι άνθρωποι έξω.
4: Και φεύγει. Λοιπόν, να πω κάτι. Πριν μερικά χρόνια στη Ρουμανία είχε πολύ χαμηλούς μισθούς. Και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι περισσότεροι Ρουμάνοι γιατροί πήγαν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχε ένα μισό, δηλαδή πριν 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι αν ήταν 800.000 ευρώ. Αποφάσισε η κυβέρνηση στη Ρουμανία να τετραπλασιάσει το μισό για να κρατήσει τους γιατρούς. Λοιπόν, τώρα, αν δεν δώσουν αυξήσεις στους γιατρούς που κρατάνε την υγεία όλου του συστήματος, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Ναι,
4: γι' αυτό και δεν έρχονται γιατροί. Οι γιατροί δεν έρχονται εδώ γιατί για να βρει ένα σπίτι αξιοπρεπές, να πω ότι θέλει γύρω στο χιλιάρικο.
0: Ναι, τώρα πλέον είναι χιλιάρικο.
4: Λοιπόν, όταν έρθει ένας γιατρός και έχει και παιδί και ένα-δύο παιδιά και όλα αυτά, με τα 2 χιλιάρικα που θα πάρει και τα 2,5 και 3 να είναι, δεν βγαίνει. Λοιπόν, ο τιμάριθμος έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 5 χρόνια, θα πω, έχει διπλασιαστεί τουλάχιστον. Πας στο σούπερ μάρκετ και νομίζεις ότι πας σε χρυσοχοΐο. Λοιπόν. Και η κυβέρνηση θεωρώ ότι δεν το πήρε θετικά το θέμα και θα το πληρώσει γι' αυτό. Κύριε, πρέπει να δώσει αυξήσεις Και δεν λέω μόνο για τους γιατρούς, θεωρώ ότι και οι εκπαιδευτικοί,
0: καλά, και
4: οι δάσκαλοι,
0: και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρήματα, δηλαδή, και οι στρατιωτικοί, δηλαδή όταν ο άλλος τελειώνεται ευελπίδο και μπαίνει με 870 ευρώ,
4: είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
0: Αν τυπολοχαγός,
4: εγώ θέλω να πω και το άλλο, τώρα, ότι εκεί που θέλει 200 αθυπολοχαγούς προς το πρώτο έτος, δεν πάνε 200, πάνε 120.
0: Ναι, ναι.
4: Και πολλοί φεύγουν. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Επίσης στην υπογεννητικότητα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σε λίγο δεν θα βρίσκουμε Έλληνες. Θα βρίσκουμε Άραβες, Μουσουλμάνους και χίλια δυο. Λοιπόν, διάβασα ότι κλείνουν πάνω από 100 σχολεία. Δεν μπορεί και,
0: ναι, λόγω δημογραφικού.
4: Πρέπει
0: ναι,
4: να αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση. Αν δεν αλλάξει πολιτική σε πολλά θέματα, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα.
0: Άστε. Κλείνουμε ουσιαστικά.
2: Πάντως καλώς τα έβαλε στα θέματα και το δημογραφικό.
0: Εσείς τώρα έχετε ανάγκη να τα βάλετε και πιο υψηλό επίπεδο, γιατί πάτε και αλλού, κύριε Φλεβάρη.
2: Για να δούμε τώρα τώρα που έρχεται η ΔΕΘ, ποια θα είναι τα μέτρα για το δημογραφικό.
4: Θα δώσει 200 ευρώ.
2: Δεν είναι με
4: καραμέλες
2: και ασπιρίνες. Δεν λύνεται με ασπιρίνες. Ιδού λοιπόν η Ρόδος. Και συνεχίζουμε.
0: Τώρα είπε κάτι πονηρό ο κύριος Σαρικάς. Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μου λέει μια κυρία η οποία με ακούει καμιά φορά να υποβάλω κάποιες αισθάσεις: μη φωνάζετε κύριε Χατζηγουάνου, η συνταξή και με τα 15 ευρώ είναι ικανοποιημένη. Αυτή θα βγάλουν κυβέρνηση. Τότε να δείξω ότι αυτό δεν είναι του Μητσοτάκη μόνο. Είναι λογικό δηλαδή ότι στην αγωνία που έχει κάποιος θέλει μια σταθερότητα, τον ενοχλεί και λίγο αβεβαιότητα, βλέπει και ένα υπαρκτό πρόβλημα ότι ο Μητσοτάκης είναι μόνος, φαντάζει. Αυτός και ο κανένας, και ας έχει έρθει και ο Τσίπρας στο χώρο και ο Ανδρουλάκης και ο Βελόπουλος. Όλα αυτά τα ζητήματα προκαλούν μια βεβαιότητα. Προκαλώ τώρα λίγο τον κύριο Φλεβάρη, γιατί
2: δεν
0: θα κάνει και καμπάνια.
2: Τα πράγματα, έρχεται ο χρόνος και θα δούμε ότι υπάρχουν λύσεις μετρημένες, κοστολογημένες και πραγματικά πρωτότυπες για να δώσουν.
4: Η κυβέρνηση είχε αφήσει
2: αυτό
4: τα που καρτέλ
2: ο κόσμος,
4: να κάνουν κουμάντο στην
2: καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Αυτό είναι. Τα καρτέλ κάνουν κουμάντο. Καρτέλες στα τρόφιμα, συγκοινωνίες, αεροπορικά εισιτήρια, στις τράπεζες, στην ενέργεια. Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και τους χαμηλότερους μισθούς.
0: Εντάξει.
4: Σωστά. Και αν δεν ελέγξει αυτή την κατάσταση, κυβερνούν 5-10 εργολάβοι και τραπεζίδες. Αυτοί κάνουν κουμάντο.
0: Και αυτοί που έρχονται θέλουν να κυβερνήσουν εξίσου, γιατί δεν τα βρήκαν με την κυβέρνηση. Έτσι. Εννοώ, αφού μιλάτε για μεγάλο ρόλο.
4: Να σας πω, κύριε Χατζηγιάννου, πριν πέρυσι που έδωσε κάποιος μεγαλοεφοπλιστής, ο κύριος Προκοπίου, μια συνέντευξη σε κάποιο δημοσιογράφο και έλεγε shit για τον Πρωθυπουργό.
0: Ο Λασκαρίδης ήταν.
4: Ο Λασκαρίδης.
0: Ο παραγωγός του Λασκαρίδης.
4: Λοιπόν, και τον έλεγε, να σου πω, τον έχω τον Πρωθυπουργό αυτό, τον Πρωθυπουργό τον έχω αυτό. Να σας πω κάτι, τους έχει υπαλλήλους. Εντάξει. Γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι πάντα.
4: Αλλά και την αλήθεια.
0: Ναι, πάντως αυτό είναι ένα οικουμενικό ζήτημα. Δηλαδή ότι εκεί που υπάρχει ο πλούτος έχουν και μία άλλη δυνατότητα.
4: Βάλει και ένα φτωχό κόσμο. Το φτωχό κόσμο.
0: Ο Λασκαρίδης προσφέρει και κανένα 2-3 πλοία, 4-5 έτσι στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και κάποιες φρεγάτες κτλ.
4: Γι' αυτό έχει και μιλάει κιόλας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολύ απλά ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Υπό την εποπτεία ενός σοβαρού κράτους.
4: 10-20 οικογένειες στην Ελλάδα.
1: Δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
0: Πάντως δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι.
2: Να πούμε και το άλλο. Ναι. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι οριζόντια τα προβλήματα και τα είπαμε, εκεί λοιπόν περιμένουμε να δούμε πραγματικά μέτρα. Και θα είμαστε πάλι εδώ να τα σχολιάσουμε.
4: 300 ευρώ θα σου δώσω.
2: Αλλαγές μεγάλες.
4: 300 ευρώ θα δώσω στους συνταξιούχους και μερικούς.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τον κύριο Καλούδη, αλλά πριν να παρακαλέσω τον Παναγιώτη Καρπακίδη, είχαμε μια κάρτα την οποία δείξαμε σε σχέση με την τουριστική σεζόν, δηλαδή, και αυτά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας και είναι στοιχεία τα οποία ουσιαστικά συλλέγει η κυβέρνηση από το αεροδρόμιο ή από τα αεροδρόμια. Βλέπετε πώς πάνε τα Δωδεκάνησα φέτος, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η σχετική κάρτα. Δωδεκάνησα 2,5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, δηλαδή Ιανουάριος-Ιούλιος του 2026 σε σχέση με το 2025 συν 2,4%. Αυτό το οποίο όμως παρατηρείτε είναι ότι δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα και δεν μας τα πει ο κ. Καλούδης, δώσαμε last minute τιμές στα ξενοδοχεία, επειδή είμαστε υποψιασμένοι, γνώστες και πονηροί δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει με τα πολύ μεγάλα νησιά που θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία με τα νησιά τα οποία αλλάζουν το εισόδημα και μας φέρναν στην κατηγορία νήσι 2, έτσι κύριε Βενέρη, ναι. Ότι η Ρόδος άλλαξε την εικόνα, γιατί στα υπόλοιπα 12 λένε επαγγελματίες και τους πιστεύουμε, όσο σας μιλάω για ΚΟ και Βόρειο Συγκρότημα, ότι είναι μείον 30 από πέρσι. Και αν δεν ήταν οι Τούρκοι τελευταία στιγμή, δεν θα είχε σωθεί η παρτίδα. Έτσι, εκεί φτάσαμε. Κύριε Καλούδη, τι λέτε? Ναι, κύριε Φλεβάρη, μετά εσείς.
3: Κοιτάξτε, οι αριθμοί μιλούν και από μόνοι τους. Όντως υπάρχει αύξηση σχεδόν 2,5% με 3%. Και το βλέπουμε και στη Ρόδο, ειδικότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είναι το πικ της σεζόν. Βλέπουμε και τα κρουαζιεροπλοία έχουν αυξήσει τις προσεγγίσεις στο λιμένα της Ρόδου. Το Σεπτέμβριο περιμένουμε περίπου 59 με 60 κρουαζιερόπλοια, που είναι ένα πολύ θετικό, όπως και είσοδο από την Τουρκία, η καθημερινή
0: το πηγαίνει. Τα καταμαρά τα οποία ημερήσει και δρομές. Δηλαδή.
3: Παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Ο αριθμός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, αν μιλήσουμε για πριν 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά οι αριθμοί είναι πάρα πολύ καλοί. Το θέμα είναι και ο προβληματισμός. Τι αφήνει αυτός ο τουρισμός στο τελικά στην αγορά του επιχειρηματία που δραστηριοποιείται και βλέπει μόνο ένα δίμηνο να είναι ουσιαστικά που αποφέρει ένα καλό κέρδος και οι υπόλοιποι μήνες είναι υποτονικοί. Έτσι, εμείς θα θέλαμε μία Ρόδο η οποία να μιλάμε για 12-μήνο τουρισμό και να μιλάμε για πιο ποιοτικό τουρισμό. Και βέβαια αυτά όλα έχουν να κάνουν με το τι υποδομές έχει το νησί και το πώς το παρουσιάζουμε. Έτσι, έχουμε μείνει λίγο σε μία πολιτική τουρισμού απαρχαιωμένη για μένα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε και πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε στο εξωτερικό πώς εξυγχρονίζονται οι πόλεις, πόσο σύγχρονες είναι. Βλέπουμε οδικά δίχτυα, βλέπουμε ο κόσμος μετακινείται με μεταφορικά μέσα, με λεωφορεία και
0: καλά
3: με
0: το λέτε. Πράγματα. Και εμείς μένουμε
3: και εμείς
0: απλά στα λόγια.
3: Και εμείς να πάρουμε ένα αυτοκίνητο να παρκάρουμε στο
0: μαγαζί. Δεν πάμε στο διατάφτα.
3: Δεν πάμε στο διατάφτα. Όλοι θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να πάμε να παρκάρουμε στο μαντράκι. Γιατί? Πρέπει να ορίσουμε ένα οδικό δίκτυο με τα μεταφορικά μέσα δημόσια που να μπορεί εύκολα γρήγορα να πηγαίνει ο πολίτης και ο επισκέπτης στο κέντρο.
0: Επειδή το θέμα το έχουμε συζητήσει ειδικά με τον Πάνο, το κυκλοφοριακό δεκάδες φορές. Εγώ να πω το εξής, Πάνο, τώρα με ρωτάω και εσένα και είναι ανοιχτή η συζήτηση, έστω και για λίγα λεπτά θα κάνει υπομονή ο Παναγιώτης, αλλά στέλνει λοιπόν τον Αύγουστο, ρε φίλε. Τι βιάζεις και εσύ. Λοιπόν, δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για το κυκλοφοριακό. Ήρθε το περίφημο ΣΒΑΚ, έτσι. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είπαν θα κάνουν κάποιες ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι, πιλωτικά δηλαδή, γύρω από την πλατεία Κύπρου. Δεν έγινε τίποτα. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, του χρόνου που αρχίζει και μετράει ανάποδα η ιστορία με εκλογές, θεωρείς ότι θα έχει τα κουράγια οποιαδήποτε δημοτική αρχή να συγκρουστεί την τελευταία χρονιά των εκλογών για αυτά τα ζητήματα? Δηλαδή, να πάρουμε αποφάσεις, να τρέξουμε αποφάσεις.
1: Τουλάχιστον να μπουν οι βάσεις να γίνει κάτι σοβαρό. Γιατί σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια, για να μην σου πω τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν έχουμε κάνει τίποτα στο σοβαρό. Πρέπει όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Καλούδης, να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, συνολική κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί πορευόμαστε με λογικές δεκαετίας του 80. Καταλάβατε.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει. Μακάρι να πάρουμε πρωτοβουλίες και να κλείσουμε δρόμους.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να είμαστε όλοι όσοι διαθέτουν και λίγο νιονιό δηλαδή.
1: Όλο το σύστημα.
0: Η διοίκηση. Ναι, να αλλάξει.
1: Να αλλάξει όλο το σύστημα.
0: Ναι, να κάνει και η Δημοτική Αρχή Κολυάδη πεζόδρομους και να αποκλείσει το αυτοκίνητο από την πόλη και να γίνουν τα 10 περιμετρικά. Δεν υπάρχουν. Τα πάρκινγκ είναι συγκεκριμένα. Μην πάμε σε αυτή τη ιστορία. Να κλείσει το αυτοκίνητο.
4: Γιάννου,
0: ναι,
4: το έχω φέρει το θέμα σε συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου και είχα φέρει το κυκλοφοριακό και είχα δώσει και κάποιες λύσεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι πρέπει να δρομολογηθούν τις καινούργιες γραμμές και πολύ συχνές γραμμές, δηλαδή θέλει ο άλλος από το Ροδίνι να πάει στο κέντρο, να έχει λεωφορείο να περνάει σε 5-10 λεπτά, να μην είναι κάθε
0: και τώρα
4: υπάρχει
0: και δυσκολία. Σας το επισημαίνω ότι καταργήθηκε από εταιρεία, δηλαδή από ΑΕ η Ρόδα, έγινε τμήμα της διεύθυνσης κοινωνίας του Δήμου, που σημαίνει ότι δεν έχει την ίδια ευελιξία.
3: Αυτό δυσκολεύει.
0: Έτσι. Και είχαμε κάτι τεράστιες φυσαρμόνικες, οι οποίες δεν κάνουν κάτι πολύ.
4: Όπως σε πολλές πόλεις στο εξωτερικό, α πούμε στο Μαρμαρίσκι, έχει μικρά λεωφορείακια.
0: Έχουν άλλο σκεπτικό όμως στην Τουρκία. Έχουν άλλη νομοθεσία.
4: Κάθε ένα λεπτάκι, δηλαδή, αν έχει χαραχτούν 5-10 γραμμές, για παράδειγμα, να μπορεί ο άλλος να πάει στο κέντρο με το λεωφορείο, να υπάρχει GPS, να ξέρει ότι το λεωφορείο θα περάσει σε 2-3 λεπτά και να περιμένει, και όχι να είναι κάθε μία ώρα το λεωφορείο, δεν θα του πάρει το αμαξί του, γιατί δεν έχει πάρκινγκ. Το μόνο που έχει γίνει είναι κάποιο πάρκινγκ στο λιμάνι και τίποτα άλλο. Πόσοι θα χωρέσουν εκεί πέρα?
0: Ναι, γιατί είδαμε και τη διαφορά που έχει να κάνει.
4: Πρέπει με να γίνουν πεζοδρομήσεις.
0: Ναι, πώς είναι η πόλη, δηλαδή.
4: Πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της περιφέρειας, και όσοι είναι υπάλληλοι στο κέντρο, να μην παίρνουν τα αμαξιά
0: του. Το 8-10
4: να αποκλειστούν. Να πάνε με
0: ο Χατζής, ο Χατζευθύμιο, είχε κάνει ένα μέτρο.
4: Να πάνε
0: 8-10.
4: Με τα λεωφορεία. Με τα λεωφορεία. Τελείωσε.
0: Συμφωνούμε. Και αυτό που είπε ο Γιάννης ο Καλούδης, να αλλάξει η νοοτροπία όλων. Το λέω τώρα εγώ χαρτολογώντας, το λέω και για την γυναίκα μου, για κάποιες άλλες κυρίες. Όχι, απερπατήσετε κιόλας, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και στην παλιά πόλη κάναμε τους πεζόδρομους, ενώ μάλλον τα πλακόστρωτα, για να περνάμε τα τακούνια. Μπαίνουν στην παλιά πόλη. Απερπατήσετε κιόλας λιγάκι, δεν θα πάθετε τίποτα.
4: Ποδηλατόδρομοι να γίνουν. Να προάγουμε το ποδήλατο.
0: Ναι, κύριε Φλεβάρη.
2: Αυτά όλα που λέμε αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε, στον πίνακα. Είπε κάποιος ότι η θαυμαστή γλώσσα των αριθμών λέει πάντα την αλήθεια. Δεν είναι έτσι, γιατί η αλήθεια πολλές φορές κρύβεται και σε διαφορετικά σημεία. Η κίνηση των επισκεπτών, των επιβατών, είναι τέτοια που δείχνει ότι η αύξηση του όγκου, η χρήση των δρόμων, βαίνει διαρκώς αυξανόμενη.
0: Βεβαίως.
2: Και βλέπετε, στη δεύτερη κατηγορία, λέει τα Δωδεκάνησα, με 2,5 εκατομμύρια, ένα συν 2-4%. Παρά το εντυπωσιακό ποσοστό της Κρήτης, που είναι 3,2 εκατομμύρια και 7,2%, η ευρύτερη περιοχή και περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, φτάνει στην πρώτη θέση, καθώς προστίθεται τα 6,8% στην 4,7% αύξηση της Κυκλάδης. Δηλαδή είναι η πρώτη σε κίνηση περιοχή της χώρας, η περιοχή των νησιών του Αιγαίου, η περιοχή της Δωδεκανήσου, και πρέπει όλα αυτά τα μέτρα, η χρήση των δρόμων και η χρήση των μέσων μεταφοράς, να μην πάει στο ψυγείο λόγω εκλογών, όπως πολύ σωστά πρακτικά μιλάμε, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε το μη, γιατί σε λίγο οι δρόμοι δεν θα μας χωράνε.
4: Είναι και η περιφέρεια που πρέπει να πάρει εδώ πέρα. Δεν έχει η περιφέρεια, τι έχει κάνει
0: και,
4: δρόμο.
0: Και η περιφέρεια
2: πολλά μέτρα,
0: τους τρεις δήμους που έχει η περιφέρεια χρηματοδοτήσεις.
1: Αν μου δώσετε μισό λεπτό, θα σου πω το εξής, και τώρα που ήμουν στην Κρήτη, που και επισκέφτηκα
0: το ΒΟΑΚ. Το ΒΟΑΚ.
1: Καταπίστε το ΒΟΑΚ. Αυτό είναι, εντάξει, ένα ανέκδοτο που σέρνεται 25 χρόνια, ας πούμε, αλλά ελπίζω ότι τελευταία...
4: Οικονομάνε κάποιες εταιρείες, χωρίς να κάνουν τίποτα.
1: Λοιπόν,
2: έχει αυτή την εικόνα πάνω του αυτοκινητόδρομου, ή στενός μου φάνηκε με ένα δρόμο σε αυτούς?
1: Ο ΒΟΑΚ έχει γίνει σε ορισμένα σημεία.
0: Ναι, είναι σε διαδικασία,
1: σε ορισμένα σημεία.
0: Επέκταση στα τμήματα που είναι...
1: Θέλει πολλά ακόμα.
0: Εντάξει, έχουν ακόμα 5-6 δισεκατομμύρια μπροστά τους.
1: Θέλει ακόμα πολλά για να γίνει. Έχει γίνει σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, πάμε στο ΒΟΑΚ. Τώρα που γίνεται όμως το. Γιατί μιλάγαμε για αεροπορική κίνηση, γι' αυτό πήρα το.
0: Πάνω, δεν μπορώ να με συμπεράξω. Μου λέει εδώ ο Καλπαγίδης, επισκέφθηκε από στα χτίρια Ρακής ο Πάνος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, και παρεμπιπτόντως επισκέφθηκα τα αποστακτήρια Ρακής.
0: Αυτό έλεγε.
1: Και παρεμπιπτόντως επισκέφθηκα εκεί δίπλα για το αεροδρόμιο. Λοιπόν. Χτίζεται λοιπόν το νέο
0: αεροδρόμιο στο Καστέλι, το μεγάλο.
1: Στο Καστέλι Παιδιάδες.
2: Το δεύτερο της χώρας.
1: Σχεδόν τελειώνουν τα κτηριακά έργα, έχει γίνει ο διάδρομος κτλ. Υπολογίζεται ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο. Δεν γίνεται όμως από μόνο το αυτό, αλλά δημιουργούνται και νέοι οδικοί άξονες. που συνδέουν το ΒΟΑΚ που λέτε στην περιοχή της Χερσονήσου με το αεροδρόμιο, αλλά και κάποιες άλλες οδικές συνδέσεις που συνδέουν άλλα τμήματα.
0: Εκεί, γιατί άκουγα το εφημερίδιο του Ηρακλείου να ψεγάζει την κυβέρνηση ότι κάνετε ένα αεροδρόμιο το οποίο στοιχίζει απίστευτα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά δεν έχετε προβλέψει καν τη σύνδεση του αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ. Τώρα ξεκίνησε.
4: Από 400 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις.
1: Σωστά. Τώρα λοιπόν γίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες, είναι σχεδιασμένοι και αρχίζουν να υλοποιούνται και δεν είναι μόνο ο άξονας ο μεγάλος, δηλαδή μια μεγάλη εθνική οδός ας πούμε που θα συνδέει το αεροδρόμιο τη Χερσόνησο, είναι 20 χιλιόμετρα έξω από ανατολικά του Ηρακλείου με το ΒΟΑΚ, αλλά γίνονται και ορισμένες παρακάμψεις και τα λοιπά, βελτίωση ειδικών τμήματων προς την κεντρική Κρήτη. Και το λέω αυτό διότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με το δικό μας αεροδρόμιο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να προβληθεί κάτι ανάλογο.
0: Διαβάζω τώρα κάποιες δηλώσεις που έκανε προημερών ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος στην ΕΡΑ και στη συνάδελφό μου την Χριστίδα τη Μέγα. Αναφέρεται σε αυτά τα έργα. Λέει ότι στο τέλος σεζόν πάμε σε δημοπράτηση για την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, για το κομμάτι το οποίο είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης. Υπήρξε το πρόβλημα με το κομμάτι που αφορά την ηλεκτροδότηση, μάλλον τη δεύτερη φάση της ηλεκτροδότησης του Γαδουρά. Επίσης, διαβάζω και ξέρω ότι έχουμε σε εξέλιξη, ξεκίνησε η κατασκευή στους περίφημους κόμβους, ροτόντες μάλλον, στην πόλη της Ρόδου. Είναι δημοτικό έργο αυτό, το οποίο αφορά τη ροτόντα στην Αποστόλου Παύλου, τη ροτόντα σε φέρει εκεί που πάμε προς το νοσοκομείο.

0: μεριά και την αύξηση δείχνει ότι μια τάση η οποία δείχνει ότι το προϊόν που πουλάμε, μιλήσαμε για το προϊόν, το τουριστικό προϊόν, έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατάμε και πρέπει αυτό να το προστατέψουμε. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει να βάλουμε μπροστά μας ένα σχέδιο, οι υποδομές μας, να μπούμε σε μια διαδικασία, να φτιάξουμε υποδομές, έτσι, γιατί αυτό είναι που το επισκέπτης πρέπει να έρθει και να περάσει καλά, να μην έχει πρόβλημα που θα παρκάρει, να φτιάξει το δικό δίκτυο και τα σχετικά όλα αυτά που συζητήσαμε πριν λίγο. Έτσι, και κάτι άλλο, η Ρόδος δεν έχει υπερτουρισμό. Χρησιμοποιούμε μια λέξη εδώ και πολύ καιρό.
1: Συμφωνώ. Ναι,
0: η λέξη υπερτουρισμός, δεν υπάρχει στη Ρόδο υπερτουρισμός. Στη Ρόδο υπάρχει τουρισμός. Υπερτουρισμός υπάρχει στη Βενετία που δέχεται 1 εκατομμύριο επισκέπτες σχεδόν
1: την ημέρα.
0: Την
1: ναι.
0: ημέρα.
1: Το πρωί,
0: ή στη
1: το
0: Ρώμη ή σε άλλες πόλεις. Έτσι η Ρόδος δεν έχει υπερτουρισμό. Η Ρόδος έχει τουρισμό, απλά δεν έχει υποδομές να αντέξει αυτόν τον τουρισμό που έρχεται στο νησί. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε όλοι οι υπεύθυνοι, δημοτικές αρχές, περιφέρεια, να καταφέρουμε να κάνουμε μια πόλη ώστε και εμείς σαν πολίτες και ο επισκέπτης που έρχεται στη Ρόδο, στα νησιά μας, να μπορεί να είναι μια πόλη λειτουργική και ανθρώπινη.
1: Μάστε.
0: Και καθαρή.
2: Να κλείσω.
0: Δεν είναι καθαρή.
1: Ναι, κλείστε.
2: Λοιπόν, πρέπει το οδικό δίκτυο, για παράδειγμα, Ρόδου, Λίνδου, έχει σε πολλά σημεία σαμαράκια, λακκούβες και όταν αλλάζει λωρίδα κινδυνεύεις να φύγεις από το δρόμο. Θέλει πολλές βελτιώσεις, θέλει να γίνουν ανισόπεδοι. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει η διαπλάτηση Ρόδου Λίνδου. Δεν μπορεί, ας πούμε, στα Αφάντου να έχει 5, 6, 7 φανάρια. Δεν μπορεί η νησίδα Τζέρσι να την καθαρίζουν μια φορά το χρόνο και να είναι γεμάτη αγριόχορτα και στο τέλος θα βγουν λιοντάρια.
1: Συμφωνούμε.
3: Στο περιφερειακό συμβούλιο τα είπε.
1: Ας είναι τα λιοντάρια μέσα στους θεσμούς και να μην είναι στην Τζέρσι ή κάπου αλλού. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά. Άλλωστε, κάποια στιγμή θα σας κουράσουμε, θα σας κουράσει και ο Νοέμβρης, θα πιάσει εκείνη η χειμερινή ραστόνη και ελπίζω τότε και τα διάφορα θεσμικά όργανα να παίρνουν αποφάσεις. Μην παίρνουν και διακοπές, γιατί θα ξεκινήσουμε τον χρόνο και θα είμαστε ίδια κατάσταση, όπως ξεκινήσαμε και φέτος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καλούδη, κύριε Φλεβάρη, κύριε Σαρικά, αγαπητέ φίλε Πάνο, κύριε Βενέρη. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
4: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜ, πρωτοβουλία της περιφέρειας με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο η περιφερειακή σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στον κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις αγώνες γραμμές και η αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκίνο.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
7: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
8: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια. Μόνο 2,35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
11: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
12: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
13: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σάφεις αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρηση συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμο Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής 12ης Ουμανός Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στο Κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοφυσιών. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν επίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜ, πρωτοβουλία της περιφέρειας με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο η περιφερειακή σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στο κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και η αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σάφης αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής 12ης Ουμανός Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στον κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως...
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε τώρα στην IKEA. Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρία, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜ, πρωτοβουλία της περιφέρειας με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο η περιφερειακή σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στον κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και η αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-41-0-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σάφης αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος σε νέα κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής 12 Ουμανός Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στον κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟΜ, πρωτοβουλία της περιφέρειας με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο η περιφερειακή σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε, έρχεται για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια, έθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στον Κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις αγώνες γραμμές και η αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σάφης αποστάσεις από τις αιτιάσεις του Προεδρού της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού κράτησε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο κύριος Βαγιανός προσήλθε στη συνεδρίαση, χωρίς όμως το θέμα να μπορεί να συζητηθεί, καθώς δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία παραχώρησης συγκροτήματος 9 κατοικιών στην ΚΟ με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, με στόχο τη στέγαση ιατρικού προσωπικού και των οικογενειών τους, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος Περιφερειακή Σύμβουλος Κωνσταντίνας Βίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως ανέφερε, έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής ιατρών στο νησί. Εγκρίθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Ταμείο συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Ρόδου και το Γενικό Νοσοκομείο Ανδρέας Παπανδρέου, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση 17 ιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Την ανάγκη επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από την Αστυπάλαια έθεσε ο βουλευτής 12ης Ουμανός Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Μιλώντας στο Κόσμο, τόνισε ότι το νέο τετραετές πλαίσιο για τις άγονες γραμμές και αυξημένη χρηματοδότηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: What a wonderful world.
1: Κόσμος 938.

8. Would you dance?